0: επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Γαλλών λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

γράφει εδώ η Παναγιώτα, μου λέει καλά, σε πιάσαν τα λαβίστικα πάλι. Όχι, απλά ήθελα από χθες να βάλω ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά επειδή δεν έκατσε όπως γύριζαν, είχα βγάλει και τα τραγούδια ήδη, είπα να το κάνω απόψε. Τι εννοώ? Την ανάμνηση είναι ένα, η ανάμνηση μάλλον είναι ένα τραγούδι του, που είπε πρώτος ο Τόνιο Πινέλη. Λοιπόν, αλλά επειδή έχει γίνει και επανεκτέλεση από τον αείμνηστο πλέον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γωγό Ατζολετάκη, θα το βάλω απόψε. Ήθελα να το βάλω χθες έτσι εις μνήμην αυτού του μεγάλου θεατρίνου, του συνταγματάρχη Βαρτάνη. Ανάμνηση.

Άγγελος Αντωνόπουλος, εγώ Ατζολετάκη, και πάμε σε έναν άλλο μεγάλο θεατράνθρωπο που όταν ο Γιάννης Οσπανός τον έψινε να πει το κομμάτι, του λέγε «Έλα μωρέ Γιάννη, τι πράγματα είναι αυτά τώρα». Και όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Φέρτης, «Σαν με κοιτάς». Πω Χριστέ μου, τι εποχές. Γυρνάγαμε με ένα κασετόφωνο στην πλάτη, 15-16 χρονών. Καλοκαίρι.

0: Δημητίδης, τα ρέστα του. Γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στον Όντα από το Πήλιο και καλημέρα στον Χρήστο το Βαρούτε από το Βόλο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το Κοτούνιο.
1: Lasciatemi cantare.
0: Con la chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Lasciatemi cantare.
1: Lasciatemi cantare.
0: Sono l'italiano.

0: italiano vero.
1: Un italiano vero.
0: Τη Βαρόνι φον Ρούφεν την ξέρετε? Ή μήπως την κυρία Βασιλική Παπαθανασίου? Ούτε αυτή. Τη Βίκυ Λέανδρος την ξέρετε? Σίγουρα την ξέρετε. Τη διεθνή καριέρα. Έχει ένα γιο από τον πρώτο της γάμο με τον Ιβάν Ζησιάδη και δύο κόρες από το δεύτερο γάμο της με τον Ένο φον Ρούφεν. Λοιπόν, έκανε τεράστια καριέρα. Είναι κόρη του Λεό Λέανδρος, δηλαδή του Λέανδρου Παπαθανασίου. Και εδώ θα μου πείτε τι τα λέω, έτσι για να θυμηθούμε ποια είναι η Βίκυ Λέανδρος. Πάμε.

κλείσω έτσι αυτό το ημίωρο με τι άλλο, με έναν άνθρωπο που ήταν το παιδικό μου είδωλο. Του το είχα πει κιόλα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ. Α, έχουμε και εκλογές τώρα. Λοιπόν, μάλλον συνέδριο και μετά. Λοιπόν, είχαμε του το είπα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ και γέλαγε. Ποιος είναι? Κύριος Κώστας Τουρνάς. Κυρίες και κύριοι, εμείς. Του λέω, Κώστα, τότε σε ακούγαμε σε κασέτες.

0: εσύ.
1: Απίστευτος.
0: Και εμείς, κυρίες
1: και ενεργός ακόμα.
0: Την πλούχη κακής εποχής.
1: Και όταν λέμε ενεργός, σολάρι επισκηνής.

0: κατές στα μεσαία και γινόταν το έλα να δεις. Α, κυνήγι από την ασφάλεια, τα γνωστά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο, έτσι, να επιστρέψουμε σιγά σιγά.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Γιώργος Μαζωνάκης, Going Through.

Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν και Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά και να ντουέτο έκπληξη για τη συνέχεια παλιό. Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς. Όσο έχω εσένα, δεν φοβάμαι κανένα.

επόμενο αφιερωμένο στο φίλο μας από την Κηφισιά που λέει ότι ροκάρω. Να μην ροκάρω. Πάμε. Ξύλινα σπαθιά. Λιωμένο παγωτό. Με κοιτάς, ε. Έχω ξεφύγει.

κοιτάει στραβά ο Ψωμιάδης. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε, πρώτη φορά το άκουσα όταν ήμουνα στον Αντένα, η φίλη μου η Κατερίνα, η Αναστασοπούλου του αθλητικού. Μου λέει θέλω να μου αφιερώσει ξύλινα σπαθιά.

χάνει, πρέπει να επανέλθουμε σε λαϊκούς δρόμους. Δέχομαι απειλές από τον Ψωμιάδη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Άντε να επανέλθω. Χαρούλα, να ζήσω ή να πεθάνω.

δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει η συνύπαρξη του Γιώργου Νταλάρα με τον Sting. Ο ελληνικός τίτλος «Τρελός για σένα», ο αγγλικός

Λοιπόν, Mad About You, Γιώργος Δαλάρας και Sting. Στο επόμενο τραγούδι έκανα μια ερώτηση. Σε αυτόν που σολάρει με την κιθάρα. Είναι νότης βέβαια, θα μας κλείσει την ώρα. Τζασταράμεν και Ντεντούρ. Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ρώτησα λοιπόν τον Κορδατζή, το μπουζούκι του Νότι. Του λέω, ρε Μίτσο, ποιος παίζει κιθάρα εδώ? Μου λέει, εγώ. Του λέω, είσαι σοβαρός? Μου λέει, βεβαίως. Την είδες άλλη τη μέολα της Ελλάδος?

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα σύμφωνα με το Πολίτικο. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοσδαμπά Χαμενεΐ. Στο Λίβανο ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά τη συμφωνία κεχηρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ απειλεί με συνέχιση των επιθέσεων στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από πυρά του Ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά τυχημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Για αμερικανική επιθετικότητα και διαστροφή κάνει λόγο η Αβάνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με τοπικές βροχές ή ομβρούς και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανεμοί έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, τσίμπα το λίγο έτσι, μπράβο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Τσιμπλάκης, Νίκος. Ξεκινήσαμε με ένα ντουέτο ωραίο του Κοντολάζου, από τα πιο γνωστά του, μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου. Και την καλημέρα μου στον Κώστα που μας ακούει στους Τρόμπονες της Εύβοιας. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε ζωντανά στα Νέα Δειλινά. Μάκης και ξερό ψωμί. Τραγουδάει ένα παραδοσιακό, συγγνώμη, σμυρνέικο τραγούδι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Εδώ παίζει και κλαρίνο ο ίδιος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσα μας ένα τραγούδι, λέει. Περνάμε καλά μαζί σου. Λοιπόν, Στράτος που έλεγε και μια φίλη, και ξέρω ψωμί. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου.

σήμερα, αρχοντά μου, λέει, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι στους ακροατές που ακούνε λαϊκά μονοπάτια και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αντίνη της Αυθιώτιδος. Λοιπόν, καλημέρα και από Αλεξανδρούπολη, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο υπάρχο, ο λεγόμενος υπάρχο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Κάτω από το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα, λέει: κύριε Ευθυμίου, ξενυχτάμε κάθε βράδυ εργαζόμενοι, αφιερώστε ένα τραγούδι και για μας. Ευχαριστούμε

περνάμε καλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, προφανώς στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε, Χριστιάνα μαζί με Γιάννη Πάριο. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε.

Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην καντίνα του Χατζικώστα στα Γιάννενα. Αφιερώνει λέει στις κούκλες της παιδιατρικής, στις γιατρίνες και σε όσους εργάζονται στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, ο Τσιμπλάκης λέει ότι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ, με Μαρινέλα, με Τζένι Ιβάνου, με Βίκυ Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά να μας κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Νίκος ο Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα σήμερα μαζί μου. Εμείς να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία, για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Το περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημείες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Στο Λίβανο, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε χθες ότι ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο μετά τη συμφωνία και χειρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσαλήμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοιας, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο και κυρίως το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες πρωί στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Έχουμε μπει για καλά στον έκτο μήνα του χρόνου και ένα περίεργο μοτίβο σαρώνει τα πάντα. Μοιάζει για να σαν να κάνουμε, δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πάρτε τον καιρό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά παρούσα και η απογευματινική αστάθεια με βροχές σε πολλές περιοχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια στρατιωτική επιχείρηση λίγων ημερών, συμπλήρωσε ήδη 3 μήνες και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη. Η οικονομία κάθε φορά που δείχνει να αναπτύσσεται, έρχεται μια νέα διεθνής κρίση και ξανά από την αρχή. Αλλά και στα πολιτικά η κατάσταση δεν δείχνει να είναι πολύ διαφορετική. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για το πολιτικό σύστημα. Όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση, με ισχυρό χαρτί την πρωθυπουργησιμότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσπαθεί να επουλώσει τις δημοσκοπικές πληγές που προκάλεσε ο δεύτερος γύρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους, αλλά αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα, καθώς την προστατεύει από τυχόν διαρροές σε όμορους χώρους. Οι δημοσκόποι εκτιμούν πως μπορεί να περιμένει σημαντικές ενισχύσεις από τη δεξαμενή των αναποφασίστων. Από τα 3 κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που μπήκε στις δημοσκοπήσεις με μια δυναμική, τροφοδοτείται από στελέχη άλλων κομμάτων της αριστεράς που σπέδουν προς το ρεύμα. Παραμένει άγνωστο πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία και αν θα ομογενοποιηθούν σύντομα όλες οι απόψεις. Σημαντικό μειονέκτημα που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από πρώην συνεργάτες του που βρήκαν την πόρτα κλειστή στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη έχει και πέρα από τα προβλήματα της στρατηγικής και τις προσωπικές επιλογές κορυφαίων στελεχών όπως του Χάρη Δούκα για παράδειγμα, που προτείνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Προτάσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε επικίνδυνους εκλογικούς δρόμους τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεσημέρι, που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, αναμένεται να ακουστούν πολλά για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει όμως και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δείχνει βεβαίως ότι έχει πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να πλησιάσει τα συστημικά κόμματα και τις στρατηγικές τους. Αυτή όμως είναι και η γοητεία του έναντι των παλιότερων κομμάτων, καθώς ενθουσιάζει κυρίως το θυμωμένο κοινό και ψηφοφόρους από τη δεξιά.

Εξαμενή της αποχής που βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, πλην ίσως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης, θα παλέψουν για την εκλογική τους επιβίωση και για να μην απορροφηθούν δημοσκοπικά από τα μεγαλύτερα κόμματα με τη λογική της χαμένης ψήφου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των στελεχών που έψαξαν νέους δρόμους σε άλλα κομματικά σχήματα και τώρα συρρυκνώνονται. Θα δημιουργήσουν μια αριστερή ομπρέλα με συνεργασίες. Και στην πολυκατοικία όμως, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξουν αναγκαστικές εκλογικές συνεργασίες ή θα περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε, καθώς αρχίζει η δεύτερη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που θα μας οδηγήσει στις επόμενες κάλπες. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα των πολιτών, πολύ σημαντική είναι η απόφαση των αεροπαγητών που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η πλήρης λοιπόν Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Οι εταιρείες διαχείρισης funds επιδιώκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες και είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. 17 λεπτά μετά τις 5, πάμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και αναμένεται απόβαση στις παραλίες. Την Κυριακή μάλιστα, που θα ανέβει και παραπάνω η θερμοκρασία, αναμένεται να γεμίσουν οι παραλίες. Είναι σιγά σιγά πηγαίνει και περισσότερος κόσμος, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως, τα υπηρετικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως και στη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται κυρίως το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 17, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 20, στην Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 19, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 16, στα Ιωάννινα 11 και στην Άξο 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλί καρό του, τον Γκούρα. Το 1934 ένα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όπου μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, το που θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1883 ο Τζον Μέιν Κέινς έρχεται στη ζωή, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ το 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, τη σημερινής δηλαδή Ταϊλάνδης. Ενώ το 2001 πεθαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος ο οποίος μας στέλνει μια εξήγηση για όσα έγιναν εκεί σε ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του για ένα ατύχημα που μιλάει μια πλευρά, για ένα προμελετημένο έγκλημα που μιλάει η άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι όλα έγιναν γιατί είχαν επιχειρηματικές διαφορές τα δύο αδέρφια. Για άσβεστο μίσος μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αποφεύγω συνήθως το πρωί να κάνω αναφορές για αστυνομικά, αλλά είναι νομίζω τις τελευταίες ημέρες πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και με πολύ συγκλονιστικά εγκλήματα, όπως και αυτό στην Καλαμάτα με την γυναίκα που θανατώθηκε από τον άντρα της με 45, σφάχτηκε κυριολεκτικά με 45 χτυπήματα. Και τώρα το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπάρχει αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας. Η θεία τους φαίνεται η μοναδική έτσι συγγενής από το πλευρά της μητέρας, φαίνεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έτσι παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ελπίζω, θεωρώ βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί και αυτά τα δύο παιδιά δεν θα οδηγηθούν σε μία δομή. Να μην καταστραφούν, ήδη έχουν καταστραφεί από αυτό το έγκλημα που έγινε, να μην καταστρέψουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτή την καταστροφή που τους βρήκε. Αφήνουμε πίσω τα βαριά και τα εγκλήματα και να πάμε λίγο σε κάτι πιο ανάλαφρο όσον αφορά τα αθλητικά. Είχαμε το Ροντινέι, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο πειρακτήρι για όσους ασχολούνται μετά το Ολυμπιακό, το γνωρίζουν. Τώρα τρόλαρε και τον Αντσελότη. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν του Ολυμπιακού συνεχίζει διακοπές στη Βραζιλία, αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα. Φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, της Βραζιλίας, εν ώψη του Μουντιάλ. Τρόλαρε τον Κάρλο Αντσελότη λοιπόν, ότι δεν τον πήρε στη Σελεσάο. Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε, αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας, έγραψε με χιούμορ ο άσος του Ολυμπιακού. Πλησιάζουμε λοιπόν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ισόπαλη αναδείχθηκε η εθνική λοιπόν με τη Σουηδία. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα στο 10 για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες. Σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95 στις καθυστερήσεις δηλαδή. Τώρα, κάτι άλλο από τα αθλητικά που έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βίντεο που έχει γυρίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Κρίζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με στυλ, με μαλλί Τζον Τραβόλτα, το έκανε και αυτό λοιπόν ο Έλληνας Superstar. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και έτσι ο Έλληνας Superstar, για να την προμοτάρει, ντύθηκε Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τον Γκρίζ και το παρουσίασε σε ένα διαφημιστικό σποτ.

λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω στην Ελλάδα συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες νέες πληροφορίες όσον αφορά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, στο πλαίσιο του σχεδίου Θερισμός, και όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία, αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη διάρκεια παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Η εμπλοκή αυτή οδήγησε στις αρχές του οργανισμού σε δραστικά μέτρα. Κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της. Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου ντουλάπιου αποκάλυψε τα εξής. 12 ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προλεγόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες εις βάση των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρησης ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δηλαδή οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές πάντως των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, αθώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης λοιπόν για την υπόθεση των επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθηκε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη υπόθεση οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί και απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύονται πλέον μετά από 6 μήνες, στους οποίους βρίσκονταν σε έλεγχο. Μίλησε για ανακούφιση, συγκίνηση και ειδική ικανοποίηση. Ευτυχώς, κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είχε υποστήριξει ο Ανεστίδης, την περίοδο τότε που κατηγορήθηκε, την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε, σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη. Λοιπόν, χθες είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από τη Μέτρων Ανάλυσης. Βροχή, είπαμε, η δημοσκόπηση τελευταίες ημέρες. Νομίζω μπαίνουν 2-3 ακόμα και θα ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος και θα περιμένουμε μετά στο τέλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25, 9 κομματική βουλή, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός, χάνει στη δημοτικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και περαιτέρω κατά

0: οδήγησης, αλλά ανοίγει και τον δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτό φάνηκε, καθώς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ξεπεράσει τις 600 οι αιτήσεις για την σχολή, δείχνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα. Έτσι λοιπόν, στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη της συγκοινωνίας στις επόμενες δεκαετίες θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που το στελεχώνουν. Και αυτό το σχέδιο το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν έγινε έλεγχος για κάποιους που έβγαζαν μαϊμού αναρωτικές, που δεν ήθελαν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν 700 οδηγοί ήταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λύθηκαν τα προβλήματα και πάμε πια για το στόχο των 3.000 οδηγών, που βεβαίως είναι η προϋπόθεση για να μειωθούν και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν τις δημόσιες συγκοινωνίες τα προηγούμενα χρόνια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Τσιμπλάκης στην κονσόλα του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Όπου είχαμε νέα ήττα πριν από λίγο του κυρίου Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ δολαρίων. Με συγχωρείτε για την Ουκρανία και έχουμε νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Είναι μια πολύ σημαντική ήττα λοιπόν για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία. Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας του κόμματος να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και ενέκριναν ένα πακέτο που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 266 ψήφους υπέρ και 195 κατά σε μια από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σαφή διαφοροποίηση μέρους των Ρεπουμπλικάνων από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Αμερικανός πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, στον πόλεμο που υπάρχουν ελπίδες για τη λήξη αυτού του πολέμου που κρατά ήδη πάνω από 4 χρόνια, για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τέτα τέτ μαζί του ζητά ο Ζελένσκι. Αν το Κίεβο πει ναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα και θα λέμε και δόξα τω Θεώ που τερματίστηκε ο πόλεμος, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση ενώπιον οποίου μεταξύ των δύο πρόεδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός, είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά με τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν με διαφορά λίγων ωρών, αν όχι λεπτών, και οι δύο πρόεδροι στις παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς να υπάρχουν ορατά σημάδια τερματισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση, ή απλά οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης. Θα το δούμε όλα αυτά σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντούνταν οι δύο επικεφαλείς των δύο κρατών. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Ίσως να είναι και ένας αντιπερισπασμός σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτά θα εξελιχθούν. Πάντως είναι σημαντικό το ότι γίνεται προσπάθεια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει τόσες πολλές ζωές και στις δύο πλευρές. Τα 5 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Το σενάριο αύξηση των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμη μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών του Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Και κεντρική φωτογραφία, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Είναι καταπληκτική φωτογραφία, γιατί μέχρι τώρα αντίστοιχες φωτογραφίες υπήρχαν μόνο με άντρες. Κάτι αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι που μέχρι τώρα ήταν ανδροκρατούμενο. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ, οι αντιδράσεις. Και θάβεται κατά από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων. Πολύ σημαντικό αυτό.
ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται η άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τρίβες με τους συνδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στις πολυκατοικίες. Ποιοι είναι οι ισχυώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης με ονόματα εκπλήξης. Θα τα ανακοινώσω σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 12 η ώρα. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό και νέο αίτημα κλήρεσης του Ντίλιαν. Οι μικρές αλλαγές στο Υπουργικό αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα κάποιες θέσεις θα συμπληρωθούν μετά την απώλεια και του Υπουργού του κυρίου Αίμνησου Ταγαρά. Λοιπόν, Ουκρανικό, βήμα προσέγγισης από Πούτιν και Ζελένσκι, δράση για τα παιδιά, καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Ελληνικός στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Περνάμε στην απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. Στην ατζέντα του της ενέργειας κάθετος διάδρομος ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Φούλια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Λοιπόν, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Τέλος το χάος. Στο πολίτης.gov.gr ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Η ζωή αποκάλυψε υποκλοπές σε ΕΥΠ υπό τον Τζίπρα, υποδιοικητής και η Ελλάς. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Συνεδριάζει σήμερα και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Περνάμε στον Ελευθερό Τύπο. Κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ανησυχία για υπερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, φρένο σε παρεμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων στο δημόσιο και οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. 2-2 με τη Σουηδία, θετικό το τεστ για την Εθνική Ελλάδος. Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με τη κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφημερίδα των Συνταχτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα της ΠΡΟΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συνταχτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνουν τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 48 φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ριζοσπάστης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Και πάμε στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση και το κόμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens.

Για 48 ώρο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έλεγαν προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω το μήνυμα το έστειλε χθες ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είπε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έχουμε να κάνουμε κάτι στις εκλογές και δεν έχουμε να αναμένουμε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα διανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Περιμένω τη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχει μια έμεση αμφισβήτηση για την ηγεσία του κόμματος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε ότι αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και να περιμένουμε, είπε, μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σοκράτη Φάμελο. Και βέβαια και το τι θα γίνει σχετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τη Λούκα Κατσέλη, με τον Νίκο Κοτζιά και άλλες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή φέρει εντολή από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν είμαστε η ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, όλα αυτά υπόθηκαν χθες από τον κύριο Παπά σε συνέντευξή του. Είναι νομίζω εμφανές ότι πάμε με ένταση στις κομματικές συνεδριάσεις και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί πριν από μερικές ημέρες από το ύφος της απέφθησης που έκανε στην ανάρτησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Χθες μετά από καιρό επανεμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος, είπε χωρίς να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι τον βλέπει νέο με την εμπειρία του παλιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Είπε ότι οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα για μια απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιο. Συζητούσαμε τρεις ημέρες. Θεωρεί λάθος το όνομα που έβγαλε στο κόμμα, γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος, είπε, του εμφυλίου πολέμου. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει και βλέπει, χωρίς να μπορεί να ξέρει με σιγουριά, ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά και από τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Τώρα, κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό ότι αρκετοί από αυτούς πυροβολούν καθημερινά. Είχαμε την επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρεί ότι διαλύεται η αντιπολίτευση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο άλλο το κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, μιλά για επανάληψη του 23 σε όσα λέει, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρους όσους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, ενώ ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση του 15, λέει ότι η συμπαράταξη δεν κάνει με τον εαυτό σου. Το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 19 και το 23. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο την κριτική από τα αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική από την κυβέρνηση. Χθες, για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι η διαφορά του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος αύξησε στη διακυβέρνησή του. Αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι όταν αυτοί αυξάνονται. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών και
επιτέθηκε, όπως καταλαβαίνετε, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια, στην πορεία, πώς θα εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, η οποία άτυπα έχει ξεκινήσει. Πάντως, για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι θα δέχεται την κριτική και από τα αριστερά και από την κυβέρνηση και από το κέντρο, καθώς έχει ανοίξει έτσι και ένα μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά λοιπόν, φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλός ο καιρός, όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Να ευχηθούμε να έχετε σήμερα μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 τη Δευτέρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεγκαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rhein Metal Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένας τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
0: Ναι.
1: 5 Ιουνίου.
0: Και.
1: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
0: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα πάνε.
1: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί. Δεν πας πρωί-πρωί.
0: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Αυτό τι.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως. Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να το πω αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα ο Παφ ή Πιφ Ντάντι ή Ντίντι. Τι είναι αυτό?
1: Εγώ Ντάντι το ξέρω.
0: Είναι περίεργος αυτός.
1: Έτσι τον έμαθα.
0: Είναι μυστήριος.
1: Ναι.
0: Είναι για λίγο.
1: Τι. Ότι τι.
0: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
1: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
0: Γι' αυτό το λέω, ρε
1: παιδί μου. Οπότε ξανά από Puff Daddy, εντάξει.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
0: Α, το δέχομαι.
1: Είναι φίλος μας.
0: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
1: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη.
0: Το την κάνουν όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
1: Σιγά μου τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
0: Εντάξει, την κάνει.
1: Ο Κατσαρός τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
1: Πολλές.
0: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία. Ο Δωρόθεος. Ο Νίκανδρος. Η Νικάνδρα. Ο Πλούταρχος. Η Σεληνιάς. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
1: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
0: Κανένα από
1: αυτά. Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ζυθοποιών, να ζήσει.
0: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
1: Νίκας Μανίκας.
0: Νίκας Μανίκας, εκεί,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό ήταν άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω τον καιρό, να το πω εγώ.
0: Να το πει εσύ.
1: Σήμερα
0: και
1: ο καιρό θα είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχέ. Θα έχει καταιγίδε το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε για πανί σήμερα. Τέρμα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτεινιέσαι ξαφνικά, ας πούμε.
1: Ξαφνικά
0: σκοτεινιέσαι όλοι. Το, ναι, το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
1: Είχαμε πει.
0: Αλλά λέμε, εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα. Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
1: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λέει λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
0: Να τα. Ναι. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες αυτές, μ' αρέσουν.
1: Και θερμοκρασία από 17 έως 29.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικό ήταν ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
1: Τι είναι αυτά?
0: Ας, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό. Δεν
1: όχι,
0: το,
1: είναι παλαιό αμφίκυρτο.
0: Ναι,
1: έτσι λέγεται,
0: ωραία,
1: η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί
1: αυτή
0: για την
1: δηλαδή
0: αλία.
1: Αυτοί που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
0: Στο πυρ το εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα του σπισισμού.
1: Σπισισμού.
0: Όχι. Σπισισμού.
1: Σπί, ναι.
0: Ναι, σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
1: Εμείς ναι, είμαστε.
0: Αντισπισιστές.
1: Όχι, ρε, εσύ. Σπισιστές.
0: Σπισιστές είμαστε εμείς.
1: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων ζώων. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
0: Με κύριο στόχο να υπενθυμίσεις τους ανθρώπους, ναι, ότι ο σπισισμός,
1: ναι,
0: όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός,
1: ναι,
0: δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
1: Τι?
0: Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή θα προσέχουμε μόνο τις γάτες, θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής, καταλάβες, ένα είδος και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
1: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
0: Ναι, του σπισισμού.
1: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση για κακοποίηση. Άρα κόμμενε οι μπριζόλε. Εγώ.
0: Οι μπριζόλε, τα δερμάτινα, τα.
1: Ακούστε,
0: αυτά.
1: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούν τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλε θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του Συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Α, κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
1: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
0: Ναι. Αυτά.
1: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμού του Δεύτερου.
0: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο.
1: Το χόντριναν.
0: Τέτοια δεν έχουμε.
1: Το χόντριναν.
0: Ακόμα.
1: Καλά, ναι.
0: Το λέμε.
1: Παραλίγο.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας με το τέλος του εμφυλίου.
0: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
1: Τόσο παλιά είναι.
0: Ναι, το 1961. Πριν να γεννηθούμε.
1: Τι λέρε, μα.
0: Εγώ.
1: Το 1900 κι εγώ.
0: Εσύ ήσουν.
1: Εντάξει.
0: Ούτε ιδέα πριν, δεν ήσουν ακόμα.
1: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
0: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός, και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ.
0: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
1: Επίσης ο Κέινς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος,
0: Κέινσιανισμός.
1: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να απαγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σήμερα το 1800.
0: Λόζεται η αγάπη μου στο Γουανταλκιβίρ.
1: Όχι, θα ποτέ τριμμένα.
0: Λοιπόν, το 1600.
1: Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
0: το συνάδελφο. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Σιάμ στην Ταϊλάνδη.
1: Άκου τυχοδιώκτη.
0: Παιδί μου, είναι πρωθυπουργός αυτό.
1: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
0: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε, η φήμη του μέχρι το Σιάμου που έγινε πρωθυπουργός. Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001, Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
1: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις, βλέπεις τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
0: Ναι.
1: Που είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
0: Τι θα έπρεπε να έχει, να έχει χαβλιόδοντες.
1: Όχι, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Να έχει και κεραίες πολύ στο κεφάλι για να πιάνει αζημούθιο με τους ανουνάκι.
1: Πολύ πριτισόφατσα, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, λέω. Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα, κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
1: Γεια σου, Κυριακή, τι γίνεται.
0: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς.
1: Oh.
0: 10. Έπεσε χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
1: Βρός.
0: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Oh. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη. Και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα,
1: Παύλο.
0: Καλή εκπομπή. Μας δίνει μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
1: Ήλια, αρχηγέ.
0: Ναι. Κοκκινοπός. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Να απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν.
1: Φυσικά και δεν απολαύσουμε. Και τη σημερινή, και την αυριανή και την μεθαυριανή.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει ανατολή σίγουρα. Αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6 και 22 φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό του. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και την Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό πουσουκού. Καλό πουσουκού να έχουμε όλοι.
1: Μπορεί.
0: Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
1: Τι γίνεται εσύ στο Hollywood.
0: Τι γίνεται στο Hollywood.
1: Πα Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
2: Από τι, από πώς.
1: Δολοφονήθηκε, γνωστός είναι, δηλαδή, ναι. Άμα τον δεις.
0: Ναι.
1: Να τον δείχνω.
0: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
1: Τον έχεις δει, τον έχεις δει. Τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
0: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα, ναι, και τον έχω, ναι, δει πολλές φορές.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο James Handy,
0: ναι,
1: δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
0: Από το γιο
1: τη συντρόφου,
0: της συντρόφου του.
1: Ναι. 44 ετών ο γιο συντρόφου, 80 τόσο ο Χάντι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
0: Καλά, στο CSI, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα, ναι, εκατοντάδες.
1: Και
0: μπορώ
1: σε αυτό το άλλο, το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Α, και αυτό το βλέπα. Και
1: εγώ το βλέπα πανάγκη. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
0: Πανάγκη.
1: Ναι, το δολοφόνησε.
0: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονα. Εκεί πέρα με τα κοτσεδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
1: Γιατί να μην το συζητάμε.
0: Αν θες να συζητήσουμε αυτά. Εντάξει,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Γιατί να μην το συζητάμε. Εντάξει,
0: μέσα,
1: τι, ναι, έγινε.
0: Πολύ,
1: σιγά,
0: ωραία.
1: Σιγά. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Τέλος πάντων, οι Hells Angels, γιατί έρχονται στην Ελλάδα.
0: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
1: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Ξέρετε ποιοι είναι, οι μηχανόβοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε. Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί. Απλά τις κάνουν με τις μηχανές κτλ.
1: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
0: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Τώρα λέει θα μαζευτούν κάπου στο
1: Δρέπαν.
0: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν, ναι, απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Ναι, ναι, έχουν μια διεθνή συνάντηση.
0: Εδώ,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
0: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, εκεί είναι... έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και
1: καλά,
0: τα λοιπά.
1: Τώρα,
0: πρέπει,
1: τώρα,
0: να περάσεις δοκιμασίες, ναι, και τέτοια. Ναι.
1: Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα.
0: Ναι.
1: Που ήρθαν. Είναι τα καπί των Hells Angels.
0: Μεγαλώνει ο άνθρωπος, ναι, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
1: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
0: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
1: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς το λένε, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
0: Ναι. Αυτοί.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: οι
0: Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και είχαν σε συναυλία των Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει,
1: ναι, τον
0: και
1: είχαν.
0: Από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
1: Ξεφύγανε λίγο,
0: ναι, το, ναι, να είναι...
1: λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε,
0: ναι,
1: ναι. Εντάξει,
0: κύριε Παύλο, γιατί.
1: Τι.
0: Γιατί.
1: Τι.
0: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν,
1: οπα,
0: μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον.
1: Α.
0: Καλά το λέτε εσείς.
1: Και καλά το λέτε, κύριε Παύλο.
0: Ο κύριος Παύλος αυτά τα. Πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω. Ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα διδάσκει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τι να λέμε.
0: Πού τα θυμάται.
1: Ναι.
0: Ότι τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω.
0: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
1: Και εγώ,
0: τώρα,
1: και εγώ, ναι, σοβαρά τα λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
1: Εντάξει, είναι από τις λίγες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν,
0: ναι, πρόσεξε.
1: Πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
0: Όχι,
1: όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
1: Γιατί ο Πούτιν είπε,
0: ναι, τι είπε ότι
1: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
0: Ναι, τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας,
1: ναι.
0: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
1: ναι,
0: στη,
1: ναι,
0: χώρα,
1: ναι,
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι νεκρή ζώνη. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις,
1: ναι,
0: έτσι, και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας, αδιευκρίνιστες.
1: Κοίτα, το είχαμε, πώς το λένε, εκτός και αν
0: ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Υπάρχει σήμα από τον Ζελένσκι,
0: Όχι, από το Σελέσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
1: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρεις. Δεν παίρνεις όρκο για κανένα.
0: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Σελέσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε. Ναι. Ο Σελέσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία. Όχι, ο άλλος μέχρι τώρα δεν του απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
1: Απάντησε τέλος πάντων. Ναι.
0: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε, ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι, οπουδήποτε πλην της Μόσχα.
1: Καλά είναι δυνατόν να
0: είναι, για πες με εμένα.
1: Τι είναι, δηλαδή, τι.
0: Του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Έλεγε, ή στη Μόσχα ή πουθενά. Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε, ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό, με αυτήν την έννοια, κρατάω επιφύλαξη. Ναι. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Πήγερες η Διονύση.
0: Πήγερες η Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
1: Είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε.
0: Και γενέθλια.
1: Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
0: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
1: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβα, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε υγιό ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Φουρναρής. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρφ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο.

0: Είχε δημοσκόπηση χτες.
1: Κι άλλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάθε μέρα θα έχει.
0: Βέβαια, έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
1: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
0: Όχι.
1: Βγαίνουν κάθε μέρα.
0: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
1: Βγάζουν σε τεύχη.
0: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
1: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
0: Εντάξει.
1: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
0: Λίγο
1: μου.
0: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
1: όχι,
0: εδώ
1: δεν το... είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας.
0: Εντάξει,
1: θα μου πεις επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
0: Ναι, τώρα ναι, κόμμα είναι αυτό κόμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, όχι, το
0: εγώ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Τρίτος.
0: Τρίτο τώρα το Πασόκ.
1: Α.
0: Στη μέτρο ανάλυσης.
1: Α. Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι σε συντριπτική πλειοψηφία τρίτο πλην μίας που ήταν τέταρτο.
0: Ναι.
1: Σωστά. Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα, ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
0: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
1: όπως?
0: Άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά
1: ναι.
0: Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
1: ναι.
0: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
1: Ναι.
0: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
1: Ναι.
0: Τι να απαντήσεις?
1: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή, ούτε στη λάθος.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις δυνατότητα. Τι να έχεις άμα θέλεις.
0: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει προς τη λάθος λέει 69%.
1: Ωραία.
0: Προς τη σωστή λέει 26%.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
1: Αυτό.
0: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
1: Ναι, δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει το ούτε ούτε.
1: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
0: ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: και το μέλλον.
0: Υπάρχει, λένε μόλις τέσσερα.
1: Τέσσερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόλις τέσσερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο είναι.
0: Ναι, πολύ λίγο. Ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις. Μπορεί
0: ναι.
1: και όχι. Θα το δούμε.
0: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει, η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
1: Η οικονομία είναι γενικότερα.
0: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
1: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
0: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
1: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
0: Η κρίση θεσμών.
1: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς
0: ναι.
1: οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ο ένας το κρίνει έτσι. Ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
0: Ναι, σωστά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
0: Ναι.
1: Ναι, μα τότε. Τι.
0: Ναι.
1: 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, γιατί όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96, εκεί μέσα
0: ναι,
1: παλατζάρι,
0: ναι.
1: κάπου εκεί μέσα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατάτι. Εδώ μιλάμε για την Αττική, φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές,
0: καταλαβες. Ακριβώς.
1: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος.

0: Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα και το προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσει τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσει κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως η βεβαιότητα. Εμένα μου αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς.
1: Ναι.
0: Κάπου προς Πτολεμαΐδα την κόβω. Προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο φίλος μου Αργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Είναι κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Oh.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιάννης να τις υποδεχτεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το Γενικό Επιτελείο
1: ναι.
0: Στρατού κτλ. Ναι, τώρα θα τζούμε.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις ας πούμε στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες, δεν θα αντέξουν, σιγά πήγαν στο στρατό με όλες αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποι, δηλαδή πενταετούς θητείας, υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες, καταλάβατε.
1: Ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα ας πούμε τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα ας πούμε. Ναι. Που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε. Που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε?
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα,
0: το
1: και, άκουσα και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω, σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Κατάλαβε. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι.
0: Αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστείδη τον δίκαιο, γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστείδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή, ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει: καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες στα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί τότε
1: όλα...
0: τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα
0: χρονών,
1: μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα, πιστεύουν ότι αυτά μεγαλώσαν, δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο, σε διαφορετικούς και σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω, και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη, υπάρχει γενικότερα μίσος, το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι, το οποίο λέγεται Qlex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα τους δεις ταυτότητα, μου το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε.
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα.
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
1: Είναι δυνητικός φορέας, ναι, της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Δυνητικό.
1: Μια σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Qlex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
0: Τι λέρε.
1: Για το ρύχος, έχει το ρύχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: παλιό
1: κούνουπο.
0: Τα άλλα τι
1: έχουν. Αυτό έχει κακό ρύχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως έχει έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση.
1: Mm.
0: Το έλεγαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί.
1: Το λέγανε.
0: Ποιος ίδρωνε κανενός το αυτή.
1: Όχι, όχι,
0: όχι. Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει,
1: ναι,
0: έρθει στην Ιταλία τώρα,
1: ναι,
0: έμπολα.
1: Ντάξει.
0: Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς
1: έτσι
0: γίνεται.
1: Μεταδίδονται,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε «Α, αυτό το κουνούπι,
1: ναι,
0: δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία, ασχολείται εκεί πέρα,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: ή
1: ναι,
0: στο Σιάμ που ήταν,
1: ναι,
0: πριν,
1: ναι,
0: ο Έλληνας που πήγε,
1: ναι,
0: και έγινε,
1: ναι,
0: πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης».
1: Ναι.
0: Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο.
1: Το,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά,
1: ναι,
0: δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
1: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί,
0: ναι,
1: λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι,
0: ναι,
1: επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες,
0: ναι,
1: γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι, όχι μόνο στην Ελλάδα, από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτής της νόσου, της Ιαπωνικής παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αυτά άλλα έχουμε, ναι,
0: ναι,
1: ναι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Να σου
0: τι
1: πω,
0: σημαίνει να είμαστε σε εγρήγορση?
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή.
0: Δηλαδή,
1: να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον, είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή. Ναι. Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι, για πες.
0: Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα. Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Και εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα ήταν ή δύο εβδομάδες το πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι, μπράβο,
0: πλέον.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπιο, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες.
1: Δεν την αντέχω.
0: Γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες?
0: Καθόλου. Το έχω πάντα. Η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνης το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι
0: πάντα
1: φοβάμαι,
0: τη
1: φοβάμαι με τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη στο Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα.
1: Μα
0: θέλει, ναι.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος.
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, παιδί, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Καλώς
0: τους. Τι κάνετε,
2: πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε?
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη χθες, τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, ήταν αργά για μας, αλλά... Ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά.
0: Και
1: πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Θέλω να πω, είναι από τους ανθρώπους
1: ναι.
0: που δεν...
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο, έτσι. Ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτός είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο? Επειδή έχω δει και τα ντοκιμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και του στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας σχεδόν αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει, τώρα πάει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο με τεράστια έκταση.
0: Αυτό γιατί, γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13 στο
3: πέταλο.
0: Εκεί στο λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι είναι.
2: Πάντω ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: το πράγμα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Και μόνο πράσινο.
1: Ναι, ναι,
2: δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5x5, ξέρω εγώ, 7x7. Δύο γήπεδα, ξέρω εγώ, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα. Δεν ξέρω
1: ό,τι πώς, χωράει πώς, να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε. Η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράζει?
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
1: Κοίτα, ναι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5-6 τρέματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
2: Εκεί που είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω.
1: Ναι.
2: Είναι εκεί μια έκθεση.
0: Το 10ο, αν δεν θυμάμαι καλά. Είναι
2: το σχολείο. Που είναι από εδώ,
0: θυμάμαι καλά το 10ο.
3: Από πού είναι αυτό πίσω από την Τζόχα?
2: Ναι. Είναι Τζόχα. Πίσω από την Τζόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκταση κουντουριώτικα που είναι 4-5 τρέματα. Μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από τον νοσοκομείο, δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά. Από πίσω από τον κήπο.
1: Πίσω ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι το νοσοκομείο, το μευτήριο, λες, το Έλενα, πολύ
3: ναι.
2: πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: ναι.
2: όχι. Ναι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας.
2: Ναι,
0: τώρα,
2: ναι. Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσεις, γίνεται τρομερός χώρος και πράσινο και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει για εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχεις δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
0: Προς το παρόν.
3: Απόφυσα και τις δύο κερκίδες.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, ή επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Του 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα βγαίνει από φέτος.
3: Και θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, το που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Νο πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
2: Και... Αυτό είναι δημοσιακό.
0: Για υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα άποψης.
0: Όχι, κάποιος σου λέει ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Είναι μουσιακό χώρο.
2: Και κρύβει όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Ναι. Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάββα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλο.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές τις περιφέρειες.
0: Δεν ξέρω αν έχει. Δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Αυτό, ναι, από γενικά.
1: Τέλο πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιώς 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Καθώ το φαινόμενο σα αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τις εμπέμπτες. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Τι, δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά, προφανώς θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, στην εβδομάδα που τελειώνει, έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο καταπολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχθηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν στον χώρο των επιστημόνων και αυτής της έρευνας ότι η διαδικασία του mRNA που άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην έρευνα για τα φάρμακα. 2, η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός αυτών των δύο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Διάβαζα για παράδειγμα ότι βρέθηκε ένα σαν εμβόλιο, μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους στη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρους ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και γι' αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή...
0: Έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, και όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι,
1: για
0: τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας?
0: Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση ή όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο, με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια, την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: πολλούς
1: ναι.
0: ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική ναι. και τα λοιπά, ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει. Να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι,
0: να πάμε
1: ναι.
0: στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί
1: πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι το
1: μεταξύ του.
0: Το πολιτικό μεταξύ. Γραφείο, τι, ναι, πώς το λένε,
1: πολιτικό κάπου,
0: το πολιτικό συμβούλιο. Ναι. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει, ναι. που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω, Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση, μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με, με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση. Και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά. Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και να μην σας ενημερώσουμε.
1: Καλά κάνεις και ενημερώνεις. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω.
0: Το?
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, συνεδριάζει.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και αυτή θεωρείται μια σημαντική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει μια απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλες το ΠΑΣΟΚ. Και μου λέει μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που το ξέρει το χώρο καλά.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
0: Από ποιον να προκληθεί?
1: Από το Δούκα.
0: Επιπίου.
1: Από το Χάρη Δούκα. Τι επιπίου? Τι πιπίου?
0: Όχι, όχι, θέλω να πω.
1: Πιου πιου, τι πιπίου.
0: Θέλω να πω, ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου?
1: Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
0: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο συνέδριο και τα λοιπά, περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα
1: ναι,
0: να συνεχίσουν.
1: Αλλά το είπε ο κύριος Δούκας όμως αυτό.
0: Και επειδή.
1: Όχι, τι πάει να πει και επειδή.
0: Και επειδή.
1: Δεν το πες στα όργανα.
0: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το πες.
1: Αυτό λέω.
0: Στο Μέγκα. Ναι.
1: Αυτό λέω. Αυτό έχει δημιουργήσει μια εντασούλα.
0: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τις συνεδρίες των οργάνων.
1: Ναι, ναι,
0: α, να αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
1: Πάντα
0: εντάξει,
1: θεσμικά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: ΠΑΣΟΚ είμαστε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
1: Ναι.
0: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο, ρε,
0: μην τα μπερδεύετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί έχει καμιά σημασία.
1: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
0: Τι θα ανακοινώσει?
1: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Α, άλλο είναι σκιώδης κυβέρνηση.
1: Ένα τέτοιο ναι. πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινώσει. Ναι.
0: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
1: Ναι.
0: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
1: Ναι.
0: Ένας θα είναι.
1: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
0: Δηλαδή. Ομάδα κρούσης.
1: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω, ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική.
1: Mm.
0: Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει. Έτσι. Και ακούσα από έναν κύριο να λέει, προχθές γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Σωστά?
1: Ναι.
0: Άκουσα πολιτικό να λέει, γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί είχαν αναμένο το κεράκι? Μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ? Μήπως με αυτόν τον τρόπο? Και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έφθεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από άλλο σου έρχεται.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος πρεσβεύει τι.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε κι άλλα.
1: Όχι, αφού τώρα θα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Το δούμε. Να το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε. Μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει ίδια προχθές, ας πούμε, ότι δεν είχε γραφτεί στο ΠΑΣΟΚ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει, παιδιά,
1: ναι, το είχε πει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Από την ειδικό, έτσι, τώρα όχι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη.
0: Εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια. Ναι, πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια.
1: Ναι, και θέλω να ρωτήσω συντέλεια. Τη γνώμη της. Ναι. Να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχεται το Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αναστασία Τυράσκη, με το ρωτήσω.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με Αλέξη Κέραυνα, Αλέξη Βρόκια.
2: Ως επιτοπλίστων όχι. Η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο. Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
0: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή
2: είναι
0: ιδανικό πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
2: Ναι, θα έλεγα ότι ναι, είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο ο καιρός, θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα μπορούμε να μπούμε και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί είναι πρόβλημα
2: για
1: αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Βέβαια, άμα φυσάει.
1: Στο προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία. Δεν έμπαινες εσύ, δεν ήθελες να μπεις, ας πούμε. Και ακούγεις κραυγές. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
0: Από αυτούς που μπαίνανε. Δίνει σουβλιές. Έδινε σουβλιές τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε αυτό. Εκτός από αυτούς που είναι ρε παιδί μου συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Πόλεμος ήταν λίγο άγριο.
1: Ναι, ήταν.
2: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνει.
1: Τώρα ζεσταίνει.
2: Οπότε μπορούμε. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει το νερό.
1: Σωστό,
2: οπότε
1: σωστό.
2: Αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα πούμε άνετα.
0: Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπόλοιπα, στα υπηρετικά, ναι. Γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους, δηλαδή καλή αστάθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
2: Ο χαλάζι. Είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο. Γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε πολύ πολύ, είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
0: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς, για τους γεωργούς.
2: Δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο και είναι αυτό ακριβώς. Πολύ τοπικά και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε που ακριβώς θα συμβούν. Ωστόσο, ναι, υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι γενικώς.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα ή επειδή δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους δορυφόρους που μας χρειάζονται, που τώρα τους εκτοξεύσαμε κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να προβλέπουμε με ακρίβεια και αυτό ή όχι. Είναι η φύση του φαινομένου τέτοια που δεν μας το επιτρέπει.
2: Είναι και η φύση του φαινομένου.
0: Ναι.
2: Σίγουρα όσο περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη δομή της ατμόσφαιρας, είναι πιο εύκολο να πούμε αν μια καταιγίδα θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δώσει χαλάζι. Ωστόσο το φαινόμενο του χαλαζιού είναι και μικρότερης κλίμακας από αυτήν που προβλέπουν τα προγνωστικά μας μοντέλα.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή τα προγνωστικά μας μοντέλα προβλέπουν φαινόμενα βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά, δηλαδή αυτό που λέμε συνοπτικής κλίμακας. Οπότε το χαλάζι οφείλεται σε μικρότερες διαταραχές από αυτές που γενικά τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και να κάνουμε την πρόβλεψη.
1: Ναι.
2: Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόγνωση για το χαλάζι.
0: Ωραία. Τυχώς. Και αφού κλείσαμε αυτό με το Σαββατοκύριακο και με το τι θα γίνει, μετά αρχίζουμε ναι, να παίρνουμε την ανηφόρα σιγά σιγά, ήρθε η ώρα.
2: Μπορώ να πω όχι ακόμα.
0: Μπράβο.
2: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βορειαδάκι. Δηλαδή, θα έρθουν και κάποιες πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρωτικά. Και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι, και κάτι λίγο. Δηλαδή, δεν έχει μια τάση συνεχή. Συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει καύσωνα κτλ.
0: Λίγο μας καθησυχάσατε. Να το πω αυτό.
1: Συγγνώμη, χθες το βράδυ, 11 η ώρα που γύριζα στο σπίτι.
0: Πού ήσουν ένα παιδάκι μου και γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
1: Είχε 26 βαθμούς.
2: Είχε ζέστη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον να αυξάνεται.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό
1: αυτό.
2: Του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ. Yeah. Οπότε και οι νυχτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα, γενικώς τις ημέρες της αστάθειας είναι και λίγο αυξημένη υγρασία, δεν φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
0: Αυτό είναι ένα εφιαλτικό που περιγράφεται. Για τα δικά μου γούστα. Για τα δικά μου γούστα. Για άλλους είναι ευπρόσδεκτο και τι ωραία, τι καλά. Ναι, εντάξει.
2: Όχι, αυτό είναι το άσχημο των ημερών της αστάθειας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι τα επίχειρα του να μην φυσάει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά βέβαια όταν έχουμε μελτέμια έντονα και τα λοιπά που δεν έχουμε υγρασία, τότε έχουμε θέμα με τις πυρκαγιές.
0: Έχουμε άλλα
2: έχουν
0: θέματα.
2: Τα καλά και τα κακά.
0: Αυτό.
2: Όλα
0: αυτό.
2: Έχουν τα σύν και τα πλήν.
0: Μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι. Μ' αρέσει. Να είστε καλά κύριε Τριάση.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Και τα αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει ψυχή μου.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ βγαίνει το άλλο σωσβεϊκού, παιδί μου, χτες.
0: Από μελισσοκόμο λέει.
1: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο Άλσο Φεϊκό?
0: Στο Άλσο Φεϊκό, στη Φιλοθέικα που έβλεπα.
1: Ναι, εκεί
0: το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Το ίδιο λέμε. Η ίδια περιοχή είναι.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάπνισε τα μελίσια, λέει.
1: Τι, ποια μελίσια, παιδί μου, στο Άλσο Φεϊκό?
0: Ξέρω εγώ.
1: Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Στο Άλσο.
0: Είναι ξεκουστό το μέλι Φεϊκού. Ανθόμελο Φεϊκού. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη στον κήπο σας, τα έχετε αυτά στο μπαλκόνι σας. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Η Κωνσταντίνα μας στέλνει μέσω του Γιάννη αυτές τις φωτογραφίες.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη,
1: ναι,
0: εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ναι, ας πούμε κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό, που τους λες γιατί δεν παραιτηθήκατε όπως έκανε η Αυτιόγλου π.χ.
0: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: όχι,
0: με άλλο κόμμα βγήκε.
1: Όχι, ναι, λέω ρε, ναι, παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
0: Δεν ωρίμασαν οι συνθήκες.
1: Όχι. Μακάρι να σου απαντούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το μοσχαράκι.
0: Με μπόλι και κανέλα.
1: Ναι.
0: Και γαρίφαλο. Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
1: Όχι,
0: το άλλο, τον μπούκοβο.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολάη, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελαβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά
0: είναι ένα σλόγγαν που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται οι συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Το χαρά. Η χαρά τη ζωή, ρε παιδί μου.
1: Τι. Στο αλκοόλ.
0: Γιατί το αλκοόλ. Τι αλκοόλ έχει μπύρα μου τώρα.
1: Σόπα,
0: α, υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πιει μπύρα, δεν θα πιει.
0: Πιει μπύρα, άνευ.
1: Πιει άνευ.
0: Αυτό το
1: πράγμα. Ξέρεις
0: πόσους έχω δει τώρα, επειδή φοβούνται μην τους πιάσουν στα μπλόκα της τροχέας, που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρες άνευ. Οι 8 μπύρες άνευ, εντωμεταξύ, σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκωμα, ναι. Ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, ας πιούνε λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος
0: πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε.
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσού.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί δεν μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε.
0: Γιατί δεν φορούσα ακούσει. Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί δεν μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε.

0: Τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα, Διονύση, νωρίτερα με τη Χαρά και Τσακτινιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό. Για πες λίγο.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο Ελληνικό Στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών. Ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο Κέντρο Εκπαίδευσης εκεί υλικού πολέμου, εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι ευθύς εκεί βρέθηκε.
0: Άμα πάνε σε παραμεθόριο, δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνες θα είναι.
2: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο, θα είναι 9 μήνες.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, γιατί κάτι τέτοιο θυμόμουν εγώ. Ναι.
2: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός ΓΕΣ να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί τώρα θεωρείται ιστορική η χθεσινή ημέρα.
2: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι, να το πω έτσι, ναι. Ως πληρωτοί.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως, για να θυμηθούμε και παλιότερα, είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ότι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80, στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
0: Επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνες τις εποχές. Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και δεν λέγανε τέτοια, ας πούμε. Αυτή η τίποτα
2: είναι. Πάει πολύ καλά τότε, θα δούμε πώς θα πάει τώρα.
0: Ναι.
2: 200, να σημειώσουμε, κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται, αυτό είναι το πλαφόν.
0: Ναι.
2: Γυναίκες εθελόντριες θα έχουν και κάποια κίνητρα. Έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, σε των ενόπλων δυνάμεων, θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
1: Μονόκλινα έχει.
0: Τι μονόκλινα, τι είναι. Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
1: Εγώ θέλω μονόκλινο.
2: Μονόκλινα περιστατερίνα.
1: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
0: Θέλει κοκέτα.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι ενδιαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα, θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυνάμεις.
2: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιες κάνουν αίτηση για να πάρεις.
1: Γιατί έτσι δεν κάνεις, άμα θες, ρε παιδί μου, δηλώνεις. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνεις. Άμα θες να πάρεις ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι, είσαι διαλέγουν.
2: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλητών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση
2: ή όχι.
0: Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα συσίτια τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικοί κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναική φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, να παραγωγεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε γι' αυτό, ότι μιας και είναι ένας σημαντικός θεσμός, γίνεται για πρώτη φορά και δεν δέχεται να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Θα πάει να πει, γιατί είναι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Το έχω ακούσει με 700 φορές
2: αυτό. Ακριβώς, ναι, αυτό. Ναι, γίνει και μια σχετική καμπάνια, θυμάστε, το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

0: σχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου. Και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια αλεξανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200 όπως είπα, έτσι, πιλωτικά, ναι, θα έλεγα, ναι, ναι, σε πρώτη φάση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
1: χρόνο. Να ρωτήσω κάτι, πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και τον θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω επάγγελμα.
0: Ναι,
1: μπορώ.
0: Μπορείς, ναι, μπορείς. Μπορώ. Έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριοδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟΠ. Να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό. Δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον μεριδοτούνται αρκετά.
2: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι, εννοώ, πηγαίνουν καιρό, αν δεν κάνω λάθος, και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ειδική περίπτωση, ας πούμε, είναι όλοι οι κάτοικοι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, πλην τον υπερορθόδοξο. Ναι.
0: Στην αρχή τουλάχιστον γεννούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
2: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
0: Και εδώ, ναι. Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου, αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν, αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται
2: ότι. Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, το φέρει κουβέντα δηλαδή, ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση. Τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ας πούμε, και πολύ επίκαιρο.
0: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και σε. Και να λάβουν και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
2: Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πούμε στην Ορκομοσία.
2: Θα πούμε, ναι, 26 στην Ορκομοσία.
1: Καλές πολύ.
2: Καλά. Καλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλή πολίτης, ας πούμε, λες.
2: Στη μονάδα. Καλές πολίτες. Πολίτες.
1: Καλές πολίτες.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει, οι άνευ είναι οι καλύτερες, παιδιά. 2 χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι 0 αλκοό τεστ. Win-win κατάσταση. Τα αρέσουνε το αλμύρι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Τι εννοείς σε λιγώνουν.
2: Αφού σου λέει 2 χρόνια πίνει.
1: Τι εννοείς σε λιγώνουν.
2: Εντάξει, πηγώνεις.
1: Σε πηγώνουν.
2: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
1: Γιατί άλλο λιγώνω, απλώς σε ίδια φορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
2: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές ή γλυκές.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
1: Αν σε φουσκώνουν, είναι πηγωτικές.
2: Μπράβο.
1: Δεν μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
2: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας τον Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσο. Θα δείτε θάλασσα όμως. Είναι πάνω στο φεριμπότ που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το φεριμπότ. Και όταν γυρνάς βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε.
1: Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island.
2: Ναι. Θα φαντασιώνεσαι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
1: έχετε.
2: Ναι, πολύ καλό, μ' άρεσε.
1: Ευχαριστώ.
2: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
1: Ναι. Πού το φέρει πας.
2: Με το φέρει πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
1: Δεν θέλω.
2: Γιατί? Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάω να κάνω
2: τώρα. Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
1: Ναι,
2: να το ξανακάνει φυλακή.
1: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
2: Γιατί μιλάς έτσι. Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν μιλάς απαξιωτικά.
2: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
1: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Λέει, σας ακούμε, φτάνουμε με τα, με τα παιδιά για εξετάσεις.
1: Παιδιά, ναι. Καλή επιτυχία. Αυτό. Με το καλό.
2: Αυτό, με το καλό. Όλα καλά.
1: Κίνηση, θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
2: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης, μπα, λέει, δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Ρόντα. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά.
1: Έλα ρε εσύ, μην το σκέφτεσαι.
2: Να το δείτε τότε, να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. Που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε και πήγανε όλων εστιμιές. Πήγαιναν στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Αλλά τεινάζονταν το πλοίο. Πήγαιναν στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπέμπαινε ο Φελίξ, του το γκρέμιζε το πλοίο.
1: Οι
2: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
1: αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου, δηλαδή. Πραγματικά.
2: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθώ.
1: Όχι, του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου, γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
2: Είναι.
1: Ωραίο κλισέ.
2: Φαινομενικό.
1: Ναι.
2: Είναι η καταστροφή. Έρχεται συντέλεια.
1: Έρχεται. Ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: συγγνώμη που θα το πω, αλλά η μπύρα είναι η αρχή του αλκοολισμού. Μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Τι λέτε καλέ.
2: Εντάξει, όχι.
1: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε.
2: Παιδιά, αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνευ επί της ουσίας, αλλά λέω, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
1: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
2: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7 και 49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
1: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσου μου μαγιό.
2: Τι είναι?
1: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό Ορέστης Μακρύς.
2: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα. Μπράβο. Άλλο ένα μας έμεινε.
1: Άντε
2: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
1: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ τώρα.
2: Να πεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι. Από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το με πήγα μακριά το χάρτη.
2: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην Παραλιακή, τα πράγματα έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι Πειραιά και στα δύο ρεύματα, σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον Νέο Κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόηση είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης. Έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολεως έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους όμως, όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλη την Κατεχάκη?
2: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα?
1: Στον έργο.
2: Δεν σου απαντάνε κιόλας.
1: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
2: Από την Κατεχάκη. Ναι. Θα έχουν νεύρα. Τώρα μπορεί να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
1: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
2: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, ναι, που περιγράφεις.
1: Εγώ θα το έλεγα.
2: Και θα έχουν νεύρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή.
2: Ναι, μπράβο.
1: Ξέρουμε, γιατί τα λέμε κι εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
2: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Εδώ άλλο με εμά κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
1: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή η περιφερειακή είναι καλή.
2: Πολύ καλό,
1: εντάξει,
2: αυτό.
1: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
2: Εμένα ρωτάς.
1: Άλλος είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
2: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
1: Να μην το λες τότε.
2: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
1: Αυτό ο δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
2: Ίσα-κίσα, ναι.
1: Αυτό το δρόμο.
2: Μόλις βγήκα από την κλινική έφυγα. Πήγα στο λιμάνι.
1: Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Α, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμάλη, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η
2: Τη Μάρκου Μπότσαρη δεν ξέρω. Ναι.
1: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμάλη, να ξέρετε. Μα. Πάρα πολλή κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Συνήθως αυτούς βάζεις το ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
1: Βέβαια,
2: άμα δεν έχουν κίνηση.
1: Ναι, συνήθως ναι. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται.
2: Τι να γίνει.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
2: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Τι.
2: Κυρία Μαρία,
1: τι?
2: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κυλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
2: στο ίδιο είμαστε.
1: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδη.
2: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις 2-3 σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκομα. Φίλε μας Αλμύρα,
1: ναι,
2: αυτό είναι το πίγκομα.
1: Ναι.
2: Και πείτε στον κύριο που είπε ότι στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης που μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
1: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
2: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Εν πάση περιπτώσει, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
1: Τι δεν εξαγοράσω, για τη σύνταξη.
2: Ναι, για τη σύνταξη, ναι, ρε.
1: Ρε, εσείς είσαστε παλιοί, ρε, παιδιά.
2: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
1: Ήταν άλλα χρόνια τότε.
2: Και χωρίς πολλά-πολλά.
1: Αλλάζει η εποχή, ρε, παιδιά.
2: Ναι.
1: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Ε?
2: Πολύ ωραία.
1: Πάρα
2: αλλάζουν
1: ωραία.
2: Οι εποχές.
1: Ναι. Αυτό.
2: Η Σοφία λέει μετά το αφού θα δώσουν και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
2: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
1: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του.
2: Ναι.
1: Γιατί να μην πάει.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν κατάλαβα, ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
2: Τα περισσότερα, εντάξει, εντάξει. Όχι όλα.
1: Όχι.
2: Αϊκάρα είναι, το κατάλαβα εγώ, καταλάβες. Αϊκάρα, αυτό. Ναι.
1: Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι, άμα τον δεις. Κάτι.
2: Κρίμα.
1: Θα σκόνταψε.
2: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά τα αυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
1: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
2: Ναι, αρχίζουν. Έτσι.
1: Τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, να ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και.
2: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
2: Για το βλαστάρι. Έτσι, έτσι. Να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε?
1: Ναι.
2: Τι είναι. Πες στα παιδιά. Καλαμπάνια.
1: Στα τελειώνουν, παιδιά,
2: τα μαθήματα,
1: στα παιδιά,
2: τελειώνουν τα μαθήματα,
1: εύχομαι,
2: καλαμπάνια.
1: Εύχομαι. Μα, καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε.
2: Αχ.
1: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
2: Ναι.
1: Να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται. Πώς το λένε.
2: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Είσαι φίλος ακροατής της εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Λοιπόν,
2: φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά.
2: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Να το προϋπαντήσουμε.
1: Εντάξει.
2: Όπως το Μάη.
1: Πάμε να το υποδεχτούμε.
2: Παιδιά στην εξοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπα για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
2: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
1: Εντάξει, μας αρέσει τα ψάρια. Πρέπει να τρώμε ψάρι.
2: Σε ποιον μας αρέσει.
1: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι.
2: Το βρίσκεις και σε χάρη.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε δηλαδή, τώρα.
2: Άμα σ' αρέσει. Ωραία, να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις.
1: Ναι.
2: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τηγανιτά. Ναι, μην αρχίσει τώρα ψητά και
1: λοιπόν,
2: κοίτα ένα λιθρίνι.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
2: Μπράβο.
1: Ναι, για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουνε.
2: Τι λε.
1: Να μην το πω.
2: Τι λε.
1: Ειδησιογραφικό σταθμό δεν είμαστε.
2: Ενημερωτικό. Ναι, ναι, καλά κάνει.
1: Ακούγεται σίγουρα ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
2: Ποιο Κυρανάκης. Θα πρέπει να φύγει από υπουργός.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Αφού είναι υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν είχε συμβίβαστο αυτό.
2: Εδώ θέλω να βάλω ένα συμβίβαστο άσο που το μαζέψω πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
1: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
2: Να μην την έλεγε 7 και 58.
1: Πάμε.
2: Να την έλεγε αργότερα.
1: Ήρθε.
2: Όχι.
1: Ναι. Τώρα ήρθε.
2: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
1: Πάμε, γεια σας. Νουπ Ντογκ. Ω! Φίλος μας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. ΧΕΠΑΚΙΣ ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. ΧΕΠΑΚΙΣ ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. ΧΕΠΑΚΙΣ. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πρωί-πρωί, εδώ είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινούν οι εκπομπές μας, οι τοπικές εκπομπές της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Σήμερα δεν είναι κοντά σας, δεν είναι κοντά μας η Ελευθερία Πελού. Η Μαρία Βάλα θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 για να αντικαταστήσουμε τη συνάδελφο. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην ρύθμιση του ήχου, στην κονσόλα του ήχου. Είναι στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Ομπαλής. Και πάμε. Και με τι να πάμε? Τι άλλο, Πανελλήνιες? Μαθήματα προσανατολισμού σήμερα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, για αυτούς που προσανατολίζονται στις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής.

Να πούμε ότι οι εξετάσεις, να το υπενθυμίσουμε, ότι οι εξετάσεις ξεκινούν ακριβώς 8:30, σε 20 λεπτά δηλαδή περίπου από τώρα. Οι υποψήφοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες, θα πρέπει να είχαν προσέλθει από τις 8 η ώρα για να έχουν και ένα, έτσι, ένα περιθώριο. Η διάρκεια εξέταση των μαθημάτων είναι 3 ώρες, υπάρχει αρκετός χρόνος για όλα τα μαθήματα. Τώρα αρκετός ή μη, ο χρόνος όλα εξαρτώνται από τα ερωτήματα, είναι δύσκολα, είναι εύκολα και δεν υπάρχουν πολλές φορές δύσκολα και εύκολα ερωτήματα. Είναι ερωτήματα που έχουν διαβάσει οι μαθητές, που ξέρουν, που γνωρίζουν οι μαθητές, έχουν προετοιμαστεί για αυτές τις ερωτήσεις, και είναι ερωτήματα άλλα τα οποία δεν έχουν πέσει στην αντίληψή τους ως τόσο σοβαρά. Σημειώνεται ότι εκτός από τις εκφωνήσεις των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ο σχολιασμός και οι λύσεις τους σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, πάντα έτσι κάθε χρόνο είναι κοντά σε αυτό το κομμάτι οι εκπαιδευτικοί φροντιστές, είναι διαθέσιμα λοιπόν οι λύσεις, ο σχολιασμός, οι λύσεις και τα θέματα, είναι διαθέσιμα καθημερινά στην ειδική σελίδα του Earth News, Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Όταν πατήσουμε Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στο earthnews.gr, θα δούμε αμέσως και τις ερωτήσεις και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να βρούμε αν ενδιαφερόμαστε, αν έχουμε παιδιά, αν έχουμε παιδιά τα οποία είναι γνωστά μας ή δικά μας, και να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι. Σας πήραμε γρήγορα πρωί-πρωί. Ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, τουριστικές και αστικές περιοχές μαζί με το καλοκαίρι, καλοκαιρινές διακοπές, μας είπε ο Νίκος ο Καρβέλας, όμως οι καλοκαιρινές διακοπές συνοδεύονται και με πολλά άλλα πράγματα, άλλα ευχάριστα, άλλα δυσάρεστα. Δυσάρεστα θα πούμε τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά στη ζωή μας. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές που θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο στοχευμένων επιτόπιων, πόσες λέτε ότι είναι, 4.000. Με βασικό ζητούμενο τι, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και έτσι στο πλαίσιο όλων αυτών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων πολλές δεκάδες τουριστικές περιοχές την νησιωτικής και της ηπειρωτικής μας χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Είναι συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, είναι κλάδι επιδευματιών, είναι στοχευμένα αφημί επιχειρήσεων. Όπως κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο το γνωρίζουμε, παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34%, 34,2% λέει η ΑΔΕ. Πού θα εστιαστούν οι έλεγχοι? Σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, επίσης σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, υπηρεσίες οχημάτων και υπηρεσίες προσιδιώτες, το χονδρικό εμπόριο που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν 22.000 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνά το 32%, στο λιανεμπόριο 11.000 έλεγχοι, καταγράφηκε παραβατικότητα 29% και ακολούθησαν τι, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων, ενοικιάσεις σκαφών, θαλάσσια σπορ και όλα αυτά. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας σε βαθμό που ξεπέρασε το 33% διαπιστώθηκε και στις επιχειρήσεις, παραβατικότητα εκεί που συνδέονται στα σπορ που συνδέονται με τον τουρισμό, εστιατόρια, καφετέριες, beach bar, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, πάρα πολλά πράγματα. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας, μετάλλων, συνήθως οι έλεγχοι συνδέονται με την υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ. Στις τουριστικές περιοχές λοιπόν, οι περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως οι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά κτλ. Και συγκεκριμένα να πούμε για ποια νησιά, γιατί είναι στοχευμένα και αυτά. Από τις Κυκλάδες είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Νάξος. Από τα Δωδεκάνησα είναι η Ρόδος και η Κος και όχι μόνο θα έλεγα εγώ. Και από τα Επτάνησα είναι η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα, από την Κρήτη τα Χανιά και το Ηράκλειο. Θα διενεργηθούν εκεί οι περισσότεροι έλεγχοι. Όχι πως οι άνθρωποι αυτοί δεν πάνε και στα πολύ μικρά νησιά και στα νησιά που έχουν ένα-δυο καφενέδες, δύο-τρία εστιατόρια και 5-6 καταστήματα. Αλλά εντάξει, εκεί θα έλεγα ας τους αφήσουν τους ανθρώπους να δουλέψουν, μήπως δουλεύουν όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σε αυτά τα νησιά λοιπόν υπάρχει αυξημένος, που προαναφέραμε, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bars, καταλήματα, τουριστικές υπηρεσίες. Ακολουθούν οι έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Γιάννενα, ενώ στον χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση, και αυτό είναι ένας πόνος, διότι οι έλεγχοι εκεί είναι και πρέπει να είναι περισσότεροι. Αντικείμενο είναι η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων κτλ. Κτλ. Ποια είναι τα κριτήρια? Η επιλογή των ελεγχόμενων, επιχειρηματιών, των ελεγχόμενων αφημί, βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου.
σε διασταυρώσεις με τη My Data, με το πώς η σχέση τους με τα POS της τράπεζας, με το ΦΠΑ. Υπάρχει ένα ιστορικό παραβατικότητα στο οποίο κρατούν αυτές οι υπηρεσίες και υπάρχουν και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας. Όλα αυτά καθιστούν τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, διότι αξιοποιούνται ήδη διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, πώς κτλ. Και από προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Ας μην λέμε λοιπόν ότι μας έλεγξε φέτος, πέρσι, φέτος, γιατί να μπούμε στο στόχαστρο. Ναι, είναι η προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Τα κριτήρια τώρα της επιλογής των αφημί που θα ελεγχθούν. Χαμηλές δηλωθήσεις εις πράξεις σε σχέση με τα POS, My Data, το τζίρο του κλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών και πωλήσεων, αγοράζω από ένα είδος 20 κομμάτια, δεν μπορώ να έχω στο κατάστημά μου 10 και στην αποθήκη μου 0 και να μην δείχνω πωλήσεις ή κάποιες αποδείξεις, επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό εισόδημα, περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα εισόδια και να πούμε στα δηλωθέντα έσοδα. Λοιπόν, όλη η πορεία των ελέγχων, η γεωγραφική και κλαδική κατανομή, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, τα ευρήματα, τα ποσοστά παραβατικότητας, όλα αυτά θα παρακολουθούνται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Και είπαμε, όλα αυτά γίνονται εν όψη της φορολογικής συμμόρφωσης. Ναι, θα πρέπει να είμαστε νόμιμοι πολίτες, θα πρέπει τα καταστήματα να λειτουργούν νόμιμα, θα πρέπει και εμείς να συμμορφωνόμαστε και μερικές φορές είμαστε εμείς που ζητούμε όχι αποδείξεις, μη μου κόψετε απόδειξη, πόσα θα μου κόψετε από χρήματα. Ίσως μερικές φορές με το δίκαιο του ο κόσμος, διότι πλέον έχουν φτάσει τα προϊόντα να είναι πάρα πολύ ακριβά, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η παραβατικότητα, η συνεχής παραβατικότητα δεν είναι όμορφο πράγμα. Μετά απαιτούμε νοσοκομεία, απαιτούμε σχολεία, απαιτούμε διάφορα πράγματα, τα οποία όμως αυτά τα πράγματα θα πρέπει κάπως να τα πληρώνουμε. Θα πρέπει ο φορολογούμενος πολίτης κάπως να τα εξοφλεί αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Ναι, να πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Περίεργα ονόματα, περίεργα, όμορφα όμως, όμορφα, σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Η Δωροθέα και ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, η Κύρθια, υπάρχει αυτό το όνομα. Ο Απόλλωνας, η Νικανδρία, η Νίκη, ο Νίκανδρος, η Σεληνιάδα, ο Σελήνος και ο Σελήνιος. Υπάρχουν αυτά τα ονόματα, Σελήν, Σελήνη, μάλιστα. Να πούμε καταρχήν, ναι, να πούμε για τις θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες, ο καιρός, η θερμοκρασία μάλλον ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο. 33 βαθμούς θα αγγίξει σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας ο υδράργυρος, 19-29 θα είναι στην Αττική, 29-30 θα είναι στα ανατολικά υπηρετικά. Η Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς έως και 33 βαθμούς στη Θεσσαλία, 29 βαθμούς Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη. Στο Ιόνιο 28 βαθμούς, στην Πελοπόννησο 30, στην Κρήτη 27 βαθμούς, 25-27, και εμείς 28 βαθμούς. Λοιπόν, την Κυριακή θα διατηρηθούν όλα αυτά, τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται μία έτσι μικρή αστάθεια με βοριαδάκια, όμορφα είναι τα βοριαδάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε λοιπόν ότι λόγω των πανελληνίων εξετάσεων, λόγω γενικώς των εξετάσεων και λόγω των σχολείων που κλείνουν, είναι πολλές οι εκπομπές μας αφιερωμένες αυτά. Αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Εμείς στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Νίκο Τσαταλιό, ο οποίος είναι γυμνασιάρχης, είναι διευθυντής του γυμνασίου του Παραδεισίου, ένα σχολείο το οποίο είναι πρότυπο. Δεν έχει βαφτιστεί πρότυπο, όμως κρατά έτσι πολύ ανεβασμένο το επίπεδο και το εκπαιδευτικό επίπεδο και το επίπεδο συμπεριφοράς μαθητών. Έχει καταφέρει ο διευθυντής ο κύριος Νίκος Τσαταλιός να, με μια έτσι ηρεμία που τον διακρίνει, να έχει ένα σχολείο το οποίο πραγματικά είναι αξιοζήλευτο, και η Ρόδος μιλά πολύ για αυτό το σχολείο, και αναφέρομαι στο γυμνάσιο. Λοιπόν, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε τραγούδι στη συνέχεια και επανερχόμαστε.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε, θα ασχοληθούμε σήμερα στο πιο μεγάλο μέρος εκπομπής με τα σχολεία, με τις πανελλήνιες, με τις εξετάσεις γενικότερα, με τη χρόνια που κλείνει, τι αφήνει πίσω μας κτλ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν διευθυντή ενός σχολείου, σχολείου πρότυπου. Δεν λειτουργεί ως πρότυπο σχολείο, όμως είναι πρότυπο στις συμπεριφορές, στην ηρεμία των μαθητών, στην τάξη, στις δράσεις, σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το γυμνάσιο Μιλούμε, αναφερόμαστε στο γυμνάσιο Παραδεισίου, με διευθυντή τον κύριο Νίκο Τσαταλιό. Κύριε Τσαταλιά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βάλα.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ πάντα έτσι το περιγράφω το σχολείο σας, εσείς πώς θα το περιγράφατε σε κάποιον που δεν το έχει επισκεφθεί ποτέ?
1: Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Το σχολείο μας είναι ένα ιστορικό σχολείο. Είναι σχολείο που ίστηκε το 1914 επί Ιταλοκρατίας. Θεωρώ ότι είναι από τα 2-3 διαμάντια του νησιού που θα έπρεπε λίγο περισσότερο να το προσέξουμε. Έχουμε προβλήματα χτιριακά. Ένα ιστορικό σχολείο που θα σας πω κάτι που όσες δεν το γνωρίζουν πολύ. Το ματωμένο Πάσχα, το γνωστό ματωμένο Πάσχα, ξεκίνησε μέσα από το σχολείο μας. Όπου ο δάσκαλος της εποχής εκείνης, το 1919, είχε οργανώσει μία πορεία διαμαρτυρίας προς την εκκλησία, και στη διαδρομή αυτή, καθώς τα παιδιά έψαλαν τον εθνικό ύμνο, ενσωματώθηκαν και ενήλικες. Η φωνή δυνάμωσε κατά των Ιταλών κατακτητών, δημιουργήθηκαν επεισόδια, καθώς τα παιδιά έψαλαν τον εθνικό ύμνο, ενσωματώθηκαν και ενήλικες. Η φωνή δυνάμωσε κατά των Ιταλών κατακτητών, δημιουργήθηκαν επεισόδια, και στην πορεία αυτή σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν καλύτερα, ο πατέρας Λουκά.

0: αυτό είπα στην αρχή ότι πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο.
1: Μάλιστα. Τι σας δίνει έτσι μεγαλύτερη χαρά ως γυμνασιάρχη μέσα σε αυτό το χώρο?
0: Θα πούμε και είναι επίκαιρο τώρα σε λίγο. Έχουμε την αποφύτηση των παιδιών της τέταρτης γυμνασίου. Mm-hmm. Τα παιδάκια στην πρώτη γυμνασίου έρχονται με άγχος, με ανασφάλεια. Και έχω στο μυαλό την εικόνα αυτή την αρχική, όπου τα παιδιά είναι μαγκωμένα, είναι λίγο φοβισμένα. Και στην αποφύτηση είναι με χαμόγελα, με αγάπη. Νιώθουν ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι τους, φεύγουν με όνειρα. Και θεωρούμε και εμείς ότι συμβάλαμε σε αυτό, σε έναν βαθμό. Και αυτό μας είναι τη μεγαλύτερη χαρά. Τα χαμόγελα των παιδιών μας.
1: Μάλιστα. Το πιο σημαντικό μάθημα που πρέπει να διδάσκει ένα σχολείο, ποιο είναι πέρα από τα βιβλία, κύριε Γυμνασιά, κύριε Διευθυντά?
0: Θα έλεγα η αγάπη. Η αγάπη mm-hmm. και το ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Εμείς προσπαθούμε μέσα από δράσεις που κάνουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά, να βγούμε από το εγώ μας λίγο και να κοιτάξουμε τον περίγυρο, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο που μας πούνε δίπλα και να συμβάλλουμε λίγο στο να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων αυτών.
1: Όσο και αν είναι 12χρονα, τα παιδιά καταλαβαίνουν από αγάπη, έτσι
0: πάρα
1: δεν είναι?
0: Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Έχουμε δράσεις που η παρουσία των παιδιών μας είναι συγκινητική. Και μας πιέζουν και οι γονείς και τα παιδιά να επαναλάβουμε τις δράσεις.
1: Ο μαθητής τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει, κύριε Τσαταλιέ?
0: Φυσικά. Καταρχήν, η γνώση, η πηγή της γνώσης δεν είναι πλέον ο καθηγητής. Ξέρουμε το διαδίκτυο και όλα τα μέσα που υπάρχουν. Ο μαθητής γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, άρα δεν είναι ένα άβουλο. Έχει λόγο, διεκδικεί και πολύ καλά κάνει. Έχει όνειρα. Έχει και ανασφάλεια όμως για το μέλλον. Mm-hmm. Και επαγγελματικές. Και βέβαια όλο αυτός ο περίγυρος επιδρά και στη ψυχολογία του. Υπάρχει έντονος εκφοβισμός εντός και εκτός σχολείων. Στο δικό μας δεν υπάρχει ευτυχώς. Όλα αυτά τον επηρεάζουν. Και θεωρώ ότι και η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων και ο COVID, όπως έγιναν τα μαθήματα στα σχολεία με την διαδικτυακά με την πλατφόρμα της Webex, θεωρώ ότι αποκτώνωσε περισσότερο τα παιδιά και δημιούργησε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Mm-hmm.
1: Τα άγχη, τα συχνότερα άγχη που εκφράζουν οι μαθητές, ποια είναι τις περισσότερες φορές? Περιορίζονται σε εξετάσεις ή υπάρχουν και άλλα?
0: Και σε εξετάσεις και τα γνωστά προβλήματα της εκπαιδείας, mm-hmm. σχέση με τους γονείς, σχέση με τους μαθητές.
1: Και επειδή είναι και άνθρωποι οι καθηγητές, έχουν και τα δικά τους ζητήματα, μερικές φορές παρεξηγούν οι μαθητές με το δίκιο τους ή χωρίς το δίκιο τους, παρεξηγούν κάποιες τάσεις των καθηγητών, έτσι δεν είναι?
0: Και καλείστε
1: να το λύσετε αυτό. Υπάρχει κάτι που οι ενήλικες συχνά δεν καταλαβαίνουν για τους εφήβους? Υπάρχει, ας πούμε, το θέμα της λογικής. Φυσικά και οι μεγαλύτεροι ενήλικες έχουμε μια λογική διαφορετική, διότι έχουμε και εμπειρία διαφορετική. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε εμείς εκείνους και εκείνους εμάς. Υπάρχει χάσμα γενεών και αυτή την εποχή που προχωρήσαμε τόσο ως ενήλικες και γίναμε πιο σύγχρονοι.
0: Νομίζω πάντα υπήρχε και θα υπάρχει αυτό. Είναι θέμα οικογένειας πώς θα διαχειριστεί αυτό το χάσμα που λέμε. Υπάρχουν οικογένειες που είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους, τα στηρίζουν και τα προβλήματα ελαχιστοποιούνται με τον τρόπο αυτό. Επίσης θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός της επαγγελματικής ενασχόλησης των γονέων. Πολλές φορές οι γονείς απουσιάζουν πολύ από το σπίτι και τα παιδιά είναι λίγο, πώς να το πω, κινούνται από μόνα τους, λίγο ανεξέλεγκτα μερικές φορές. Και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Πώς μπορεί ένας μαθητής, κύριε Διευθυντά, να χτίσει, να δημιουργήσει αυτοπεποίθηση μέσα στο σχολικό περιβάλλον?
0: Αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό θέλει δουλειά και από το σπίτι και από το σχολείο και προϋποθέτει και την επιθυμία του ίδιου του παιδιού. Αν θέλω να σας αναφέρω μερικές δράσεις που κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας μέσα στο σχολείο, πώς μπορούμε να δυναμώσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών. Για παράδειγμα, τελευταία 2 χρόνια στο σχολείο μας λειτουργούμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Tipping Point, που εστιάζει στην ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών με επαγγελματίες του είδους. Και βέβαια μέσα σε αυτό έχουμε και τον επαγγελματικό προσανατολισμό με διαδικτυακές συζητήσεις mm-hmm. με επαγγελματίες, όπου συζητούν με τα παιδιά για το επαγγελματικό προφίλ, για

0: την αποκατάσταση, για τις συνθήκες στο μέλλον κλπ. Κάναμε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Δίωδος, με ψυχολόγους στο σχολείο μας, για την συμπερίληψη, για την ασυναίσθηση. Έχουμε συνεργασία με το Κέντρο Ανάκια, με την κυρία Σιάγκα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, εδώ και πολλά χρόνια είναι δίπλα μας, για τη διαχείριση του άγχους, για την καταπολέμηση ενδοσχολικής βίας, με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και την ελληνική αστυνομία για τις, για τις συνέπειες που έχει ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το διαδίκτυο, ο εθισμός. Και βέβαια μέσα από τα μαθήματα των συναδέλφων, όπως είναι τα εργαστήρια δεξιοτήτων, που υπάρχουν βιωματικές δράσεις για αυτά τα θέματα που σας είπα πριν, με εργασίες, με επισκέψεις εκπαιδευτικές κλπ.
1: Και ναι, υπάρχουν.
0: Αλλά ξαναλέω, αυτό από μόνο του δεν αρκεί, είναι μια πρώτη κίνηση. Πρέπει να συμβάλλουμε από κοινού και η οικογένεια και το σχολείο.
1: Μάλιστα. Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι γονείς από αγάπη στα παιδιά τους ποια είναι? Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί υπάρχουν καταστάσεις που οι καθηγητές προσπαθούν να συμμορφώσουν ένα παιδί, έτσι να το πω, να συμμορφώσουν, δεν είναι κομψή λέξη για ένα παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή την πρόχειρα βρήκα αυτή τη λέξη τώρα. Την επόμενη μέρα, όπως παραπονούνται ήδη οι καθηγητές, έρχεται ο γονέας με τον δικηγόρο του μαζί. Αυτό λοιπόν ως εκπαιδευτικού σας κάνει πίσω.
0: Ναι. Γενικά είναι ένα φαινόμενο πανελλαδικά που υπάρχει πολύ δικομανία στα σχολεία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συγκεκριμένος. Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό περήφανο και όχι ταπεινωμένο. Υπάρχει ένα ρητό στο χώρο μας πολύ ότι ταπεινωμένος δάσκαλος παράγει ταπεινωμένους πολίτες αύριο. Θέλουμε ένα περήφανο δάσκαλο που θα έχει τη στήριξη της οικογένειας. Αυτό που λέμε εμείς στους γονείς είναι ότι το σχολείο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Αν ένας από τους τρεις πυλώνες καταρρεύσει, το οικοδόμημα που λέγεται σχολείο δεν έχει μέλλον. Τους θέλουμε και τους τρεις να είναι στέρεους. Τα προβλήματα λοιπόν με τους γονείς σήμερα είναι ότι είναι πάρα πολύ παρεμβατικοί. Υπάρχει παρέμβαση πολλές φορές παράλογη. Ακόμα και για τα κινητά που χρησιμοποιούν τα παιδιά μέσα στην τάξη. Και ξέρω πολύ καλά τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή έξω από το σχολείο των μαθητών, όπου ανεβάζουν βίντεο κλπ. Και γίνεται το bullying. Και με τους βαθμούς επίσης. Δηλαδή, ένας γονέας ο οποίος δεν είναι στην τάξη έχει λόγο για το βαθμό που πρέπει να πάρει το παιδί του. Μπορείς να γνωρίζει λεπτομέρειες από το πώς συμπεριφέρεται με στην τάξη. Το πήρε λάθος.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αυτά από τα συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι γονείς από αγάπη στα παιδιά τους, υποτίθεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται στο σπίτι. Στο σπίτι τους δίνουν ένα κινητό ή ανοίγουν ένα υπολογιστή και ασχολείται το παιδί όλη μέρα και κάνουν άλλα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι κάνουν πράγματα για τη διασκέδασή τους. Μπορεί και να δουλεύουν, αλλά πραγματικά ναι. Δεν ελέγχουν τι γίνεται μέσα στην. Και ο δάσκαλος όμως, ο κάθε δάσκαλος, αν ενδιαφέρεται για το σχολείο, έχει και το συνέστημα του, έχει και το ένστικτο. Μάλλον, να καταλάβει τι συμβαίνει με το παιδί. Αυτόν λοιπόν το δάσκαλο δεν τον ακούμε, γιατί εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε, με τον τρόπο τον οποίο, ναι, και με τον τρόπο τον οποίο νομίζουμε. Οι γονείς πώς μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους χωρίς να θεωρηθεί ότι τα πιέζουν?
0: Καταρχήν, εμείς αυτό που ζητάμε από τους γονείς είναι στενή συνεργασία με το σχολείο. Εμείς έχουμε καθιερώσει, όλα τα σχολεία έχουν καθιερώσει ημέρες ενημέρωσης, αλλά και πέρα από τις ημέρες αυτές, ζητάμε από τους γονείς να έχουν το σχολείο και να συζητάμε. Και η επικοινωνία και η ενημέρωση είναι αμφίδρομη. Και εμείς κάτι που θα παρατηρήσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα το συζητήσουμε με τους γονείς, να διερευνήσουμε τα αίτια, αν δούμε ένα παιδί το οποίο είναι μελαγχολικό τις τελευταίες μέρες. Αν στο μάθημα των καλλιτεχνικών δούμε μια ζωγραφιά η οποία παραπέμπει σε κάπου αλλού. Το ίδιο όμως θέλουμε και από τους γονείς. Αν το παιδί τους γυρίσει από το σχολείο και έχει μια αλόκοτη συμπεριφορά, θέλουμε να επικοινωνούμε το σχολείο και να ανταλλάσσουμε την πληροφόρηση αυτή.
1: Υπάρχουν και γονείς που δεν το καταλαβαίνουν, και ίσως συμφωνήσετε σε αυτό, κύριε Διευθυντά. Υπάρχουν γονείς που δεν καταλαβαίνουν τις αλλαγές των παιδιών τους. Και όταν καταλάβουν τι γίνεται ακριβώς με τα παιδιά τους, είναι πολύ αργά και πάντα φταίει το σχολείο. Έτσι δεν είναι? Πάντα στο σχολείο.
0: Εγώ δεν θα επιρρύψω αυτούς τους γονείς που δεν το κάνουν. Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν.
1: Δεν γνωρίζουν, εργάζονται όλη μέρα, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές στην οικογένεια, όλα αυτά, αλλά είναι παιδιά μας. Είναι παιδιά μας.
0: Μην ξεχνάτε όμως, κυρία Βάλαμο, ότι υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι ζουν σε ένα περιβάλλον οικογενειακό βεβαρημένο. Γιατί ναι. χρειάζεται και παρέμβαση της πολιτείας, που πολλές φορές δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι γονείς, υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
1: Δεν υπάρχει, αλλά δεν το λέμε κιόλας. Δεν λένε πολλές οικογένειες το πρόβλημα, δεν αναφέρουν το πρόβλημα που υπάρχει στο.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα θέλατε έτσι να πείτε στους γονείς, τι πρέπει να ακούσουν οι γονείς από ένα γυμνασιάρχη? Πράγματα τα οποία ίσως φέρνουν και
0: ο στόχος, ισορροπία.
1: Ναι.
0: Ο στόχος γονέων και σχολείου είναι κοινός. Τα παιδιά, πραγματικά σας το λέω, καθημερινά συζητάμε τους συναδέλφους ιδιαίτερες περιπτώσεις. Πώς θα βοηθήσουμε το κάθε παιδί να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του, να έχει όραμα για το μέλλον, να έχει σχέδια, να είναι θετικό παιδί, να έχει να αλληλεπιδρά με τους γύρω του, να μην είναι αποκομμένο. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλουμε συνεργασία. Πραγματικά σας το λέω, όλα τα παιδιά τα αγαπάμε και τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα είμαστε 10 φορές δίπλα τους. Το έργο αυτό πολλές φορές δεν γίνει προς τα έξω.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται πάρα πολλά πράγματα στα σχολεία, σπουδαία δουλειά από εκπαιδευτικούς, επώδυνα θα έλεγα, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν σπίτι και μεταφέρουν το πρόβλημα του σχολείου στις οικογένειές τους.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορείς να μετράτε πουθενά.
1: Ναι.
0: Θα σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, που ούτε αυτό αποτιμάται. Πριν λίγες μέρες κάναμε μια καταγραφή ενός δείκτη στο σχολείο που είναι οι επιμορφώσεις, που είναι προοδευτικές. Στο σχολείο μας καταγράφηκαν περίπου 2.000 ώρες επιμορφώσεων σε εκπαιδευτικούς εκτός σχολικού ωραρίου. Προσπαθούμε δηλαδή να γίνουμε καλύτεροι και πιο χρήσιμοι για τα παιδιά. Είτε αυτό λέγεται περιβαλλοντική εκπαίδευση, είτε τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε διδασκαλία για να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Ή στον τρόπο αξιολόγησης, ή στη ψυχολογία των εφήβων για να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Ή στη διαχείριση της τάξης. Οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει τους μαθητές σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με κέντρα περιβαλλοντικής, με άλλους φορείς. Και σε παιδεία επιστημονικού ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών. Αυτά γίνονται για τα παιδιά. Πραγματικά το λέω, το κάνουμε με αγάπη. Θέλουμε τους γονείς δίπλα στο σχολείο. Είμαστε συνεργάτες, δεν είμαστε αντίπαλοι. Αυτό να καταλάβουν οι γονείς.
1: Ένας γονιός πότε πρέπει να ανησυχήσει για την συναισθηματική κατάσταση του παιδιού του?
0: Συγγνώμη, δεν ακούσα. Ένας σχολείο.
1: Ένας γονέας πότε πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί για τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού του? Ποια είναι τα δείγματα ενός παιδιού που δίνει στους γονείς και τα οποία είναι πρωτόγνωρα συνήθως?
0: Όταν βλέπει ότι ένα παιδί κινείται στο δωμάτιο, δεν βγαίνει, όταν σώθει με το κινητό, όταν υπάρχουν πτώσεις στη βαθμολογία. Αυτό είναι μια ένδειξη. Γι' αυτό λέμε οι γονείς, καλό είναι να επικοινωνούν το σχολείο. Αν όχι σε εβδομαδία βάση, ανά 15 μέρες, να παίρνουν και τα μηνύματα στο σχολείο. Ένα παιδί το οποίο ήταν καλός μαθητής, καλή μαθήτρια, και έχει τόση την επίδοση, είναι μια πρώτη ένδειξη ότι κάτι με απασχολεί. Και αν αυτό συνδέεται στο σπίτι με την εσωστρέφεια, ένα παιδί που κλείνει στο δωμάτιο, δεν θέλει να βρίσκεται με τα άλλα μέλη της οικογένειας, δεν θέλει να βγαίνει έξω, είναι ένα πρώτο ανησυχητικό δείγμα. Να πω ότι στο σχολείο, στα σχολεία όλη Ελλάδος, υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Πάνε και σε άλλα σχολεία, βέβαια, είναι μια φορά την εβδομάδα. Είναι όμως ένας τρόπος να απευθυνθούν οι γονείς και σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει πλήρης εχεμήθεια να συζητήσουν το πρόβλημα μεμονωμένα, οικογενειακά ή με το παιδί ή μόνο του το παιδί. Υπάρχει και ο σύμβουλος σχολικής ζωής στα σχολεία. Υπάρχουν να δει μηχάνησμοι που μπορούν να βοηθήσουν την οικογένεια.
1: Μάλιστα. Διαπιστώνεται αύξηση άγχους ή μοναξιά στους εφήβους? Διαπιστώνεται μάλλον ότι αυτή η αύξηση του άγχους αυξάνεται συνεχώς, μεγαλώνει συνεχώς, γίνεται πιο, περιλαμβάνει, αφορά μάλλον πιο πολλά παιδιά?
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει με την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί στο μέλλον επαγγελματικά.
1: Άρα μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες πιθανότητα και για το λύκειο, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τα κοινωνικά δίκτυα πόσο επηρεάζουν την ψυχολογία των μαθητών? Που τα κοινωνικά δίκτυα άλλοτε δείχνουν μια κατάσταση πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ λαμπερή για ένα παιδί το οποίο αγόρασε, του αγόρασαν οι γονείς του το τάδε κτλ. Μπορεί να μην είναι όμως και λαμπερή και να είναι κατάσταση bullying, κατάσταση έτσι εγώ έδειρα τον άλλον και κέρδισα. Αυτά τα οποία βιντεοσκοπούνται κάποιες φορές και τα βλέπουμε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων, οι καυγάδες μεταξύ εφήβων, άγριοι καυγάδες, άγριο ξύλο. Ούτε οι ενήλικες δεν το κάνουν αυτό. Πόσο επηρεάζουν λοιπόν τα κοινωνικά δίκτυα τη ψυχολογία των μαθητών και το ένα σχολείο επηρεάζει το άλλο τελικά?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει και μιμητισμός, τα παιδιά μιμούνται, είναι εύκολο. Και αυτό αυξάνεται ραγδαία όταν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά ανεξέλεκτα. Δηλαδή αυτό που λέμε και στους γονείς και εμείς πολλές φορές όταν μας ενημερώνουν τα παιδιά έχουν εθισμό με το κινητό, με το διαδίκτυο και έχουν παραμελήσει το διάβασμα και κλείνονται στο δωμάτιο. αυτό είναι ένα σημάδι έντονης ανησυχίας. Αυτό που προτείνουν στους γονείς είναι το κινητό με λελογισμένη χρήση, αφού διαβάσουν, αφού έχουν ελεγχθεί, μία ώρα την ημέρα, δύο ώρες, και αυτό πολύ. Κάποιοι γονείς έχουν τους κωδικούς του κινητού για να μπορούν να ελέγχουν και να ξέρουν τα παιδιά ότι ανά πάση στιγμή μπορεί ο γονέας να το ανοίξει και να έχουν έτσι μια ανησυχία.
1: Μάλιστα. Βλέπετε, διαπιστώνετε αύξηση του άγχους ή της μοναξιάς των μαθητών στην εφηβική ηλικία, γιατί εσείς την έχετε την εφηβική ηλικία, συμπεριλαμβάνετε στα γυμνασιόπαιδα.
0: Φυσικά. Σας είπα και στην αρχή ότι αυτό το άγχος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Και μέσα από την οικογένεια που τα παιδιά βιώνουν κάποιες καταστάσεις, θεωρώ ότι έστω και υποσυνείδητα κάποια παιδιά έχουν ενσωματώσει αυτές τις ανησυχίες και το βλέπουμε στο σχολείο με τα φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Είτε παραβατικότητας
1: είτε bullying. Περιμένουμε λοιπόν το σχολείο να συμβάλλει στη ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών. Με ποιο τρόπο μπορεί? Μπορεί, αν το αφήσουν οι γονείς βέβαια αυτό να γίνει.
0: Σας είπα και στην αρχή, κάνουμε δράσεις. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το έργο του εκπαιδευτικού είναι πολυεπίπεδο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Εμείς δεν εστιάζουμε μόνο στο μαθησιακό κομμάτι. Ένας δάσκαλος ή ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι και δικαστής, πρέπει να είναι και αστυνόμος, πρέπει να είναι και ψυχολόγος, να είναι και φίλος με τα παιδιά, να είναι και πατέρας και μάνα. Και σύνολο όλα αυτά που ζητάμε, να είναι και δάσκαλος. Η προσπάθεια γίνεται σαφώς, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν μπορεί ένας δάσκαλος να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το φάσμα των αργοδιοκτήτων. Είναι δύσκολο. Και απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι η δουλειά μας μέσα στην τάξη έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Όχι μόνο για τα παιδιά. Ενώ το σύστημα το εκπαιδευτικό έχει επιβαρύνει τον εκπαιδευτικό, υπάρχει η επαγγελματική εξουθένωση, είναι έντονη. Και ένα σοβαρό θέμα και αυτό.
1: Μάλιστα. Οι περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού υπάρχουν στο σχολείο σας και πώς τις αντιμετωπίζετε?
0: Όχι.
1: Έχετε τέτοια περιστατικά? Όχι. Αυτό είναι ευτυχές.
0: Ναι, ίσως αυτό δεν υπάρχει σε εμάς, γιατί γίνεται σε πολύ πολύ μικρό βαθμό και είναι εν τη γενέση το αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε θέματα, γιατί το σχολείο μας, σας είπαμε και στην αρχή, είναι ένα μικρό σχολείο. Λίγοι μαθητές, είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Το κλίμα είναι σχεδόν οικογενειακό και βλέπουμε τα πάντα. Υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος από την αρχή είναι γνωστός στα παιδιά. Έχουν συμμετοχή τα παιδιά στον σχεδιασμό του κανονισμού. Υπενθυμίζουμε τους κανόνες συχνά. Έχουμε τους υπεύθυνους προβλημάτων που έχουν άμεση επικοινωνία με τα παιδιά στα προβλήματα. Έχουμε το Σύλλογο Διδασκόντων που, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επίσης συζητάμε έτσι πολύ αναλυτικά και δίνουμε λύσεις. Έχουμε το ψυχολόγο, έχουμε το σίγουρο σχολικής ζωής. Γενικά θεωρώ ότι αντιμετωπίζονται πολύ καλά τα προβλήματα που εμφανίζονται στο σχολείο μας. Δεν έχουμε κάποια θέματα ιδιαίτερα εμείς.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Έχετε στο σχολείο σας, υπάρχει και τέχνη και πολιτισμός και αθλητισμός. Είχαμε δει και που πήραν μέρος τα παιδιά σε διαγωνισμό ρομποτικής κτλ. Άρα έχουν αρκετά μεγάλη θέση και οι δράσεις αυτές εκτός μαθημάτων.
0: Φυσικά. Αυτό πιστεύουμε εμείς, ότι η μάθηση δεν εκπέμπεται μόνο από το πίνακα, αλλά τα παιδιά έχουν, όλα τα παιδιά έχουν λύσεις και ικανότητες, τις οποίες το σχολείο οφείλει να βοηθήσει τα παιδιά να τις ανακαλύψουν. Οπότε το σχολείο μας συμμετέχει σε πάρα πολλές δράσεις. Μία είναι αυτή που υπονοήσατε με τη ρομποτική. Το σχολείο μας για πρώτη φορά πήρε μέρος σε διαγωνισμό ρομποτικής, που, αν και είχε να αντιμετωπίσει σχολές έμπειρες, πήραμε ένα βραβείο καινοτομίας, διαγωνισμό ρομποτικής στην Lego. Πριν λίγες μέρες μας ανακοινώθηκε μια ταινία μας για το Ματωμένο Πάσχα, πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό στο Φεστιβάλ Χανίων, μαζί με βραβείο μοντάζ, απόδοση κειμένων και σκηνοθεσίας. Πριν δύο χρόνια είχαμε μια άλλη διάκριση, πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό μαθηματικών στην Πάτρα. Και βέβαια έχουμε μικρότερες διακρίσεις, αλλά δεν πάει να συμμετέχουμε με πολύ ενθουσιασμό σε άλλες δράσεις.
1: Πολύ σημαντικά όπως είναι όλα αυτά. Ναι, πέστε μου.
0: Όπως επίσης είχαμε μια συμμετοχή που μας εξέπληξε θετικά, η συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την έμεινο ρύση, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που είχαν επιμορφωθεί για την προαγωγή της υγείας, για την ενίσχυση θετικών στάσεων, για τη σωματική ανάπτυξη των εφήβων, και το πρόγραμμα λεγόταν respect.
1: Μάλιστα.
0: Και τα αγόρια και τα κορίτσια άκουσαν για την Έμι Νωρίση και υπήρχε μια συμμετοχή και ένα ενδιαφέρον και από τα αγόρια εντυπωσιακό. Πραγματικά respect για τα κορίτσια.
1: Πολύ ωραία. Πολύ όμορφα. Εάν είχατε μπροστά σας έτσι για ένα λεπτό μαζί όλους τους μαθητές, όλους τους γονείς, κάτι που ίσως γίνεται και την πρώτη μέρα του σχολείου κάθε χρόνο, ποιο μήνυμα θέλετε να τους δώσετε, ένα κοινό μήνυμα που θα θέλετε να τους δώσετε?
0: Ότι οι εκπαιδευτικοί είμαστε δίπλα σας, λαυτερίζουμε τα όνειρά σας και χαιρόμαστε με τις επιτυχίες σας. Στα δύσκολα είμαστε πάλι δίπλα σας. Διακριτικά και με όλη μας την καρδιά να σας βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαταλιέ, κύριε Διευθυντά, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη. Ευχόμαστε καλό τέλος της σχολικής χρονιάς. Πλησιάζει όπου να είναι. Καλό καλοκαίρι. Και θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη χρονιά. Την επόμενη σχολική χρονιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Νομίζω.

Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε στην Ελευθερία Πελού περαστικά. Έρχεται η Χριστίνα Μέγα για 2 ώρες, 9 με 10 και 10 με 11, από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε όμορφα τα υπόλοιπα της ημέρας. Θα τα ξαναπούμε πάλι γύρω στις 11.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Δικογραφία σε βάρος 2 μεδαπών ηλικίες 21 και 27 ετών για τα δικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχής σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων ΚΟ. Σε έρευνα στους χώρους διαμονής τους, μετά από αξιολόγηση στοιχείων υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάναβη βάρους 85 γραμμαρίων, κοκαίνη 46,5 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, πτυσσόμενη μεταλλική ράουδος 1.430 ευρώ και μαγειρική σόδα για την όθευση των ναρκωτικών. Την τιμητική διάκριση του υπότιτλου τάγματος της αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας θα λάβει σήμερα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και της διπλωματικής κοινότητας. Η διάκριση θα απονεμηθεί από τον επίτιμο πρόξενο της Ιταλίας ως αναγνώριση της συμβολής του κυρίου Ψηλάντη στην ενίσχυση των ελληνοϊταλικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη δεύτερη Biennale Κεραμικής 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», η οποία θα διαρκέσει από τις 6 Ιουνίου στις 31 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συγκεντρώνει 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη κεραμική ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου. Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής, η Κάσος τιμά την 22η επέτειο από το ολοκαύτωμα του νησιού. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στην Αγία Μαρίνα, στην περιοχή Λαγκά, προς τιμή των θυμάτων και των αγωνιστών της Κάσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνου από τοπικούς φορείς, σχολεία, τις ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ανοιχτή πρόσκληση σε δημιουργούς από τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου απευθύνει η Περιφέρεια, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες να παρουσιάσουν μέσα από το φακό τους τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η δράση συνδέεται με το Διεθνή Θεσμό Food Film Menu 2026 και έχει στόχο να αναδείξει τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα τοπικά προϊόντα των νησιών. Δεκατικά αξιολογήθηκε η πρόταση του Δήμου Καλλιμνίων για τη διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού στη Μένια Αγία Άννα στο Βαθύ, έργο προϋπολογισμού σχεδόν 1 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση συγκεντρώνει βαθμολογία 85% καταντάσσοντάς τη στις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των υποβληθέντων έργων. Η παρέμβαση αφορά οδικό τμήμα μήκους περίπου 3,8 χιλιόμετρο και αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος διοργανώνει σήμερα ο Δήμος Ρόδου στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Στη δράση θα συμμετέχουν μαθητές της Δέλτα Τάξης Δημοτικών Σχολείων του νησιού, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τοπικούς φορείς για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε βομβαρδισμό δημοσκοπήσεων. Σειρά πήρε η έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Και σε αυτήν φαίνεται ότι η είσοδος των δύο νέων πολιτικών σχημάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, επαναχαράσει τις ισορροπίες, προκαλώντας σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων σε όλο το φάσμα. Η Νέα Δημοκρατία με 22,7% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί μεν την πρωτοκαθεδρία αλλά χωρίς προοπτική αυτοδυναμίας με βάση τα σημερινά πάντα δεδομένα, ενώ δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8%, το ΚΚΕ με 4,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στο 13,1%, στοιχείο που λειτουργεί ως κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις. Ενδιαφέροντα είναι και τα άλλα στοιχεία της έρευνας. Το 69% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης συνολικά και το 66% τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο Πρωθυπουργός. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες και τις επιμέρους επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, σε θέματα δημοκρατίας και θεσμών, στα ζητήματα καθημερινότητας και στα γεωπολιτικά διεθνείς σχέσεις. Την ίδια ώρα άσχημη είναι η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο θα έλεγα άσχημη είναι για το ΠΑΣΟΚ, αφού το 80% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση και το 79% τον αρχηγό της Νίκο Ανδρουλάκη. Τι άλλο έχουμε? Τις πρώτες γυναίκες εθελόντριες να παρουσιάζονται στις ένοπλες δυνάμεις. 72 κατατάχθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη συμμετοχή, παρότι η εθελοντική θητεία συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο προνομίων που συνδέει τη στράτευση με την αγορά εργασίας. Καλή θητεία στα κορίτσια, είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρουν. Τώρα, την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, παρότι την παρακολουθώ, δεν ασχολήθηκα. Θα το κάνω σήμερα με αφορμή τα αποκρουστικά σχόλια που διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον του θύματος. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι αυτοί που προσπαθούν να φορτώσουν στο θύμα την ευθύνη για τη δολοφονία του, είτε με υπαινιγμούς είτε με χυδαιότητα. Η προσπάθεια ενοχοποίησης του θύματος μιας γυναικοκτονίας είναι η απόλυτη κατάντια. Κατάντια. Στο μικρό κοσμό μας η ανοησία περισσεύει. Επί 2 δεκαετίες η κοινωνία φώναζε για την ανάγκη τοποθέτησης σκιάστρων στον τουριστικό λιμένα, ώστε να προστατεύονται οι επισκέπτες από τον καυτό ήλιο. Τα λιποθυμικά επεισόδια
ήταν συχνό φαινόμενο και τώρα που επιτέλους τοποθετήθηκαν, κάποιοι διαμαρτύρονται επειδή τοποθετήθηκαν. Είναι λύση τα σκίαστρα? Το λέγαμε και χθες. Προφανώς δεν είναι λύση. Είναι όμως η μόνη εφικτή λύση. Όταν το κράτος αρνείται πεισματικά να παραχωρήσει τα εντός του τουριστικού λιμένα κλειστά κτίρια στο λιμενικό ταμείο προκειμένου αυτά να επισκευαστούν και να εξυπηρετούν τους επισκέπτες, η μόνη λύση για να μην παθαίνουν θερμοπληξία περιμένοντας τον διαβατηριακό έλεγχο είναι τα σκίαστρα. Ακόμα και η αρχαιολογία που είχε αντιρρήσεις για χρόνια τελικά ενέκρινε τόσο την τοποθέτηση όσο και το συγκεκριμένο σχέδιο. Κι όμως, για ορισμένους η άγνοια είναι δεύτερη φύση. Αυτό βέβαια δεν τους εμποδίζει να έχουν άποψη για τα πάντα. Όπως για παράδειγμα για το ύψος των σκιάστρων, υποστηρίζοντας ότι στα 2 μέτρα δεν προστατεύουν από τον ήλιο. Σε τι ακριβώς ύψος ήθελαν τα σκίαστρα? Στο 1 ή στο 1,5 μέτρο? Τότε βέβαια οι επισκέπτες θα πήγαιναν σκυφτοί ή μπουσουλώντας. Δεν το σκέφτηκαν. Λογικό. Τόσο τους κόβει. Η κριτική είναι εύκολη, αλλά όταν στερείται κοινής λογικής, απλώς αναδεικνύει το μέγεθος της ανοησίας που μας περιβάλλει. Σε άλλα νέα, στο στόχαστρο πρώην συντρόφων της από το Πασόκ Κινάλ μπήκε η Μαρία Καμά, η δήμαρχος Τήλου, μετά την απόφασή της να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η στοχοποίησή της μόνο αμηχανία αποκαλύπτει. Αυτοί που την κατακρίνουν καλό θα ήταν να μας εξηγήσουν γιατί η μετακίνηση της Μαρίας Καμά θεωρείται προδοσία, ενώ η μετακίνηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ θεωρείται γενναία επιλογή. Σε μια εποχή που οι πολιτικές μεταγραφές αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, οι κραυγές περί προδοσίας, εκτός από επιλεκτικές, είναι και βαθιά υποκριτικές. Αυτά προς το παρόν.

0: 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό. Γιατί πάμε να τον συναντήσουμε? Διότι εχθές είχε μία συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή εδώ στην Ρόδο για το θέμα που προέκυψε μέσα από ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, ότι στην παλιά πόλη έχουν αυξηθεί οι ληστείες. Κύριε Σπανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας στους ακροατές μας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή σύνοψη, γιατί όλος ο κόσμος δεν παρακολουθεί, δεν έχει δυνατότητα να διαβάζει όλα τα άρθρα. Mm-hmm. Υπήρξε λοιπόν στις 29 Πέμπτου ένα άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο μεταξύ άλλων είχε μία παράγραφο η οποία έλεγε ότι οι καταστηματάρχες και οι επιχειρηματίες της περιοχής της παλιάς πόλης ανησυχούν, και διότι υπάρχει τεράστια αύξηση των ληστείων, των συμπλοκών και άλλων. Μάλιστα ανέφερε και συγκεκριμένες αστυνομικές ομάδες.
0: Σε σχέση πάντα με τα drones, έτσι, δηλαδή προκειμένου να δικαιολογηθεί η παρουσία των drones στην Μεσαιωνική πόλη.
1: Ήταν ένα άρθρο το οποίο αφορούσε τέλος πάντων αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επιτήρηση της παλιάς πόλης με τα drones. Εγώ δεν θα σχολιάσω το υπόλοιπο. Θα πάμε στο κομμάτι που αφορά τουλάχιστον τη δικιά μας αρμοδιότητα και δικαιοδοσία. Mm-hmm. Όταν το διάβασα, επικοινώνησα με τον συντάκτη του άρθρου και τον ρώτησα από πού έχει πάρει αυτά τα στοιχεία και αυτές τις πληροφορίες, και αναφέρεται σε ληστείες στην παλιά πόλη. Διότι από ό,τι γνωρίζουμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, στην παλιά πόλη δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, επειδή παρακολουθούμε και το αστυνομικό δελτίο. Δεν έχουμε περιστατικά ληστείων στην Μεσαιωνική πόλη.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν μικροκλοπές, ναι, υπάρχουν αυτό που λέμε στα αγγλικά shoplifting, ναι, υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες έτσι παραβατικές συμπορίφωσες, ναι, εντάξει, υπάρχουν. Αλλά μιλάμε για ληστείες. Όταν λοιπόν παρουσιάζεις έναν τόπο ως ένα Ελντοράντο, ως ένα άνδρο εγκληματικότητας, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, το άρθρο διορθώθηκε σε πρώτη φάση και αντί για ληστείες αναφέρεται σε κλοπές. Ο καθένας μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο να το διαβάσει. Mm-hmm. Εχθές αυτό υπήρξε αφορμή στο να πάμε ως εμπορικός σύλλογος να ζητήσουμε τα επίσημα στοιχεία για τις διαρρήξεις, για τις κλοπές, για τις ληστείες, ιδιαίτερα για την περιοχή της πόλης, αλλά γενικότερα και για το νησί της Ρόδου, έτσι ώστε τεκμηριωμένα να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο άρθρο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύεις τον τόπο σου, διότι δεν μπορεί κανένας μέσω ανωνύμων πηγών, είτε προσπαθώντας να δικαιολογήσει οτιδήποτε ή να εφαρμόσει οτιδήποτε, να έρχεται και να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και πάνω σε αβάσιμες πληροφορίες. Mm-hmm. Θα υπάρξει συνέχεια στο συγκεκριμένο. Μας υποσχέθηκαν ότι θα απαντήσουν σχετικά σύντομα. Τώρα το σχετικά σύντομα δεν ξέρω πόσο μπορεί να πάρει, αλλά εμείς δεν το αφήσουμε το σύστημα. Το θεωρούμε πραγματικά ένα πολύ σοβαρό θέμα για την εικόνα του νησιού προς τα έξω και για την εικόνα της Ρόδου προς τα έξω, όχι μόνο σαν προορισμό, αλλά και σαν τόπο κατοικίας. Δεν μπορεί να θεωρεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος ότι εδώ ξαφνικά αρχίζουν να εξεργώ και μας ληστεύουν στον δρόμο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και κάποιοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ανωνυμία ή μέσα από δημοσιεύματα είτε μέσα από αναρτήσεις, καλό θα είναι να μαζευτούν λίγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είναι γεγονός ότι για να δικαιολογηθεί η παρουσία των drones, έχουμε ακούσει ότι στην Μεσαιωνική πόλη έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, που μπορεί να έχουμε παραβατικές συμπεριφορές. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω γιατί πρέπει να το βγάζουμε προς τα έξω ότι έχουμε παραβατικές συμπεριφορές. Έστω και αν είναι, αυτές είναι λίγες βέβαια, έτσι. Αλλά γιατί θα πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι η Μεσαιωνική πόλη πια πραγματικά πρέπει κινδυνεύει κάποιος περπατώντας την.
1: Επίσης να σας ενημερώσω ότι, μάλλον να σας πω ότι με ενημέρωσαν εχθές από την αστυνομική διεύθυνση, ναι, και για τις ενέργειες τις οποίες έχουν και κάνουν. Υπάρχει περίπολο πεζό, υπάρχει περίπολο της ασφάλειας, υπάρχουν τέλος πάντων κάποια μέτρα τα οποία ίσως δεν είναι τόσο ορατά, αλλά κρατούν την επιτήρηση, και οτιδήποτε έχει συμβεί στην παλιά πόλη, τουλάχιστον για τη φετινή περίοδο, έχει σχεδόν 100% εξιχνιαστεί. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι σημαντικά βήματα από αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες χρονιές. Απλά περιμένουμε τα καινούργια στοιχεία για να μας το επιβεβαιώσουν.
0: Εσάς η άποψή σας για τα drones ποια είναι, κύριε Σπάνε?
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εάν υπάρχουν, μάλλον εάν η νομική μορφή και οι νομικές προϋποθέσεις τηρούνται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένας δεν έχει θέμα με τις κάμερες. Όλοι, τα περισσότερα μαγαζιά στην παλιά πόλη έχουν κάμερες. Ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε υπάρχουν δύο κάμερες, οι οποίες εκπέμπουν ζωντανά εικόνα και ήχο από στην παλιά πόλη. Οπότε μας πήρεξε ξαφνικά, ας πούμε, αυτό το θέμα και σηκώσαμε τα προσωπικά δεδομένα. Και πάλι, δεν είναι δικιά μας η απόφαση. Η απόφαση, υπάρχουν αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν εξάρτητες αρχές οι οποίες νομοδοτούν και δίνουν τις άδειες, και είτε πιστεύουμε και έχουμε πίστη στις αρμόδιες αρχές, είτε δεν έχουμε, οπότε αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Όποιος νομίζω θέλει θα πάει στις αρχές, θα πάρει τις άδειες, θα εξεταστεί το θέμα. Αν πάρουν άδεια έχει καλώς, αν δεν πάρουν θα βρουν μια άλλη φόρμουλα. Αν και νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν στην παλιά πόλη μπορούν πάρα πολύ εύκολα με δύο πεζά ή τέλος πάντων εποχούμενα να καλυφθούν στο σύνολό τους με πολύ μικρότερο κόστος.
0: Να σας περάσω σε ένα άλλο θέμα. Τα σκίαστρα που επιτέλους μπήκαν στον τουριστικό λιμένα.
1: Με προλάβατε, γιατί σας άκουσα προηγουμένως και διάβασα και χτες τα σχόλια κάτω, και αυτό συνδέεται άμεσα με όλο αυτό το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο καθένας πίσω από την ανωνυμία ή τέλος πάντων με κάποιες αναρτήσεις στο Twitter. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε τον όγκο της επίθεσης, ούτε το ύφος των σχόλιων. Εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Στο λιμάνι μας έχουμε πολύ μεγάλα θέματα με την αρχαιολογία. Είναι γνωστό χρόνια. Προσπαθούν πάρα πολλοί κόσμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βελτιώσει μια κατάσταση. Υπάρχει μια πεισματική άρνηση από την υπηρεσία της αρχαιολογίας και υπάρχει και η πεισματική άρνηση της ΑΑΔΕ να μεταφέρει κάτι παλιοσίδερα αυτοκίνητα που έχει εκεί μέσα στο παλιό Τελωνείο, να τα βγάλει από εκεί έτσι ώστε ο χώρος να ανακαινιστεί και να γίνουν σύγχρονες αίθουσες αναμονής.
0: Όχι, μα υπάρχουν και τα κτίρια του Τελωνείου, οι αποθήκες.
1: Υπάρχουν τα κτίρια του Τελωνείου, αυτές τις παλιοσίδερα που έχουν μέσα, γιατί για παλιοσίδερα πρόκειται και όχι για αυτοκίνητα, έτσι, και να τα πάνε κάπου αλλού. Η ΑΔΕ από τη μία μεριά και ο διοικητής της, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν στυλώσει τα πόδια. Έχουμε βρεθεί σε άπειρες διαβουλεύσεις και συζητήσεις για το πώς θα μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Έχουν στυλώσει τα πόδια, ψάχνουν, λέει, για ακίνητο 500 μέτρα, δεν μπορούν να βρούνε στη Ρόδενα ακίνητο 500 μέτρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλλον δεν ψάχνουν και πολύ καλά. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το θέμα δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του λιμένα. Βρέθηκε λοιπόν μια λύση η οποία έγινε αποδεκτή
0: από την αρχαιολογία. Η οποία αρνείται επί 20 χρόνια, έτσι.
1: 20 χρόνια, εγώ από τότε που είμαι ένα παιδάκι, δεν αφήνουν να κουνηθεί πέτρα, με συγχωρείτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, και επειδή η Ρόδος είναι ένας προορισμός ο οποίος θέλει να κάνει πράγματα, που έχει δυνατότητα να κάνει πράγματα, δεν μπορεί να βρισκόμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον τοίχο. Βρέθηκε μια λύση με αυτή την κατασκευή. Ναι, αυτή με την κατασκευή. Είναι μια λύση. Ναι, είναι μια λύση. Είναι μια λύση η οποία προσφέρει δροσισμό. Ως μηχανικός θα σας πω, ναι, είναι μια λύση η οποία προσφέρει δροσισμό και μάλιστα ακολουθεί κάποιες αρχές τις οποίες χρησιμοποιούν κάποιες φυλές οι οποίες ζουν στη ερημό και σε πολύ πιο ζεστές συνθήκες από εμάς. Όλο λοιπόν αυτό το πράγμα προσφέρει ένα αερισμό, προσφέρει μια σκίαση την οποία χρειάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν μία και μία μισή ώρα για να διεκπαιρωθεί λόγω έλλειψης προσωπικού η υπόθεση του Τελωνείου.
0: Είχαμε λιποθυμικά επεισόδια όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και αυτό πρόβλημα είναι. Αν κάποιος έχει μία καλύτερη ιδέα ή τέλος πάντων μπορεί να το υλοποιήσει καλύτερα, ειδού πεδίο δόξης λαμπρών, να καταθέσει την άποψή του, να πάει τις απαιτούμενες άδειες και να πάει να πει να ορίσει την πάτη. Αυτή η μετάθεση.
0: Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι η αρχαιολογία δεν ενέκρινε μόνο την τοποθέτηση, αλλά και το σχέδιο των σκιάστρων, έτσι.
1: Γιατί είναι, όχι.
0: Ναι, προφανώς θα έπρεπε να το κάνει.
1: Σε κάποια συζήτηση που είχε γίνει, θα σας το πω έτσι, και είναι τέλος πάντων αστεϊσμού, αλλά ίσως να ήταν μια λύση, είχα προτείνει να βάλουμε μια τεράστια ελληνική σημαία. Ποιος θα πάει να τη βγάλει? Εάν αυτό ήταν η λύση, να πάμε να βγάλουμε μια τεράστια ελληνική σημαία, ας πάμε να βγάλουμε μια τεράστια ελληνική σημαία. Τουλάχιστον να προσφέρουμε στους ανθρώπους να μην υποθυμάνε τα λεφτά τους έρχονται να αφήσουν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πρέπει κάπως να τους περιποιηθούμε. Όχι στο νοσοκομείο.
0: Όχι στο νοσοκομείο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τελικά, τελικά δεν μας βρίσκει κανείς έτσι. Δηλαδή, χρόνια φωνάζαμε γιατί δεν έμπαιναν τα σκίαστρα, μπήκαν τα σκίαστρα, γιατί μπήκαν τα σκίαστρα.
1: Γενικότερη έτσι μουρμούρα και μια γενικότερη κατήφια. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ζορίζεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Και ίσως αυτό είναι μια εκτόνωση μέσα στο διαδίκτυο. Είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και άγνοια, κύριε Σπανέ, υπάρχει άγνοια. Δηλαδή μένουν σε έναν τίτλο συνήθως, έτσι, ή βλέπουν το πρώτο σχόλιο που μπορεί να είναι αρνητικό και συνεχίζουν και γράφουν και οι υπόλοιποι αρνητικά. Ναι, είναι εκπληκτικό αυτό το φαινόμενο. Έτσι.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τις δυσκολίες, δεν γνωρίζει τις.
0: Όχι τίποτα. Δεν ενημερώνεται, δεν θέλει να ενημερωθεί. Απλά έχει άποψη.
1: Και αυτό ίσως είναι ένα θέμα του ότι δεν τα βγάζουμε προς τα έξω όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί δεν ξέρω εγώ.
0: Βγαίνουν, απλά δεν. Βγαίνουν, κύριε Σπανέ. Αυτές οι δυσκολίες έχουν, εγώ τουλάχιστον, έχω πει πάρα πολλές φορές για τις δυσκολίες που υπάρχουν, για τα κτίρια τα κλειστά, τα οποία ρημάζουν στον τουριστικό λιμένα και τα οποία δεν δίνονται στο λιμενικό ταμείο προκειμένου να τα αποκαταστήσει. Εδώ χάνουμε κρουαζιερόπλια, εταιρείες κρουαζιερόπλιων που θέλουν να κάνουν το λιμάνι της home port.
1: Ναι.
0: Μόνο και μόνο και γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κτίρια. Και ενώ υπάρχουν τα κτίρια μέσα στο λιμάνι, δεν τα δίνει το κράτος ώστε να επισκευαστούν. Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει έτσι τις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες, έτσι ώστε να φύγει κάποιος από εκεί, δηλαδή μιλάμε για έξωση, έτσι. Υπάρχουν κάποιες σχετική νομολογία. Θα πάρει χρόνια αυτή η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνουν τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα των νόμων μας, των αρμοδιοτήτων.
0: Των γραφειοκρατικών διαδικασιών, βασικά.
1: Και είναι μια παράκληση. Και είναι μια παράκληση, θα την κάνω δημοσίως, επειδή τελευταία μας είχε γίνει ζωή πάρα πολύ δύσκολη και με το πλαίσιο, αλλά και με την ομολογία. Προχθές, για να καταλάβετε, για να βγάλουμε άκρη για ένα νόμο για το εμπορίο, το τι ακριβώς εννοεί, συνεννοηθήκαν τρεις νομικοί μέχρι να βγάλουμε άκρη, για να καταλάβετε. Δηλαδή δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν όσοι νομοθετούν να είναι σαφείς, να αυτά από τα οποία γράφουν να είναι κατανοητά, και να μην επιδέχονται 15.000 ερμηνεών. Ο νόμος είναι νόμος και δεν είναι θέμα ερμηνείας. Οπότε όλοι αυτοί οι οποίοι καταρτίζουν τους νόμους θα πρέπει από εδώ και μπρος τουλάχιστον ή να αρχίσουν να διορθώνουν τους νόμους τους οποίους έχουμε ή να γράφουν νόμους οι οποίοι είναι κατανοητοί, σαφείς και δεν επιδέχονται 10.000 ερμηνεών. Δεν γίνεται να βγαίνει ένας νόμος και μετά να βγαίνουν 400. Διευκρινιστικές διατάξεις. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό δεν είναι ευνομούμενο κράτος. Με συγχωρείτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σπανέ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε...
3: δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μετά τις 9 θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Τάκη Πότσο, το μέλος της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ στην Νότια Δωδεκάνησο και βεβαίως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βέβαια, σήμερα θα τον έχουμε ως μέλος της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Πότσο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Αμέγα, σε εσάς και τους ακροατές. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για σχολιάστε μας λίγο το πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει των δημοσκοπήσεων μετά τα δύο νέα πολιτικά σχήματα.
1: Και ενδεχομένως να έχουμε και νέα διαμόρφωση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα οποία βλέπουμε, κάποιες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τα λοιπά. Mm-hmm. Ενδεχομένως να έχουμε και τέτοια, δεν το γνωρίζουμε, θα φανεί νομίζω το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, κατά την δική μας εκτίμηση το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να αναμορφωθεί, να αλλάξει ξανά προσωπία, να παρουσιαστούν νέοι σχηματισμοί, νέα ενδεχομένως προορφωθεί, να αλλάξει ξανά προσωπία,

0: πολιτικούς σχηματισμούς από όλα αυτά τα κόμματα, η θέση τους απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θέση τους απέναντι στην πολιτική του ΝΑΤΟ, στις λεγόμενες συμμαχίες στις οποίες υπάρχουν, στις οποίες εξοδεύονται εκατομμύρια, και βλέπουμε ποια είναι η κατάληξη αυτή τη στιγμή με όλο αυτό το μακελιό των τελευταίων χρόνων. Βλέπουμε μια σειρά από πολιτικές αποφάσεις, ειδικά μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, που πιέζουν ακόμα περισσότερο, να το πούμε έτσι, την ζωή και την καθημερινότητα του κόσμου. Έχουμε αποφάσεις για τα εργασιακά, έχουμε για τα συστήματα υγείας, έχουμε περαιτέρω ιδιωτικοποίησης παντού. Έχουμε τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη που μας έκανε μαύρη τη ζωή, στα οποία όλα αυτά λοιπόν τα συστήματα δεν αμφισβητούν την κυρίαρχη αυτή η πολιτική, απλά παρουσιάζεται ένας διαφορετικός τρόπος διαχείρισης της ίδιας πολιτικής. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια, και το λέμε και το ξαναλέμε, ότι δεν φτάνει σε καμία περίπτωση να πούμε ότι θα αλλάξει ο βιολιντζής ή ο καπετάνιος στο καράβι. Δεν χρειάζεται αλλαγή του καπετάνιου σαν πρόσωπο, χρειάζεται αλλαγή της ρότας, της πολιτικής ρότας του καράβιου, σε μια πολιτική στην οποία, κατά τη δική μας άποψη, κυρία Μέγα, πρέπει να είναι κυρίαρχος ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο λαός. Όπου υπήρξαν κινητοποιήσεις, όπου ο κόσμος σήκωσε κεφάλι, όπου διαμαρτυρήθηκε, όπου εκδηλώθηκε, διεκδίκησε, έδωσε μάχη και αγώνα, κανένας αγώνας δεν πήγε χαμένος. Έχουμε μικρές νίκες και κατακτήσεις και μέσα σε αυτή την σαπίλα του σημερινού πολιτικού συστήματος.
1: Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πότσο, σε ένα πολιτικό σκηνικό που αναδιατάσσεται, έτσι, με νέα κόμματα να εμφανίζονται, παραδοσιακούς σχηματισμούς να πιέζονται, το ΚΚΕ γιατί δεν προσελκύει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους?
0: Να σας πω.
1: Και μάλιστα στην τελευταία δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε εχθές, φαίνεται να υποχωρεί το ΚΚΕ.
0: Ναι, να σας πω. Έχουμε ξαναδεί, κυρία Μέγα, τέτοιες δημοσκοπήσεις πολλές στο παρελθόν, και τις εξετάσουμε και τις βλέπουμε, γιατί σίγουρα είναι εργαλεία προς μελέτη, προς ανάλυση, να δούμε ποιες είναι οι τάσεις του κόσμου κτλ. Εμείς αυτό το οποίο, στο οποίο, να σας το πω απλά, δίνουμε μάχη και υπάρχει ικανοποίηση, δεν είναι το τι δείχνει αυτή τη στιγμή μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δημοσκοπήσεις. Αν μας δείχνει μία μονάδα πάνω, μας δείχνει μία μονάδα κάτω, αλλά μας ενδιαφέρει το κατά πόσο έρχεται κόσμος δίπλα μας τις εκλογικές και όχι μόνο μάχες τις οποίες δίνουμε σε ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σε σωματεία, συνδικάτα και φορείς. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είμαστε πρώτη δύναμη, φέτος γίναμε πρώτη δύναμη στην ΑΔΔ, είμαστε η δεύτερη δύναμη στην ΓΕΣΕ, έχουμε την πλειοψηφία στους νοσοκομειακούς γιατρούς, έχουμε την πλειοψηφία στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους γιατρούς της Αττικής, στην πασπουδαστική, στους φοιτητές.
1: Αυτό όμως, κύριε Πότσο, δείχνει ότι είστε περισσότερο δύναμη διαμαρτυρίας παρά δύναμη πολιτικής αλλαγής.
0: Όχι. Ίσα ίσα που εμείς η πολιτική μας, και το γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη η πολιτική μας θέση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση της πολιτικής αν δεν περάσεις μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις, να το πω απλά, και να γίνει πρωταγωνιστής ο κόσμος, αυτό που είπα πριν. Γιατί πολιτικές αλλαγές, ξέρετε, κυρία Μέγα, έχει ζήσει ο κόσμος στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια πολλές. Άλλαξαν πρόσωπα, ήρθαν οι καταλληλότεροι, οι κατάλληλοι, αυτοί οι οποίοι, αλλά δυστυχώς όχι μόνο τίποτα δεν άλλαξε προς το καλύτερο, αλλά άλλαξαν τα πράγματα προς το χειρότερο. Εμείς λοιπόν καλούμε τον κόσμο και του λέμε ότι δεν φτάνει μόνο η ψήφος σε βουλευτικές εκλογές για να πει ότι έκανε το καθήκον του, ενδεχομένως ψήφος στο κουκουέ, αλλά πρωτίστως πρέπει να βγει ο ίδιος μπροστά, να συνδικαλιστεί, να οργανωθεί, να κινητοποιηθεί, να δράσει μέσα από τους μαζικούς φορείς, οι οποίοι θα φέρουν στην πράξη την οποιαδήποτε αλλαγή θέλει ο ίδιος στη ζωή του. Δεν έχουμε τις αυταπάτες ότι μέσα από την εκλογική διαδικασία θα προκύψει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία θα, ως, να το πω, με ένα μαγικό ραφδάκι θα φέρει τα πράγματα τούμπα και θα αλλάξουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Και αυτό, και σε αυτό ο κόσμος, η χώρα μας έχει εμπειρίες. Έχει εμπειρίες πολλές. Σας είπα πριν ότι τα τελευταία 20 χρόνια περάσαν πολύ κατάλληλοι από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίοι τελικά ήταν οι πολύ ακατάλληλοι για το πώς καταντήσαμε.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και για την ελπίδα για την δημοκρατία. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βλέπουμε ότι παλεύει με το Πασόκ για την τρίτη θέση. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το κόμμα? Φαίνεται ότι είναι αντισυστημικό περισσότερο. Μαζεύει, συγκεντρώνει.

0: δυσαρεστημένους.
1: Οι πολιτικές θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος, όσες υπάρχουν τέλος πάντων, με βάση αυτά που έχουμε
0: ακούσει. Όσες έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, μόνο αντισυστημικότητα δεν δηλώνουν και δεν ξέρω αν πραγματικά θα υπήρχε ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας με αυτόν τον τρόπο που φτιάχτηκε και ιδρύθηκε αυτό το κόμμα, αν δεν υπήρχε η τραγωδία και η δολοφονία των Ντεμπών. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, ξέρετε, ένα κόμμα το οποίο συγκεντρώνει κάθε καρδιά σκαρίδι, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση για το ποιοι στηρίζουν το κόμμα, αποφασιστοειδή μέχρι ανθρώποι οι οποίοι δεν ξέρω πραγματικά πώς να τους εκφράσω, δεν δηλώνει καμία αντισυστημικότητα. Ίσα ίσα φαίνεται ότι η αντιδραστικότητα όλη και το μαύρο, να το πω έτσι απλά, το βαθύ μαύρο του συστήματος συγκεντρώνεται εκεί. Και δεν είναι τυχαίο που κόμματα τύπου Νίκης, Παρτιάτες, πρώην στελέχη της Χρυσής Αυγής φαίνεται να στηρίζουν το συγκεκριμένο κόμμα και να εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη. Κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί, όπως είπα πριν, και στο παρελθόν. Μέσα από εκεί εκφράζεται ένα πολύ μεγάλο φασιστικό κομμάτι, το οποίο είδαμε πώς εκφράστηκε σε προηγούμενες εκλογές στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Και φαίνεται και από μια σειρά από στελέχη πρώην αυτών των κομμάτων που φαίνεται να στηρίζουν την κυρία Καριστιανού. Κατά τα άλλα, από όλα αυτά τα οποία έχει δηλώσει και έχει εκφράσει, τίποτα διαφορετικό, ίσα ίσα, τι να πω, μια από τα ίδια για τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Θα σας καλέσω να σχολιάσετε και το κόμμα Ελάστης του Αλέξη Τσίπρα. Και θα κλείσουμε, ναι, με αυτό το σχολιασμό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τη συζήτησή μας. Ναι.
1: Παλιά υλικά, νέο μαγείρεμα. Ακριβώς. Και το λέω αυτό γιατί συνδέεται με αυτό που είπα πριν. Έχει εμπειρία ο κόσμος. Τελικά τα πράγματα με βάση την κυβέρνηση της αριστεράς του 2015 άλλαξαν προς το καλύτερο. 400 εφαρμοστικοί νόμοι από τα τρία μνημόνια, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Δημάρ, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, όλους ανεξάρτητοι Έλληνες και ποτάμια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι φόρτωσαν με την δική τους πολιτική, η οποία ήταν, ναι μεν, διαφορετική διαχείριση, αλλά κυριολεκτικά πολιτικά η ίδια και συνέχεια η μία της άλλης. Mm-hmm. Τους 400 εφαρμοστικούς νόμους που έφεραν σε αυτή την κατάσταση σήμερα τον ελληνικό λαό, έχουν καταργηθεί αυτοί οι νόμοι, έχουν διαγραφεί? Όχι. Δεν άλλαξε λοιπόν η πολιτική. Και γι' αυτό ακριβώς λέω, τα ίδια υλικά, παλιά, ξαναζεσταμένο φαγητό. Ενδεχομένως να γίνεται μια προσπάθεια από το σύστημα να παρουσιάσει το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, σαν κάτι διαφορετικό απέναντι στον Μητσοτάκη, αλλά θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν. Όσους καπετάνιους και να αλλάξει το καράβι, αν δεν αλλάξει η ρότα το καράβι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή
1: και εγώ.
0: Σας καλημέρα. Ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 που πάμε απευθείας Σύρο, πάμε στο λιμάνι της Σύρου, όπου εκεί έχουμε και προσαγωγές αυτή την ώρα. Λίνα Θεολογίτου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Την άφιξη του κουρασιερόπλου Crown Iris είχαμε σήμερα στη Σύρο, ένα χρόνο περίπου μετά από τα επεισόδια του Ιουλίου του 2025, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε φτάσει, είχε δέσει στο λιμάνι και λόγω των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνταν στο λιμάνι από κατοίκους του νησιού, τελικά δεν αποβιβάστηκαν τότε οι επιβάτες. Σήμερα λοιπόν, στην προγραμματισμένη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, εν όψη μάλλον της άφιξής του, είχαμε στο λιμάνι ουσιαστικά λίγο πιο μακριά από το σημείο που έδεσε το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έφτασε στις 8 η ώρα το πρωί. Η Σύρο σήμερα θυμίζει λίγο ταινία η Ερμούπολη, είναι κλειστή, έχουν κλείσει αρκετοί δρόμοι, υπάρχει αστυνομία παντού, έχουν έρθει δημιουργήματα από την Αθήνα, το λιμενικό είναι επίσης παντού, δεν απαγορεύεται η πρόσβαση στο κεντρικό πάρκινγκ ουσιαστικά του νησιού, στο μεγαλύτερο πάρκινγκ του νησιού που βρίσκεται μπροστά στο Τελωνίο, στο σημείο που έχει δέσει το κρουαζιερόπλοιο. Και υπήρξε και απαγόρευση από την αστυνομία, δηλαδή ενώ επιτράπηκε το να γίνουν οι συγκεντρώσεις, δεν επιτρέπεται να γίνουν πορείες διαμαρτυρίας, γιατί θα διαταραχθεί η κοινωνικο-οικονομική ζωή του νησιού, σύμφωνα με την αστυνομία. Να πούμε όμως...
0: Οι επιβάτες πού θα πάνε, του Crown Iris?
1: Οι επιβάτες γνωρίζουμε το ότι θα βγουν σε μικρά γκρουπ και θα περιηγηθούν στους δρόμους, κεντρικούς δρόμους της Ερμούπολης. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε παρατηρήσει ότι βγαίνουν σε μικρές ομάδες, δεν έχουν βγει όλοι μαζί. Θα μείνουν μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα, όπου θα αναχωρήσει. Το σημαντικό ωστόσο να πούμε ότι νωρίς το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, είχαμε προσαγωγές κατοίκων, ανθρώπων που ερχόντουσαν για να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. 10 άτομα προσέλθησαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, παρόλο που σύμφωνα με πληροφορίες είχαν τις ταυτότητές τους. Ωστόσο, είναι στο τμήμα, οι δύο έχουν απεθεί ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι ακόμα περιμένουν να απεθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από την Σύρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα. Φαντάζομαι ότι έχεις αρκετή δουλειά και για την τηλεόραση σήμερα. Να είσαι καλά, καλή σου συνέχεια.
1: Καλημέρα σε όλους.

Μας ήρθε μία είδηση από το λιμενικό σώμα για τη σύλληψη ενός 27χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά. Ο συγκεκριμένος έφτασε με πλοίο στο λιμάνι της Ακαντιάς και μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν 3 συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κατέργαστης κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 3 κιλών και 496 γραμμαρίων. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.950 ευρώ. Θα πρέπει να σας πω ότι η αξία της ακατέργαστης κάναβης που βρέθηκε στην κατοχή του εκτιμάται περίπου στο ποσό των 87.000 ευρώ. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση που μας έρχεται από το λιμενικό σώμα, να πούμε ότι θα επανέλθουμε μετά τις 10. Ενδιάμεσα όμως υπάρχει ένα δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και ένα τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια. Πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των προμαχών, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τρενταφύλλα. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν χθες 4 έκτους στελέχη του λιμενικού σώματος στη Ρόδο στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο νεαρός εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ακαντιάς αμέσως μετά την άφιξη του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου, έχοντας στις αποσκευές του 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 3.496 γραμμαρίων. Δικογραφία σε βάρος 2 μεδαπών ηλικίας 21 και 27 ετών για τα δικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχής σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων ΚΟ σε έρευνα στους χώρους διαμονής τους. Μετά από αξιολόγηση στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάναβη βάρους 85 γραμμαρίων, κοκαίνη 46,5 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος 1.430 ευρώ και μαγειρική για την όθευση των ναρκωτικών. Την τιμητική διάκριση του υπότιτλου του τάγματος της αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας θα λάβει σήμερα ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και της διπλωματικής κοινότητας. Η διάκριση θα απονεμηθεί από τον επίτιμο πρόξενο της Ιταλίας ως αναγνώριση της συμβολής του κυρίου Ψηλάντη στην ενίσχυση των ελληνοϊταλικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος υπογράμμισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται από τα έργα και όχι από τα συνθήματα. Όπως ανέφερε, η εικόνα του Χιτά Δισκό αποτυπώνει τη μετάβαση από την εγκατάλειψη σε μια σύγχρονη και ασφαλή περιβαλλοντική διαχείριση. Με τη φράση «Παλιά υλικά, νέο μαγείρεμα» σχολίασε στην ΝΕΤ του Νοτιού Αιγαίου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος στη δημιουργία του κόμματος Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, οι πολίτες έχουν εικόνα και εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη δεύτερη Biennale Κεραμικής 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», η οποία θα διαρκέσει από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συγκεντρώνει 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη κεραμική ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Τα γένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου. Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής, η Κάσος τιμά τη 22η επέτειο από το ολοκαύτωμα του νησιού. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στην Αγία Μαρίνα στην περιοχή Λαγκά προς τιμή των θυμάτων και των αγωνιστών της Κάσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με επιμνημόσυνη δέηση καταθέσεις στεφάνων από τοπικούς φορείς, σχολεία, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Ανοιχτή πρόσκληση σε δημιουργούς από τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου απευθύνει η Περιφέρεια, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες να παρουσιάσουν μέσα από το φακό τους τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η δράση συνδέεται με το Διεθνή Θεσμό Food Film Menu 2026 και έχει στόχο να αναδείξει τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα τοπικά προϊόντα των νησιών. Εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος διοργανώνει σήμερα ο Δήμος Ρόδου στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Στη δράση θα συμμετέχουν μαθητές της ΔΕΛΤΑ Τάξης Δημοτικών Σχολείων του νησιού, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τοπικούς φορείς για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό πλουτίδι στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 13 λεπτά μετά τις 10. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πού πάμε? Απευθείας κιόλας. Πάμε στην Νήσυρο. Πάμε να συναντήσουμε το δήμαρχο της Νησύρου, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, καθώς ανακοίνωσε εχθές την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου ίδρευση των οικισμών εμποριού και νικιών. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από την Νήσυρο.
0: Λοιπόν, το παλέψατε πολύ αυτό το έργο, από το 2020 ξεκίνησε, έτσι?
1: Ήταν μια μεγάλη πορεία, όντως. Ξεκίνησε το 2020, αλλά οι μελέτες ξεκίνησαν το 2018.
0: Μάλιστα.
1: Χρηματοδοτήθηκε από το Αντώνη Στήτσης, και πριν ο Αντώνη Στήτσης, βέβαια, ήταν το Φιλόδημος. Uh-huh.
0: Το Φιλόδημος 1.
1: Φιλόδημος 1, ακριβώς. Uh-huh. Ολοκληρώθηκε το 2023. Όπως ανέφερα, το 2023, αν θυμάστε, ήταν εκλογές. Τον Ιούλιο έγινε μια διολοφθορά στο όχημα του Δήμου. Έβαλαν ζάχαρη στο δεπόζιτο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το όχημα και να δημιουργεί πρόβλημα στη μεταφορά νερού. Ξεκινήσαμε να λειτουργούμε το σύστημα αυτό χωρίς το ελεκτικό σύστημα, το οποίο ελέγχει τις ροές του νερού και τη στάθμη των νερών. Έγινε και εκεί μια, δεν ξέρω τι να πω ακριβώς, και κάηκαν οι αντιλίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο Δήμο, και φυσικά ο στόχος είναι η Δημοτική Αρχή. Είναι αυτό που κάνουν, να έχουμε πρόβλημα με τη μεταφορά νερού για να δημιουργηθούν προβλήματα στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτά τα λύσαμε, προχωρήσαμε και σήμερα έχουμε ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι είναι στρατηγικής σημασίας για το νησί μας. Μεταφέρει νερό στα νεμποριό και στα νοικιά αυτόματα, καθημερινά, είναι γεμάτες δεξαμενές, και πιστεύω να συνεχίσει και εύχομαι να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
0: Νερό χωρίς διακοπές, χωρίς την ανάγκη έκτακτων μεταφορών. Πόσο κόστησε, κύριε Δήμαρχε, το συγκεκριμένο έργο?
1: 1,4 εκατομμύρια.
0: 1,4 εκατομμύρια. Εντάξει, αργήσατε, αλλά τουλάχιστον το παραλάβατε. Το έργο παρελήφθη, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα έργα που αφορούν την ίδρυψη και την αποχέτευση είναι τα σημαντικότερα έργα για οποιοδήποτε νησί, όχι μόνο για την Νήσυρο. Τώρα είναι στο δρόμο το έργο του βιολογικού. Εύχομαι και πιστεύω μέχρι τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί. Και εκεί είχαμε τεράστια προβλήματα στην εξέλιξη του έργου, αλλά έγινε επανεκκίνηση, θα το ανακοινώσω, και πιστεύω να προχωρήσουμε κανονικά μέχρι τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία και αυτή ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια, το 2020, για να έχουμε βιολογικό καθαρισμό.
0: Φοβερό πάντως πόσα χρόνια απαιτούνται για να γίνει ένα έργο, έτσι.
1: Και κοιτάξτε, στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης στο συνέδριο για τα νερά που έγινε στη Ρόδο, σε αυτό αναφέρθηκε. Στη θεσμικότητα των έργων, της εξέλιξης των έργων, διότι μπορεί να ξεκινήσει ένα έργο και να πάρει 8 χρόνια να ολοκληρωθεί.
0: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Δεν μπορεί κανείς σε μία τριετία να ολοκληρώσει τίποτα, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν μπορεί. Πραγματικά δεν μπορεί. Όταν μας λέτε ότι το έργο αυτό ξεκίνησε από το 2018, οι μελέτες, έτσι, από το 2018, ακριβώς, ναι. Και φτάσαμε στο 2026 για να το παραλάβετε, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αντιλαμβάνεται ο κόσμος πόσα χρόνια απαιτούνται σε αυτό το κράτος για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά πάντως με το θέμα αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς πάει τουριστικά το νησί. Έχετε αρχίσει, δέχεστε επισκέψεις?
1: Έχει ξεκινήσει καλά. Ο μερίσιος τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι είναι όπως και πέρυσι. Πιστεύω ότι θα εύχομαι να τελειώσει ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή και αυτό θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο, όχι μόνο στην Ίσυρο, αλλά και σε όλη τη χώρα για να μπορέσει να υπάρξει αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αλλά μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά.
0: Εσείς δουλεύετε περισσότερο με Έλληνες ή γενικώς και με Έλληνες και με ξένους, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μέρη του τουρισμού. Ο ημερήσιος τουρισμός, αυτοί που έρχονται το πρωί και φεύγουν το απόγευμα, αυτοί είναι όλοι μη Έλληνες.
0: Από την ΚΟ, έτσι.
1: Γιατί έρχονται από την ΚΟ, απευθείας, ναι, μέσω καταμένης. Μένουν εδώ μέχρι το απόγευμα και φεύγουν. Οπότε μένουν εδώ 5-6 ώρες, τρώνε στο νησί και φεύγουν. Και υπάρχουν και άλλοι που μένουν στα ξενοδοχεία, οι οποίοι είναι Έλληνες και Ευρωπαίοι. Αλλά κυρίως Έλληνες.
0: Περιμένετε φέτος αύξηση του τουρισμού? Πώς το βλέπετε, πώς ξεκίνησε η σεζόν?
1: Τα μηνύματα είναι θετικά.
0: Είναι θετικά.
1: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και με τους πολέμους, με τον πόλεμο που γίνεται εκεί πέρα. Πιστεύω, εύχομαι να τελειώσει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Όλοι αυτό ευχόμαστε. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας τώρα στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Καμπανάκι κινδύνου από την Κομισιόν για φόρο απαλλαγές ακίνητα και αυτοκίνητα στο στόχαστρο φόρο διαφυγή και τεχνικά επαγγέλματα. Ύψιστη διάκριση στο Βασίλη Ψηλάντη από την Ιταλική Δημοκρατία. Γιάννης Παπάς σε νομοσχέδιο η πρόταση που κατατέθηκε για μεταβατική παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Αντιδράσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων για την αύξηση των δημοτικών τελών. Η Αλίκη ξαναζεί στη Ρόδο μέσα από τα κοστούμια της. Στη Ρόδο ήδη ο γιος της Γιάννης Παπαμιχαήλ και οι συνεργάτες του. Αυτή η έκθεση θα φιλοξενηθεί με τα ρούχα δηλαδή της Αλίκης Βούλιου Κλάκης, πάνω από 30 κουστούμια, μεταξύ αυτών και τα ρούχα που φόρεσε στην ταινία «Το δόλωμα» που γυρίστηκε στις πηγές Καλυθέας. Μάλιστα διαβάζω ότι η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο χώρο των πηγών της Καλυθέας γύρω από την Μεγάλη Ροτόντα από τις 20 Ιουνίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Είναι μια πρωτοβουλία της Δέρμα Ε. Και τι βλέπω τώρα εδώ, το αναδημοσιεύει η εφημερίδα Ροδιακή από πηγή από το The Talk. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν γνώριζα ότι θα γίνει αυτή η έκθεση. Δεν ξέρω, θα το ξαναπώ, για την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου της Ρόδου. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνει το The Talk στην Αθήνα για την έκθεση που θα γίνει με τα ρούχα της Αλίκης Βουγιουκλάκης στη Ρόδο και εμείς να μην το γνωρίζουμε. Μπράβο παιδιά, δεν ξέρω, θέλω να σηκωθώ να χειροκροτήσω την επικοινωνιακή σας πολιτική. Λοιπόν, και μια τελευταία είδηση, οι μουσικοδιδάσκαλοι και το ρεπερτόριο του Διαγόρα Ρόδου στις αρχές του 20ου αιώνα. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Οι τρεις μεγάλες αλλαγές που προωθεί η Νέα Δημοκρατία στη συνταγματική αναθεώρηση περιβάλλον, ιδιοκτησία, στέγη, έλεγχο, συνταγματικότητας, κράτος δικαίου και δικαιοσύνη συγκροτούν το βασικό κορμό της πρότασης. Σε ανωδική τροχιά ο τουρισμός, προσδοκίες για την αγορά, έμποροι και επιχειρηματίες της Ρόδου μιλούν στη Δημοκρατική. Σε εξέλιξη η τουρκική άσκηση θαλάσσιος Λέων 2026 στο Αιγαίο με την Άγκυρα να μεταθέτει για τον Οκτώβριο το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Οι Τούρκοι γυρίζουν την πλάτη στα δικά τους τουριστικά θέρετρα και ψηφίζουν 12 άνισα. Ανακαλούνται άδειες ξενοδοχείων της Ρόδου για πιστοποιητικά πύρα ασφάλειας που δεν προλαβαίνει να εκδώσει η πυροσβεστική. Πανελλαδικές 2026, μόλις το 39% των υποψηφίων στα ΕΠΑΛ της Ρόδου συμμετείχε στις εξετάσεις. Οι εξαγγελίες, πυρκαγιές και επιθέσεις που οδήγησαν δύο ιδιοκτήτες στα δικαστήρια για τον καταβλισμό των Ρώμα. Και 49χρονος κατηγορείται για κατ' εξακολούθηση βιασμό της 33χρονης νύφης του. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε στην Λέρο, όπου εκεί θα συνομιλήσουμε με ένα σχολείο. Γιατί, θα το μάθετε στη συνέχεια.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 34 λεπτά μετά τις 10, όπως σας προανήγγυλα, πάμε Λέρος, στο όμορφο αυτό νησί μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκάμπου στην Λέρο, τον κύριο Γιώργο Καπανδέλη. Να τον καλημερίσω. Κύριε Καπανδέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Λέρο. Καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Υποχρέωσή μας. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται, υπάρχει περίπτωση να κλείσει το σχολείο στον Ξηρόκαμπο?
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου λέγοντας και τονίζοντας ότι επίσημα δεν υπάρχει κάποια απόφαση ότι θα υπάρξει αναστολή της λειτουργίας του σχολείου. Όμως για να προλάβουμε μια πιθανή υποβάθμιση η οποία πιθανά θα οδηγήσει στη σχολική διαρροή. Γι' αυτό το λόγο έγινε όλη αυτή η ευαισθητοποίηση με τη δημιουργία του βίντεο, η οποία να πούμε ότι ήταν ιδέα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Σύσσωμοι οι γονείς, εκπαιδευτικοί και τα παιδιά συμφώνησαν ώστε να γίνει αυτό πράξη. Με αυτό το βίντεο
0: μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, κύριε Καπανδέλη, έτσι?
1: Μειώνεται ο αριθμός, γι' αυτό θέλουμε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, ώστε όλοι οι αρμόδιοι συνεργαζόμενοι φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε να μην γίνει αυτό που γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε παντού σχολεία να κλείνουν, να υποβαθμίζονται, μικρές κοινωνίες να χάνουν τους πυλώνες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης που μπορεί να έχουν. Επίσης με αυτό το βίντεο θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους κατοίκους του Ξηροκάμπου και της γύρω περιοχής, ώστε να επιλέγουν το σχολείο και να μην διαλέγουν σχολεία άλλης περιοχής.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι για τη νέα χρονιά η πρώτη δημοτικού θα δεχθεί μόνο 2 παιδιά, έτσι?
1: Έτσι όπως τα λέτε, 2 μαθητές μόνο. Εμείς θέλουμε να προλάβουμε, μη γίνει κάτι το οποίο δεν θα είναι καλό για όλη την κοινωνία.
0: Έχετε δίκιο από την δική σας την πλευρά. Από την άλλη, το κράτος βεβαίως τα βλέπει τελείως διαφορετικά. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ εύχομαι πραγματικά. Πόσα παιδιά αριθμεί το σχολείο?
1: Αυτή τη στιγμή φέτος είμαστε 24.
0: 24 παιδιά, μάλιστα.
1: Και του χρόνου θα είμαστε 19. Υπάρχουν τάσεις να συνυκρώνεται ο αριθμός. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να είμαστε στελεχωμένοι από την αρχή της χρονιάς, να υπάρχει πρόβλεψη και για το ολοήμερο πρόγραμμα και για την πρωινή ζώνη που πολλοί γονείς επιλέγουν άλλα σχολεία όταν δεν υπάρχει αυτό σε εμάς, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό όπως τα υπόλοιπα σχολεία. Ζητάμε τα αυτονόητα στην ουσία.
0: Ζητάτε τα αυτονόητα, δεν είναι εύκολο βέβαια αυτά τα αυτονόητα να υλοποιηθούν, ιδίως όταν το σχολείο αριθμεί πολύ λίγα παιδιά. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, υποθέτω αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ σε σχολεία τα οποία έχουν πολλά παιδιά και δεν υπάρχουν αυτά τα αυτονόητα.
1: Πρέπει όμως εμείς σαν δάσκαλοι και σαν πολίτες που διαμορφώνουμε πολίτες μιας νέας γενιάς, πρέπει να δείχνουμε στους μαθητές να θέλουν μια κοινωνία υψηλών προδιαγραφών.
0: Έχετε και δίκιο. Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να απαιτούμε. Οι γονείς τι λένε γι' αυτό?
1: Οι γονείς στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει αγωνία η οποία μεταφέρεται καθημερινά σε μένα και στους υπόλοιπους συναδέρφους, εάν το σχολείο του χρόνου θα ξεκινήσει κανονικά με τους δασκάλους που πρέπει. Υπάρχει αγωνία και υπάρχει και ο φόβος ότι αν υποβαθμιστεί και άλλο το σχολείο θα αναγκαστούν και αυτοί οι ίδιοι να ακολουθήσουν τον δρόμο να γράψουν τα παιδιά τους σε ένα πιο μεγάλο σχολείο.
0: Μάλιστα. Πόσους εκπαιδευτικούς έχει το σχολείο σας?
1: Το σχολείο αυτή τη στιγμή είναι τριθέσιο, δηλαδή έχουμε πρώτη, δευτέρα τάξη μαζί, τρίτη, τετάρτη μαζί και πέμπτη, έκτη. Και σε κάθε τάξη υπάρχει ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, γιατί να σημειώσουμε ότι δηλαδή έχουμε πρώτη, δευτέρα τάξη μαζί, τρίτη, τετάρτη μαζί και πέμπτη, έκτη. Και σε κάθε τάξη υπάρχει ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, γιατί να σημειώσουμε ότι...

0: Μάλιστα. Δίπλα σας ξέρω ότι έχετε και ένα και μία γονέα. Έτσι, δεν ξέρω. Είναι
1: καλημέρα και από μένα.
0: Η κυρία Αντωνία Στάμου είστε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία Στάμου, καλή σας ημέρα και από εμάς.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Καπαρδέλη. Λοιπόν, να μιλήσουμε και με την κυρία Στάμου για να ακούσουμε και την πλευρά των γονέων στο ζήτημα αυτό. Κυρία Στάμου, σας ακούμε.
1: Καταρχήν σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να ακουστούμε και παραέξω. Mm-hmm. Να ακούσουν και το πρόβλημά μας οι ανώτεροι. Μήπως αλλάξει αυτή η κατάσταση στο σχολείο μας. Γιατί το σχολείο μας είναι ένα σχολείο που έχουν ζήσει όλοι οι γονείς εκεί. Όλοι οι γονείς που έχουν τώρα τα παιδιά τους ήταν κάποτε μαθητές. Και είναι και συναισθηματικό το κομμάτι το να κλείσει αυτό το σχολείο. Και για την κοινωνία μας και για τους γονείς και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει ανοιχτό. Όσο περνάνε τα χρόνια, τα παιδιά μειώνονται. Κάποιοι γονείς προτιμούν να πάνε τα παιδιά τους στο Λακί, που είναι μια απόσταση 3 χιλιόμετρων. Δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Δεν είναι μεγάλη απόσταση.
1: Αλλά δεν είναι μεγάλη απόσταση και να τα φέρουν σε εμάς.
0: Να.
1: Είναι πολύ μικρή απόσταση. Θα μπορούσαν να τα κρατήσουν στο χωριό μας. Αν υπήρχαν βέβαια και οι σωστές δυνατότητες εκπαίδευση. Δηλαδή να έχουμε κάτι με το άνοιγμα της σχολικής χρονιάς να υπάρχουν οι απαραίτητοι δάσκαλοι, ώστε να μην χρειάζεται ο γονιός να σκέφτεται ότι το παιδί μου θα είναι το σχολείο διτέσιο, τι να το κάνω, δεν θα μπορεί να κάνει σωστά τα μαθήματά του.
0: Παρόλα αυτά όμως καλύπτονται από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα μαθήματα.
1: Καλύπτονται τώρα σαν τριθέσιο. Όταν είναι τριθέσιο είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, έρχονται και εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία και καλύπτουν τα κενά που πιθανότατα να υπάρχουν σε κάποια μαθήματα. Όπως είναι τα αγγλικά να υποθέσω, η πληροφορική.
1: Σε κάποια μαθήματα όντως έχουμε... έχουμε όντως κάποιους δασκάλους που έρχονται αγγλικών, γυμναστικής, μουσικής και γίνεται το μάθημα. Εμείς είχαμε ζητήσει όμως να σας ενημερώσω ότι πριν 3,5 χρόνια επί δημαρχία του κύριου Κόλλια υπήρχε η σχολική επιτροπή τότε και είχαμε φτιάξει ένα έγγραφο οι γονείς, ο σύλλογος τότε του σχολείου μαζί με την επιτροπή ώστε να αλλάξει η οριοθέτηση.
0: Ναι.
1: Η απόσταση του σχολείου μας με το σχολείο του Λακίου είναι 3 χιλιόμετρα. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν τα Τεμένια, η περιοχή των Τεμενίων.
0: Ναι.
1: Είναι 1,5 χιλιόμετρο απόσταση από εμάς, 1,5 χιλιόμετρο απόσταση από το Λακί. Θα μπορούσαν να αλλάξουν ώστε να έρθουν κάποια παιδιά και σε εμάς για να μην κλείσει και το σχολείο. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα σχολείο που έχει 200 και παιδιά σε 3 χιλιόμετρα και σε εμάς είναι μόνο 19.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαν να το αλλάξουν αυτό. Θα μπορούσαν να φέρουν κάποια παιδιά
0: από
1: σε εμάς.
0: Από μια άποψη, εγώ θα σας έλεγα καλύτερα που είναι λίγα τα παιδιά, είναι σαν φροντιστήριο.
1: Ναι, μα το θέμα είναι ότι αν δεν λέμε να. Και εμείς το θέλουμε αυτό, να είναι λίγα τα παιδιά, αλλά όχι τόσο λίγα. Γιατί τώρα κινδυνεύουμε
0: γιατί
1: σε
0: γιατί τώρα κινδυνεύετε να κλείσετε. Ναι. Η δημοτική αρχή, τι λέει η νυν δημοτική αρχή, ποια είναι η άποψή της?
1: Με την νυν δημοτική αρχή δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Πέρυσι είχαμε μία συνάντηση και είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κοτάκη. Μας είχε πει ότι να μην αγχωνόμαστε. Φέτος δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μιλήσουμε. Υπάρχει μία συνάντηση που πρόκειται να γίνει στις επόμενες ευελπιστούμε μέρες. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά αν το κάνουν αυτό, αν αλλάξουν τα όρια, την οριοθέτηση... που μπορούν να το κάνει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι στην αγωγή.
0: Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
1: Δεν ζητάμε να έρθουν 200 παιδιά σε εμάς, δεν έχουμε και τις δομές για 200 παιδιά, αλλά τουλάχιστον να φτάσουμε 40-50, για να μπορεί να κρατηθεί αυτό το σχολείο ανοιχτό.
0: Από την περιοχή του Ξηροκάμπου φεύγουν παιδιά και πάνε στο σχολείο του Λακίου.
1: Φέτος είναι 7 παιδιά που θα έπρεπε να είναι στο δικό μας σχολείο, δηλαδή αντί για 24 θα ήμασταν 30-31 παιδιά.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή είμαστε 24. Γιατί προτιμούν οι γονείς να τα πάνε στο Λακί, που είναι μεγαλύτερο το σχολείο, επειδή είναι οι δουλειές τους. Και είναι και το λάθος της διεύθυνσης του Λακιού, της διευθύντριας που είναι στο Λακί, που δέχεται τα παιδιά αυτά. Δεν θα έπρεπε να τα δέχονται.
0: Λογικά, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει σχολείο στο Ξηρόκαμπο, δεν θα έπρεπε να φεύγουν παιδιά από το Ξηρόκαμπο σε άλλα σχολεία.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και με αυτό το βίντεο προσπαθούμε να να φέρουμε τους γονείς τους στο φιλότιμο, να το πω.

0: πούμε και έτσι, να φέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Να μην κλείσει το σχολείο που τόσα χρόνια ήταν ανοιχτό αυτό το χωριό. Γιατί, όπως το λένε όλοι, όταν κλείσει ένα σχολείο και μια εκκλησία σε ένα χωριό, έχει κλείσει όλο το χωριό. Τελείωσε η ζωή του χωριού. Αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε, τη ζωή του χωριού.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουμε υποστεί σαν ξηρόκαμπος. Έχουμε υπομειστεί να έχουμε το hot spot.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα έπρεπε να μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και όχι να μας υποβαθμίσουν.
1: Έχετε δίκιο.
0: Θα έπρεπε να κρατηθεί αυτό το σχολείο ζωντανό, παρόλα αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει τόσα χρόνια με το hot spot, με το να έχουμε τόσες ροές που επηρεάζουν πολύ το χωριό μας. Θα έπρεπε να γίνει το καλύτερο δυνατό για το σχολείο μας. Και όχι το αντίθετο. Θα έπρεπε τα παιδιά να είναι στο σχολείο μας και όχι να φεύγουν να πηγαίνουν στο Λακί.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κυρία Στάμου. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκάμπου, τον κύριο Καπανδέλη, για την συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Αρχίσαμε πάλι με την πλατφόρμα αποβίβασης τουριστών στη Λίνδα. Από πέρσι το συζητάμε, το θέμα, ετέθηκε πέρσι δηλαδή το θέμα, και καλά να μην ξέρει ο κόσμος, ο πολίτης, ο απλός πολίτης, τι ακριβώς γίνεται. Δεν δικαιολογώ με τίποτα όμως αυτούς που δηλώνουν δημοσιογράφοι να μην ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε μόνο για να καταγγέλουμε, έτσι, θα πρέπει και να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε. Λοιπόν, στη Λίνδο λοιπόν δεν υπάρχει λιμενική ζώνη. Τι σημαίνει αυτό? Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει λιμενική ζώνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για την πλατφόρμα δεν είναι αρμόδιο το λιμενικό ταμείο. Παρόλα αυτά, βοηθά. Που δεν θα έπρεπε να βοηθά. Κάποιοι όμως αποφάσισαν ότι δεν θέλουν αυτή τη βοήθεια. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας και πολύ. Λοιπόν, γνωρίζω πράγματα πάρα πολύ καλά. Απλά δεν μου επιτρέπεται και να τα πω. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει λιμενική ζώνη, δεν φέρει ευθύνη το λιμενικό ταμείο. Άποψή μου, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν μυαλό, να ξυλωθεί η πλατφόρμα. Να ξυλωθεί η πλατφόρμα. Για να τελειώνουμε. Έτσι κι αλλιώς παράνομη είναι. Τοποθετήθηκε αυτή η πλατφόρμα για να διευκολύνει τους ημεροπλιάδες να αποβιβάζουν τους τουρίστες στη Λίνδο. Να την ξυλώσουν. Δεν χρειάζεται να εξυπηρετούνται οι ημεροπλιάδες.

0: έρθεις εδώ.
1: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Κάθε μικρή πράξη σεβασμού προς τη φύση, προς το περιβάλλον, είναι μια μεγάλη επένδυση για το μέλλον. Θα πρότεινα να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της αλλαγής. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια, ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κυριακό. Να σας πω ότι ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Τριανταφύλλα, και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρία Βάλα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάει για θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικού, που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα, αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν χθες στελέχη του λιμενικού σώματος στη Ρόδο στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο νεαρός εντυπίστηκε στο λιμάνι της Ακαντιάς αμέσως μετά την άφιξη επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου, έχοντας τις αποσκευές του τρεις συσκευασίες μακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 3 κιλών 496 γραμμαρίων. Δικογραφία σε βάρος 2 μεδαπών ηλικίες 21 και 27 ετών για τα δικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλο κατοχής σχηματίστηκε από το Τμήμα Διέξουσας και Ξυχνίας Εγκλημάτων ΚΟ. Σε έρευνα στους χώρους διαμονής τους, μετά από αξιολόγηση στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάναβη βάρους 85 γραμμάριων, κοκαίνη 46,5 γραμμάριων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος 1.430 ευρώ και μαγειρική σόδα για την όθευση των ναρκωτικών. Την τιμητική διάκριση του υπότιτλου τάγματος της αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας θα λάβει σήμερα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και της διπλωματικής κοινότητας. Η διάκριση θα απονεμηθεί από τον επίτιμο πρόξενο της Ιταλίας ως αναγνώριση της συμβολής του κυρίου Ψηλάντη στην ενίσχυση των ελληνοϊταλικών σχέσεων και τη συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται από τα έργα και όχι από τα συνθήματα. Όπως ανέφερε, η εικόνα του Χιτά της ΚΟ αποτυπώνει τη μετάβαση από την εγκατάλειψη σε μια σύγχρονη και ασφαλή περιβαλλοντική διαχείριση. Με τη φράση «Παλιά υλικά, νέο μαγείρεμα» σχολίασε στη Νέα του Νοτιού Αιγαίου ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Τάκης Πότσος στη δημιουργία της Ελλάδας του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, οι πολίτες έχουν εικόνα και εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», η οποία θα διαρκέσει από τις 6 Ιουνίου στις 31 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συγκεντρώνει 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες αναδεικνώντας τη σύγχρονη κεραμική ως μέχος καλλιτεχνικής δημιουργίας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου. Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής, η Κάσος τιμά την 22η επέτειο από το ολοκαύτωμα του νησιού. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην Αγία Μαρίνα, στην περιοχή Λαγκά, προς τιμή των θυμάτων και των αγωνιστών της Κάσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με επιμνημόσυνη δέηση καταθέσεις στεφάνων από τοπικούς αρχούς, σχολεία, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ανοιχτή πρόσκληση σε δημιουργούς από τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου απευθύνει η Περιφέρεια, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες να παρουσιάσουν μέσα από το φακό τους τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η δράση συνδέεται με το διεθνή θεσμό Food Film Menu 2026 και έχει στόχο να αναδείξει τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα τοπικά προϊόντα των νησιών. Εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος διοργανώνει σήμερα Δήμος Ρόδου στο Πάρκο Θέμα από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι. Στη δράση θα συμμετέχουν μαθητές της 4ης τάξης δημοτικών σχολείων του νησιού, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τοπικούς φορείς για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Να πούμε καταρχήν ότι είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο διευθύνων, ο πρόεδρος μάλλον της, του ΦΟΔΣΑ, ο κύριος Χρήστος Γαμβρούδης. Θέλω να τον καλημερίσω. Κύριε Γαμβρούδη, μ' ακούτε?
1: Καλημέρα, κύριε Βάλα, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να επικεντρωθούμε σήμερα στην Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος, διότι ο φορέας τον οποίο υπηρετείτε φυσικά έχει γίνει για το πιο καθαρό περιβάλλον, φυσικά έχει γίνει και για την, να μας διδάξει πώς γίνεται η ανακύκλωση διαφόρων απορριμμάτων, πώς τα απορρίμματα μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις και να μην γεμίζουμε απλά απορρίμματα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, ποια είναι η εικόνα της διαχείρισης των απορριμμάτων στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα σήμερα, μετά από την προσπάθειά σας, μετά από την προσπάθεια που γίνεται, από τις προσπάθειες που γίνονται μέσω του ΦΟΔΣΑ?
1: Νομίζω ότι η σημερινή μέρα, κυρία Βάλα, είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να μιλήσουμε όχι γενικά και θετικά, αλλά πιο συγκεκριμένα. Για το τι κάνουμε στην πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος στο Νότιο Αιγαίο, ένα περιβάλλον το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων, με την εικόνα των νησιών μας, με τον τουρισμό, με τη δημόσια υγεία. Άρα, όταν μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος, μιλάμε για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και εκεί νομίζω ότι ο ΦΟΔΣΑ έχει και επιτελεί έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ο ΦΟΔΣΑ Νοτιού Αιγαίου έχει την ευθύνη για το συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκδοχής των αποκλήτων στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Άρα ο ΦΟΔΣΑ ασχολείται, να καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι ο ρόλος του φορέα, ασχολείται με το συνολικό σχέδιο για όλα τα νησιά της περιφέρειας, ένα πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο, όπου χρειάζεται, απαιτείται σοβαρό σχεδιασμό, σωστή οργάνωση και συνεργασία με όλους τους δήμους πρωτίστως.
0: Ωστόσο, είναι μια πολυνησιακή περιοχή, ίσως η περισσότερο πολυνησιακή στην Ελλάδα, όχι ίσως, είναι πραγματικά. Οι μεγαλύτερες λοιπόν προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΦΟΔΣΑ σε ένα τόσο πολυνησιακό χώρο, ποιες θεωρείτε πως είναι?
1: Να πούμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά προφανώς και δεν είναι η ίδια με την υπηρετική Ελλάδα, γιατί στα νησιά υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, αυξημένο κόστος μεταφοράς, περιορισμένοι χώροι και έντονη εποχικότητα λόγω του τουρισμού. Για παράδειγμα, ένα νησί μπορεί το χειμώνα να έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και το καλοκαίρι να δέχεται ένα πολλαπλάσιο αριθμό επισκεπτών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυξάνεται πάρα πολύ και ο όγκος των απορριμμάτων μέσα σε λίγους μήνες. Άρα οι λύσεις που χρειάζονται και ο σχεδιασμός που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι πρακτικός, να είναι οργανωμένος και να αντέχει στην πραγματικότητα των νησιών. Γιατί να πούμε ότι τα νησιά μας είναι ιδιαίτερα και πρέπει να τους δείξουμε και αυτό τον σεβασμό που απαιτείται, καθώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και τα γνωρίζουμε. Δεν τα υποτιμούμε και δεν τα κρύβουμε ως φορέας. Ξέρουμε τις δυσκολίες στις υποδομές, στην λειτουργία των εγκαταστάσεων και έχοντας αναλάβει αυτό το πραγματικά τιτάνιο εγχείρημα, προσπαθούμε να δεν μιλάμε σαν για μια απλή διαχείριση ως φορέας, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη και σύνθετη προσπάθεια που απαιτεί σοβαρότητα σχέδιο, να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, να προετοιμαστούμε στον κατάλληλο χρόνο τεχνικά, να συνεργαστούμε με τους Δήμους και να συνεχίσουμε την πολύ μεγάλη και έντονη προσπάθεια που κάνουμε και τη δουλειά στο πεδίο. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα ως φορέας. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις, έχουμε προχωρήσει μελέτες και νομίζω ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για ένα πιο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο.
0: Προφανώς είναι και η έντονη τουριστική κίνηση που συμβάλλει στα περισσότερα απόβλητα. Και η διαχείριση αποβλήτων εκείνη την περίοδο δεν είναι και η ευκολότερη, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι εύκολη και αν αναλογιστείς, όπως μετέφερα, και τις δυσκολίες, ακόμη και τις μεταφορικές, τα προβλήματα στις χωροθετήσεις, την έντονη πίεση που έχουν τα νησιά στους καλοκαιρινούς μήνες, σημαίνει ότι θα πρέπει να σχεδιάσει συστήματα τα οποία θα μπορούν να αντέξουν και σε αυτές όλες τις πιέσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος αυτή την έντονη εποχικότητα στην διακύμανση των αποβλήτων. Στη Ρόδο, ας πούμε, τα απορρίμματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν τριπλασιάζονται ποσότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σε σχέση με τον Γενάρη, ο Αύγουστος του ίδιου έτους στην Ρόδο έχει τρεις φορές πάνω τις ποσότητες των απορριμμάτων από ό,τι ο Γενάρης. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσεις και να τα υπολογίσεις στο συνολικό σου σχεδιασμό και πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις και με πιο μικρά νησιά, όπου οι δυσκολίες είναι ακόμη περισσότερες. Φανταστείτε ένα μικρό νησί όπως το Αγαθονήσι, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην προσβασιμότητα. Ακόμη και για μας ως φορέας σε μικρά νησιά δυσκολευόμαστε να βρούμε, ας πούμε, ανταλλακτικά, να βρούμε εταιρείες που μπορούν να κάνουν, ας πούμε, ένα σέρβις, ένα μηχάνημα. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους να υποστηρίξουν στην όλη λειτουργία μιας εγκατάστασης. Άρα όλα αυτά τα συστημένα προβλήματα πρέπει να τα καταλάβεις αρχικά και να σχεδιάσεις πάνω σε αυτά. Προφανώς και υπάρχουν αστοχίες, προφανώς και δεν είναι, όπως είπα, είναι μια μεγάλη και σύνθετη προσπάθεια που θέλει πάρα πολύ σοβαρό σχεδιασμό.
0: Προτεραιότητα σε ποια έργα δίνεται σήμερα σε Κυκλάδες? Είναι κοινά τα έργα καταρχήν?
1: Να πούμε ότι προχωρούν πάρα πολύ σημαντικά έργα σε αρκετά νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Είτε αυτά έχουν να κάνουν μέσως ΔΙΤ, δηλαδή μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έχουμε στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στην Κόπη, στην Κάλυμνο, στην Μύκονο, στη Σύρο και στην Πάρο. Πρόκειται δηλαδή για σύγχρονες μονάδες, όλα αυτά βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Πρόκειται για σύγχρονες μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης, δηλαδή είναι καταστάσεις που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στη νέα εποχή διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλλά παράλληλα για μας υπάρχουν και έργα σε μικρά και μικρότερα νησιά. Η Νάξος, η Άνδρος, η Τίνος, η Λέρος, η Μήλος. Είναι νησιά τα οποία πολλά από αυτά δεν έχουν σήμερα περιβαλλοντικές υποδομές. Άρα, να πούμε ότι τα περισσότερα αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από κάποιους πόρους και συνολικά οι παρεμβάσεις μας ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα έργων που δείχνει, νομίζω, το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται στον φορέα, πέρα από το κομμάτι της καθημερινής επιχειρησιακής ευθύνης που έχουμε με όλα τα έργα, με υποδομές που έχουμε παραλάβει, στην κατάσταση που έχουμε παραλάβει από τους Δήμους. Για την πρώτη στιγμή η προτεραιότητά μας δεν ήταν η επικοινωνία, κύριε Αβάλα, αλλά η ουσία να βελτιώσουμε τη λειτουργία των υποδομών, να καταστήσουμε την κανονικότητα και να συμμορφωθούμε με την περιβαλλοντική νομοθεσία σταδιακά και σταθερά, αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις.
0: Είναι σχετικά νέο εγχείρημα ο φορέας ΦΟΤΣΕ. Ωστόσο, μέχρι τώρα θα υπάρχουν και νησιά που αποτελούν πρότυπα στη διαχείριση απορριμμάτων. Θα υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν συμμορφωθεί πλήρως και έχουν προχωρήσει και σε άλλα προγράμματα μέσω της περιφέρειας.
1: Νομίζω ότι η περιφέρεια της Αιγαίου πρωτοπορεί σε όλα τα, σε πάρα πολλά περιβαλλοντικά έργα και προγράμματα. Ενδεικτικά θα αναφέρω και θα αναφέρω και άλλα έργα, τα οποία βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Έχουμε το πρόγραμμα του Συνδυαστή Πάλαια, το Αστιμπάς. Έχουμε τα Greco Island, τη Χάλκη, που αυτό θα πάει και στα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε και το πολύ τραταχτό παράδειγμα, που αυτό είναι και αρμοδιότητα του φορέα, το παράδειγμα της Στήρου με τον Just For Zero, όπου νομίζω ότι η δήλωση είναι το πιο τραταχτό παράδειγμα πώς μπορεί να αλλάξει την πράξη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπου στην Τήλο εφαρμόζουμε ένα διαφορετικό μοντέλο, κάνουμε διαλογή στην πηγή, χωριστή συλλογή των υλικών. Οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά, και επιχειρήσεις προφανώς, και το αποτέλεσμα είναι, μάλλον η αξία του παραδείγματος δείχνει ότι όταν υπάρχει σωστή οργάνωση συνεργασίας και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ακόμη και σε ένα μικρό νησί μπορεί να πετύχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι η Τήλο μας δείχνει ότι η αλλαγή δεν είναι μια θεωρία, μπορεί να γίνει πράξη, και αυτό είναι ένα μήνυμα που έχει μεγάλη σημασία για όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι δράσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της ανακύκλωσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις?
1: Πριν από αυτό, να μου επιτρέψετε να πω ότι η ανακύκλωση στα νησιά προχωράει, χρειάζεται ακόμη πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να συμμετέχουν, και αυτό είναι πολύ θετικό. Ότι η ανακύκλωση δεν είναι μόνο ένα θέμα καλής πρόθεσης, είναι όμως ένα θέμα σωστής ενημέρωσης και μιας καθημερινής συνήθειας. Χρειάζεται να ξέρουμε τι ανακυκλώνεται και τι όχι, να διάζουμε τις συσκευασίες πριν τις πετάξουμε, να μην ρίχνουμε χαρτιά, υγρά ή λερωμένα υλικά στους κάδους, να διπλώνουμε τα χαρτόκουτα και να μειώνουμε τον όγκο των συσκευών. Επίσης, υλικά απόβλητα, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, ογκώδη δεν πρέπει να καταλήγουν στους κοινούς κάδους. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικά σε μια συλλογή. Και νομίζω ότι τα νησιά αυτό ακόμη είναι πιο σημαντικό, γιατί οι χώροι μας είναι περιορισμένοι, όπως αναφέρθηκα πριν. Και το μήνυμα είναι απλό ότι μπορεί να γίνει ανακύκλωση μια καθημερινή συνήθεια και σε αυτό ακριβώς, επιτρέψτε μου που μιλάω πολύ,
0: να πω ότι
1: έχουμε σήμερα ένα μέρος αυτού νου, έχει να κάνει με την κομποστοποίηση.
0: Κομποστοποίηση,
1: σωστά, ότι είναι μια πολύ απλή διαδικασία με την οποία μπορεί να ξεκινήσει και από το σπίτι μας και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα οργανικά υπολείμματα της καθημερινότητάς μας, τα υπολείμματα δηλαδή των τροφών μας, από τα φρούτα, από τα λαχανικά. Νομίζω η κομποστοποίηση βοηθάει στο να μειωθούν τα οργανικά απορρίμματα που φτάνουν πια στο κλάδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολύ μεγάλο των απορριμμάτων που παράγουμε καθημερινά είναι οργανικά. Γι' αυτό ο ΦΟΣΣΑ υλοποιεί σήμερα ένα πολύ μεγάλο, νομίζω σε εθνικό επίπεδο, το μεγαλύτερο πρόγραμμα διανομής οικιακών κομποστοποιητών στα νησιά της περιφερειάς μας. Έχουμε ήδη κάνει διανομές σε πάρα πολλά νησιά, στη Σέριβο, στην Πάτμο, στη Σύφνο, στην Ίσυρο, στην Κύμλο, στη Πολέγανδρο, στην Ήωση, σε όλα τα νησιά και στα μεγαλύτερα, στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, στην Κο, στη Σύρο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και σε πάρα πολλά νησιά. Και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Έχουμε ακόμη και άλλα νησιά να πάμε στο αμέσως χρονικό διάστημα. Τώρα, αυτές τις μέρες βρισκόμαστε στην Άνδρο. Τις επόμενες εβδομάδες θα πάμε και στη Χάλκη, θα πάμε και στην Τήλο, στην Τάσο, στη Σύνη, στην Ασφάλεια. Συνολικά έχουμε διαθέσει μέχρι σήμερα περίπου 22.000 κομποστοποιητές και αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι η δράση έχει μια σημαντική έκταση. Δείχνει και, κύριε Βάλα, δείχνει και ακόμη κάτι πιο ουσιαστικό, ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει πραγματικά αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Συμμετέχουν οι πολίτες, ρωτούν, ενημερώνονται. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας, γιατί καμία περιβαλλοντική δράση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν το στηρίξει η ίδια κοινωνία. Δεν αρκεί απλώς να δώσουμε έναν κομποστοποιητή. Το λέμε, θα το ξαναλέμε. Το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιηθεί σωστά, να μπει στο σπίτι και να γίνει ένα μέρος της καθημερινής λειτουργίας του νοικοκυριού. Άρα, με αυτή τη μικρή, είναι μια μικρή καθημερινή αλλαγή, η οποία γίνεται από πολλούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα για το κάθε νησί και συνολικά για το περιβάλλον.
0: Μιλήσατε για 22.000 κομποστοποιητές, που σημαίνει ότι κάθε ένας αφορά 4-5 άτομα στην οικογένεια, άρα 80 με 100.000.
1: Κατά μέσο όρο 2,5 θεωρούμε εμείς, άρα μιλάμε γύρω στις 50.000 πληθυσμό. Βέβαια έχουμε ακόμη να δώσουμε, γιατί συνολικά προς διάθεση έχουμε 35.825 κομποστοποιητές, έχουμε ακόμη να δώσουμε άλλες περίπου 13.000. Νομίζω ότι από την... και θα το κάνουμε, θα το επιτύχουμε, γιατί φαίνεται η αγάπη του κόσμου και το ενδιαφέρον του γι' αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε θα σύντομα θα έχουμε επιτύχει και το στόχο που είναι να διανύουμε όλους τους κομποστοποιητές.
0: Πάντως το θέμα περιβάλλον, κομποστοποιητές, ανακύκλωση κτλ. Αφορά εκπαιδευμένους πολίτες και οι πολίτες εκπαιδεύονται από τις μικρές ηλικίες. Υπάρχει ένα τέτοιο μάθημα, υπάρχει τέτοιου είδους εκπαίδευση από το δημοτικό ή το γυμνάσιο? Γιατί τα παιδιά είναι έτοιμα να απορροφήσουν τέτοιες ιδέες.
1: Τα παιδιά είναι έτοιμα και γίνεται, να σας πω την αλήθεια, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία, πολύ εντατικά τα τελευταία 2-3 χρόνια στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Και εμείς το βλέπουμε κυρίως σε επισκέψεις που πήρε και τα παιδιά είναι πάρα πολύ και σωστά ενημερωμένα, γιατί το βασικό είναι να ενημερωθούν σωστά. Και εμείς αυτό το βλέπουμε γιατί ως φορέας τα τελευταία 2-3 χρόνια εντατικά κάνουμε παρουσιάσεις και ενημερώνουμε μαθητές του δημοτικού κυρίως, αλλά και του γυμνασίου και του λυκείου. Και φαίνεται ότι τα παιδιά από τις πολύ μικρές ηλικίες έχουν ήδη πάρει τις σωστές βάσεις. Βέβαια, το στοίχημα εδώ για όλους μας και κυρίως εμάς ως φορέας είναι αυτές τις βάσεις να μπορεί το παιδί και πρακτικά να τις μετουσιώσει και να τις στην πραγματικότητα να τις στηρίξει. Δηλαδή, το να μιλάμε για ανακύκλωση όταν δεν μπορεί να βρει κοντά του έναν μπλε κάτω ανακύκλωση ένα πολίτη, είναι σαν να μην κάναμε κάτι. Όταν μιλάμε για διαλογή στην πηγή και να τα πετάμε όλα μαζί σε ένα κάδο ή σε έναν κάδο ανακύκλωση που πετάμε μέσα και οργανικά, που έχει ως αποτέλεσμα και αυτά τα καλά υλικά που θα πηγαίνανε για ανακύκλωση να καταστραφούν. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Όμως θέλω να καταλήξω ότι τα παιδιά πλέον είναι ευαισθητοποιημένοι και οι πολίτες πάρα πολύ. Απλά αρκεί να τους δώσουμε και εμείς τα μέσα για να ανακτήσουν αυτή την εμπιστοσύνη προς την διοίκηση, η οποία είχαν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε αυτό που κάνουν να έχει αξία. Και θα πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Πολλοί φίλοι μου και γνωστοί μου με ρωτάνε συνέχεια, γίνεται ανακύκλωση να πετάω στο μπλε κάδο? Λέω, φυσικά να κάνετε ανακύκλωση, δουλεύει ανακύκλωση στη Ρόδο, δουλεύει το ΒΔΑΙ, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Βέβαια, το υλικό που έρχεται στο ΒΔΑΙ δεν είναι καθαρό 100%. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπολοιμάτων, δηλαδή περίπου 50%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να αντατικοποιήσουμε την προσπάθεια να ενημερώσουμε στους πολίτες, να τους δώσουμε και τα μέσα για να επιτύχουμε όλο αυτό που περιβαλλοντικά είναι σωστό και αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Θεωρείτε, κύριε Γαμβρούδη, ότι η σωστή διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης?
1: Ναι, φυσικά. Όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Φανταστείτε ένα σκουπίδι το οποίο παράγεται σε ένα νοικοκυριό. Αυτό απαιτεί ενέργεια, ούτως ώστε και κόστος και προσπάθεια, ούτως ώστε αυτό να μπει σε έναν κάδο, από τον κάδο να μεταφερθεί με ένα όχημα, με ένα απορρίμματο φόρο σε μια εγκατάσταση, να γίνει η επεξεργασία σου και να ταφεί, και όταν ταφεί να εκπέμψει διοξίδιο του άνθρακα. Άρα όλο αυτό είναι ένας κύκλος που όλο αυτό μετά επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. Είναι ένας κύκλος. Όσο λιγότερα απορρίμματα παράγουμε και καταλήγουν τελικά σε μια χωματερή, μειώνει και το θρακικό αποτύπωμα που αφήνει αυτό το απόβλητο στο περιβάλλον. Άρα, στην ουσία, είναι η βάση η θεμελιώδης βάση της κυκλικής οικονομίας αυτό. Άρα, όσο μικρότερα απορρίμματα παράγουμε, ο κύκλος λέει αρχικά να κάνουμε πρόληψη, αυτό είναι το βασικό. Μετά να κάνουμε ανακύκλωση, να ανακτήσουμε υλικά και να κάνουμε σωστή διαχείριση των αποβλήτων πριν αυτά τα θέσουμε σε επαφή.
0: Που σημαίνει ότι συνδέεται η σωστή διαχείριση των αποβλήτων με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Συνδέονται αυτά τα πράγματα. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη επιτυχία του ΦΟΔΣΑ τα τελευταία χρόνια?
1: Να πω το εξής.
0: Και ποιο είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα που έχετε μπροστά σας?
1: Να πούμε ότι, όπως ανέφερα και πριν, ο ΦΟΔΣΑ έχει παραλάβει υποδομές από τους Δήμους σε καταστάσεις οι οποίες δεν επιτρέπαν από την αρχή την πλήρη και απρόσωπη άσκηση του ρόλου τους. Δηλαδή, οι καταστάσεις που έχουμε παραλάβει υπήρχαν αδυναμίες, λειτουργικές αδυναμίες, πάρα πολλές συσσωρευμένες εκκρεμότητες και ανάγκη για άμεση συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό πλαίσιο. Γι' αυτό την πρώτη στιγμή η προτεραιότητά μας ήταν να βελτιώσουμε αυτή τη λειτουργία των υποδομών, να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα και να συμμορφώσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις με την νομοθεσία σταδιακά. Παράλληλα όμως, και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολη η διαδικασία, είναι πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ χρονοβόρα, υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία και πάρα πολύ δύσκολο. Παράλληλα όμως, σε εγκαταστάσεις αυτές είχαμε την ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας τους, άρα ένα παραπεραιτέρω πρόβλημα που μας δημιουργούσε ήταν πώς θα το καταφέρουμε αυτό, ενώ παράλληλα έχουμε και τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων. Νομίζω ότι ο φορέας σήμερα λειτουργεί με κανόνες, ξέρει, έχει την τεχνογνωσία. Νομίζω έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις στον φορέα μέχρι σήμερα και όλες τις έχουμε φέρει εις πέρας. Και νομίζω αυτό είναι το δυνατό σημείο του φορέα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και έχει δυσκολίες, προφανώς και είναι δύσκολο και χρονοβόρο. Και αυτό που επιπλέον έχουμε κάνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε γενικό σχεδιασμό για όλη την περιφέρεια είναι ότι έχουμε εκπονήσει αυτόν τον συνολικό σχεδιασμό για όλα τα νησιά της περιφέρειας. Άρα κάθε νησί ξέρουμε το πλάνο, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε, ούτως ώστε αυτός ο σχεδιασμός να έχει και ένα πραγματικά περιβαλλοντικό ορθό αποτύπωμα.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Τι μήνυμα θα δώσετε στους πολίτες των νησιών σχετικά με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, με δεδομένο ότι είναι νησιωτικές οι περιοχές μας, άρα δύσκολες?
1: Νομίζω ότι το μήνυμά μας είναι πάρα πολύ απλό, ότι να ξέρουν ότι ο φορέας συνεχίζει με σχέδιο και με ευθύνη αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά μας. Όμως αυτή η προσπάθεια χρειάζεται πολλούς. Η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινάει προφανώς από τις μεγάλες υποδομές, αλλά και ξεκινάει και μέσα από το σπίτι μας, από το τι πετάμε, το πώς το πετάμε, τι ανακυκλώνουμε και πώς μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματά μας Και νομίζω ότι αν ο καθένας κάνει το σωστό, κάνει σωστά το δικό του κομμάτι, τότε το συνολικό αποτέλεσμα, κυρία Βάλα, για τα νησιά μας θα είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό νομίζω είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε εμείς να περάσουμε ως φορέας σήμερα, ότι όλο αυτό είναι ευθύνη όλων μας.
0: Σας είπα, σας ονόμασα στην αρχή πρόεδρο. Πρόεδρος είναι βέβαια ο κύριος Μάρκος. Ναι, είσαστε γενικός διευθυντής. Δεν σας υποβάθμισα πάντως. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, να πούμε ότι πραγματικά η αποτελεσματική διαχείριση, όπως μας είπατε, των απορριμμάτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα που αφορούν όλους μας, όλο τον κόσμο. Επηρεάζουν σίγουρα το μέλλον των νησιών μας. Εμείς να ευχηθούμε, κύριε Γαμπρούδη, καλή συνέχεια στο έργο του Φόδους Ανωτίου Αιγαίου, στην προσπάθεια για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον Νότιο Αιγαίο. Και θα έχουμε και άλλες συζητήσεις, να μας λέτε και τα νεότερα. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Μιχάλη Λουλού, τον οποίο καλημερίζουμε. Και αμέσως, κύριε Λουλούς, να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμά σας για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου σήμερα, Παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος.
1: Καλημέρα, κυρία Βάλα, σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σήμερα οι πολίτες περισσότερο πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για αυτή τη μέρα, διότι καταλαβαίνετε ότι πλέον η κλιματική κρίση δεν είναι πρωτομπυλών, έχει έρθει, είναι μέσα στα πόδια μας, και αυτό φαίνεται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, φαίνεται από τις διάφορες καταστάσεις τις οποίες συμβαίνουν όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Το περιφερειακό φυτώριο συμβάλλει

0: περιβαλλοντική εκπαίδευση στα Καλουδό, το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Η μεταφορά των μαθητών καλύπτεται με έξοδα τη προγραμματική σύμβαση που έχουμε με την περιφέρεια του Αγίου. Ήταν και μια απόφαση του Περιφερειάρχη του κ. Γιώργου Χατζημάρχου. Και έτσι λοιπόν εδώ μπαίνει ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται περιβαλλοντική συγκίνηση, ούτως ώστε να μετακινηθούν τα παιδιά εδώ πέρα. Και πριν λίγη ώρα, δεν ξέρω αν είδατε, έχει βγει και το δελτίο τύπου
1: με
0: 950 και πλέον μαθητές, τους οποίους μετακινήσαμε μέσα σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: 294 παραπάνω από 25 και 100 εκπαιδευτικούς σε 31 σχολικές μονάδες.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα έξοδα καλύφθηκαν από το Περιφερειακό Φυτόριο και την Περιφέρεια του Αιγαίου. Και όπου εδώ πέρα λοιπόν ξεναγούνται στα μονοπάτια της ποικιλότητας, έχει εξυγχρονιστεί το Περιφερειακό Φυτόριο, έχουν αγοραστεί μικροσκόπια, έχουν αγοραστεί όργανα τα οποία βλέπουν πραγματικά το πώς γίνεται αναπαραγωγή των φυτών. Γίνονται μαθήματα περιβαλλοντικά μέσα από περιβαλλοντολόγο και γεωπόνο περιβαλλοντολόγο, όπου τα παιδιά παίρνουν τις εμπειρίες που πρέπει και καταλαβαίνουν ότι πρέπει το περιβάλλον πρέπει να είναι μια καθημερινότητα για όλους μας. Και εμείς το πήραμε και ένα βήμα παρακάτω ακόμα, κυρία Βάλα. Δηλαδή δεν περιοριζόμαστε μόνο στα θέματα των φυτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Μπαίνουμε ακόμα στη διαδικασία να τους εξηγήσουμε ότι όταν το πρωί πάμε στην τουαλέτα για να πλύνουμε τα δόντια μας, κλείνουμε τη βρύση. Δεν την αφήνουμε ανοιχτή μέχρι να πηχθούμε. Τους λέμε ότι δεν πετάμε τον μπουκαλάκι έξω ποτέ από το νερό, διότι αυτό συμβάλλει καθοριστικά στο να μολυθεί η ατμόσφαιρα και να δημιουργήσει θέματα στο περιβάλλον.
1: Το πλαστικό.
0: Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γι' αυτό σας μίλησα προηγουμένως για περιβαλλοντική συνείδηση, παραγωγή περιβαλλοντική συνείδηση. Δεν είναι μόνο αυτά. Ερχόμαστε και καλύπτουμε ανάγκες πολλών σχολικών μονάδων και μαζί με σχολικές μονάδες, μαζί με κοινότητες και δήμους, κάνουμε μεγάλες δράσεις περιβαλλοντικές και μάλιστα έχουμε επιλέξει, και είναι απόφαση της διοίκησης αυτό, έχουμε επιλέξει αστικό ιστό να φυτεύουμε, ούτως ώστε να μπορούν τα φυτά αυτά τα οποία φυτεύονται και οι δράσεις οι οποίες γίνονται από τα παιδιά και από το Περιφερειακό Φυτόριο να τυχαίνουν μέρημνα όπου φυτεύονται, να έχουν το νερό τους το καλοκαίρι. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το φυτό είναι μια ζωή, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένας οργανισμός που δεν διαφέρει πολύ από τον ανθρώπινο και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει ανάγκες. Πολλές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλές παρεμβάσεις. Επιτρέψτε μου εδώ να σταθώ και να πω ότι το μεγάλο ευχαριστώ δεν αξίζει η διοίκηση του φυτοριού, αξίζει στο προσωπικό, στο λιγοστό προσωπικό. Με αυτούς τους λίγους εργαζόμενους που έχουμε, διότι είναι η ραχοκοκαλιά, είναι η ψυχή του φυτορίου, όλες αυτές οι χιλιάδες των φυτών. Ξέρετε ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου να παράγει ετησίως 100.000 φυτά. 100.000 φυτά, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κόστος, χρειάζεται χρόνος, χρειάζονται εργατικά χέρια.
1: Και σταθήκατε προηγουμένως στην αύξηση του αστικού και του περιαστικού πρασίνου στις νησιωτικές περιοχές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βεβαίως. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε πάντα οι φυτεύσεις να γίνονται. Αν είχα δει το φως της δημοσιότητας, δύο μεγάλες δράσεις οι οποίες έγιναν στη Ρόδο, ήταν μία στο Γενάρη και μία στην Απολακιά, όπου οι κοινοτάρχες εκεί ζήτησαν μαζί με τις πολιτικές μονάδες να γίνει δράση. Εμείς το στηρίξαμε αυτό και δεν διαθέσαμε μόνο, κυρία Βάλα, τα αυτά. Διαθέσαμε και τα αρθραστικά συστήματα για να ποτίζονται το καλοκαίρι. Δηλαδή να λαμβάνουμε όλο το παγετό. Επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε τις παρεμβάσεις σε σημεία τα οποία υπάρχει νερό, θα μπορούσε να κουμποθεί πάνω σε δίχτυο όλο το αρθραστικό σύστημα για να μπορέσουν να είναι λοιπόν να καλοδιατηρούνται αυτά τα φυτά.
1: Ποια είδη φυτών προτείνεται έτσι ώστε να προστατευθεί και η βιοποικιλότητα αλλά και να αντέξουν αυτά τα φυτά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ στο φυτόριο της περιφέρειας, ο στόχος μας είναι να μπορέσουν να κρατηθούν ζωντανές όλα τα φυτά τα οποία υπάρχουν στην δική μας περιοχή, δηλαδή των νησιών.
1: Φιλικά προς το δικό μας κλίμα, ναι.
0: Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία εδώ να παράγουμε ούτε βαγιές, ούτε λουλούδια του παραδείσου, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε ένα κατεξοχήν δασικό φυτόριο, έχουμε αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πλέον τα φυτά μας, να ξέρετε, είναι επιστοποιημένα με διαβατήρια. Είμαστε το μοναδικό δασικό φυτόριο αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, όχι στο Νότιο Αιγαίο, στο Αιγαίο, πλήρως αδειοδοτημένο και με πλεονέκτημα διατήρησης και εμπορικού τμήματος, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια ΑΕ, η οποία μέσα από τα έσοδα που έχει μπορεί και κάνει όλες αυτές τις δράσεις δωρεάν για τα νησιά. Εδώ λοιπόν η προτάση

0: οι οποίες εμείς κάνουμε είναι κατεξοχή των φυτών των οποίων υπάρχουν ήδη στη βιοποικιλότητα των νησιών. Είναι τα φυτά τα οποία υπάρχουν εδώ από αρκετά τους χρόνους στα δικά μας νησιά. Δεν επιλέγουμε ξενόφερτες καταστάσεις. Είναι μόνο τα φυτά τα οποία υπάρχουν. Είναι η τραχία πεύκος, είναι η πικροδάφνη, η χρωματιστή, είναι τα κυμαρίσια, είναι η κουμαριά, είναι τα σχήνα, είναι τα κυπαρίσια, τα ορθόκλαδα και τα άλλα. Πάρα πολύ κωδικοί φυτών, οι οποίους δεν μπορώ να παρεθνήσω, είναι η βασιλική ντόπη, είναι...
1: Βασιλικός, ναι.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά φυτά, κυρία Βάλα, δεν μπορώ να παρεθνήσω. Λέει η λαλαντάνα, η χρωματιστή.
1: Και αυτά όλα αναβαθμίζουν σοβαρά την αισθητική της εικόνας της πόλης και όχι μόνο, της πόλης και των χωριών της Ρόδου. Η κλιματική αλλαγή, κύριε Λούς, πώς επηρεάζει την χλωρίδα και τα οικοσυστήματα του Νοτιού Αιγαίου? Έχουμε επηρεαστεί αρκετά και εμείς?
0: Βεβαίως και έχουμε επηρεαστεί. Στην Κάρπαθο, την οποία επισκέφθηκα πριν 6-7 μήνες, Είδα από κοντά το πρόβλημα που υπάρχει. Και μάλιστα ήταν ένα θέμα το οποίο ζήτησαν και τη συνδρομή του Ινστιτούτου, νομίζω, ενός Ινστιτούτου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο έχει ζητήσει για να μετακινηθούν κάτω επιστήμονες για να δουν τη ζημιά την οποία έχει προκληθεί. Και έχει προκληθεί η ίδια ζημιά που έχει προκληθεί στους πεύκους, στους οποίους υπάρχουν στο νησί και στα σκήνα, έχει προκληθεί και στις ελιές. Και αυτή είναι μια ζημιά η οποία προέρχεται από την ξηρασία. Πρώτιστος από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, και δευτερευόντως κάποιον άλλον κλιματολογικό σχετικό που δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί δεν ο καθήλυνα αρμόδιος. Βεβαίως και έχει επηρεαστεί. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και νεόφερτες ασθένειες.
1: Ασθένειες.
0: Βεβαίως, νεόφερτες ασθένειες. Και αυτό το συναντάει ακόμα, αν θέλετε, για να το πλατιάσουμε ακόμα λίγο το πράγμα, το συναντάει και ο αγρότης αυτό, στα κυπερτικά και στα λαχανικά τα οποία εδώ παράγουν, υπάρχουν πάρα πολλές νεόφερτες ασθένειες, οι οποίες δεν τις ξέραμε παλαιότερα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η πατάτα παλαιότερα, ξέραμε όλοι οι αγρότες ότι υπάρχει ο περονόσπορος, τώρα πλέον υπάρχει και το αλτερνάρια σολάνη. Είναι ένας νέος μυκητάς. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν πραγματικά όλα τα φυτά, και πράγματι εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά στα μικρά νησιά, είναι το κομμάτι της ξηρασίας. Ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά η πολιτεία και γενικότερα η Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να κοιτάξει περισσότερο το κομμάτι της ξηρασίας στα νησιά, στις νησιωτικές περιοχές, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο η Ρόδος με την Κάσμο ή ως με την Σύνη, όπου υπάρχουν κάμποι, υπάρχουν νερά, και εδώ βέβαια περιορισμένες οι καταστάσεις. Βλέπετε ότι το πράγμα της απολακιάς δεν το σέβαλε και μπορεί και εξυπηρετεί το κόσμο, αλλά δεν είναι όπως τα προηγούμενα 7, 8, 10 χρόνια. Δοξάζουμε τον Θεό όσον αφορά το πράγμα του Βαϊδωρά, το οποίο έκανε την υπεχείληση του φέτος και μπορεί και εξυπηρετεί τον Σύ. Από εκεί και πέρα όμως, η κλιματική κρίση, είπα και πριν στον πρόλογο, ότι δεν είναι πρωτοπολίτη, είναι μέσα στα πόδια μας και χρειάζεται υπεύθυνη στάση από όλους, κυρία Βάλα. Υπεύθυνη στάση από όλους. Διότι τα παιδιά μέσα από διάφορες δράσεις, ενημερώσεις, μέσα από τα σχολεία, μέσα από το φυτόριο που κάνει τις δράσεις όλες αυτές, μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, διαθέτουμε τα εχέγγυα και τους τα μεταφέρουμε. Όμως οι μεγαλύτερες ηλικίες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξει σοβαρό.
1: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, ότι πώς μπορούν να συμβάλλουν οι νέοι σε περιβαλλοντικές δράσεις, αλλά και ακόμα περισσότερο οι μεγαλύτεροι, γιατί δίνουμε και το παράδειγμα εμείς οι μεγαλύτεροι για την προστασία του περιβάλλοντος στην καθημερινότητα και για την αγάπη σε αυτά τα φυτά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης από εμάς είναι να υιοθετήσει ένα δέντρο από την αυλή του, ανεξάρτητα αν είναι σε δημόσιο χώρο, να το προσέχει, να το προστατεύει, να το ποτίζει, να το καλοπίζει. Αν υπάρχει μια ασθένεια, μπορεί να συμβουλεύεται ένα αμυντικό, ούτως ώστε να γίνεται ψεκασμός. Βέβαια, στα πλαίσια της λογικής ο ψεκασμός, διότι δεν μπορεί να επηρεάσει άλλες καταστάσεις, διότι θα πρέπει να προσέξεις αν η μέλισσα είναι στο στάδιο που δουλεύει, δεν μπορείς να ψεκάζεις, έτσι. Αυτά είναι αλληλένδετα όλα. Ξέρετε, η φύση πρέπει να κινήσει σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά της. Δεν μπορέσει να παρεμβαίνει όποτε φτάσει. Πρέπει να την έκφραση. Δεν υπάρχουν αυτά στη φύση. Η φύση εκδικείται. Και είδατε ότι το κάνει πράξη από μόνη της. Διότι εμείς την έχουμε καταστρέψει. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Λοιπόν, θα μπορούν κάποια παιδιά, κάποιοι σύλλογοι, κάποια σχολεία να αναλαμβάνουν ένα παρτέρι, να το ξοραίζουν, να το προσέχουν, να το υιοθετούν. Θα μπορούν πράγματι να κάνουν οργανωμένες ενδοφυτεύσεις, αλλά πάντα σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, όπου αυτές υποδεικνύουν το που θα γίνουν και το πώς θα γίνουν. Ανεξάρτητα εάν θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια άλλη ενδοφύτευση, γιατί να πάει σε ένα χωριό, να συμβουλεύεται το Δήμο, το που μπορεί να την κάνει, το που μπορεί να παχύνει το νερό. Δηλαδή, να υπάρχει μια σειρά πραγμάτων για να μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές τις δράσεις. Αλλά σας είπα, όλα αυτά ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, κυρία Βάρδα. Θα πρέπει να προσέξουμε όλοι πολύ σοβαρά το κομμάτι των κλιματικών αλλαγών και της κλιματικής κρίσης και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το περιβάλλον. Το περιβάλλον πλέον είναι η μάνα μας, είναι ο πατέρας μας, είναι η ψυχή μας, είναι η καθημερινότητά μας. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η βεβήλωση του περιβάλλοντος που γίνεται.
1: Γιατί από ό,τι μας απέδειξε, έχει και ψυχή, έχει και μάτια και βλέπει τι του κάνεις, έχει συναισθήματα το περιβάλλον και εκδικείται ή το αντίθετο δεν εκδικείται αλλά συμπεριφέρεται καλά, ανάλογα με τη δική μας συμπεριφορά. Πάντα το περιβάλλον εκδικείται. Είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Πάντα εκδικείται. Η φύση εκδικείται ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και η φύση ξέρει και το πότε θα αναγεννηθεί από τις τάχτες της.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν γίνονται παρεμβάσεις στη φύση. Τη φύση απλά την προστατεύουμε. Τίποτα παραπάνω. Και το περιβάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να το προστατεύουμε. Και ξεκινάμε από τα καθημερινά μικρά πράγματα. Όταν πάμε στο σπίτι πρέπει να μάθουμε το διακόπτη της κουζίνας το φως να το κλείνουμε όταν δεν υπάρχει δουλειά στην κουζίνα. Είναι μικρά πράγματα αυτά, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στο περιβάλλον.
1: Οι τηλεοράσεις ανοιχτές με τις ώρες, ας πούμε, και να μην τις ακούει κανείς.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τώρα γιατί κάποιοι φεύγουν από τα σπίτια τους και αφήνουν το ερκοντήσιο 8 ώρες μόλις επιστρέψουν από το ξενοδοχείο. Από τη δουλειά του, από την εργασία του, για να μπούμε σαν επαγόμενα.
1: Αυτό, κύριε Λουλούς, αυτό, κύριε Πρόεδρε, συμβαίνει πολύ τακτικά εκ μέρους των επισκεπτών στα ξενοδοχεία. Να ανοίξω το air condition έτσι ώστε όταν επιστρέψω να το βρω έτοιμο. Αλλά δεν
0: γίνεται
1: είναι
0: αυτό στα ξενοδοχεία, διότι πλέον τα ξενοδοχεία, ξέρετε, υπάρχει το κλιματικό.
1: Έχουν τις κάρτες. Έχουν τις κάρτες. Το θέμα είναι ότι αν πάρουν κάποιος δύο κάρτες, αφήνει τη μία μέσα και την άλλη την παίρνει για κλειδί. Και δεν είναι. Πάντως έχει και στα Airbnb και τα λοιπά.
0: Μικρές παρεμβάσεις, μικρά πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν από το σπίτι. Λοιπόν, δεν πιάνει το λάστιχο η νοικοκυρά και αρχίζει και πλένει την αυλή.
1: Και παίζει.
0: Και μετά βγαίνει και στο δρόμο και βλέπεις ότι πρέπει να σκουπίσουμε και να πλύνουμε και 600 μέτρα δρόμο. Εγώ τα συναντάω αυτά στο χωριό μου. Και πολλές φορές βάζω λοιπόν σε κάποιες νοικοκυρές και λέω, ξέρετε αυτό. Δεν είναι σωστό που κάνετε όταν τα λέω. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιες δουλειές πρέπει να γίνουν, αλλά είναι μικρά πράγματα τα οποία πρέπει να τα καταλάβουμε όλοι. Ξέρετε, εμείς εδώ διαθέτουμε κάνουμε τεράστια έξοδο όσον αφορά τα ρατρευστικά συστήματα. Όπου παρέχουμε ρατρευστικά συστήματα, κυρία Βάλα, ξέρετε ότι βάζουμε τελευταίου τύπου ηλεκτροβάνες ώστε να περιορίσουμε το νερό στα πυθά.
1: Μάλιστα.
0: Ηλεκτροβάνες με χρονοδιακόπτη, με χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένη ποσότητα. Αυτή που χρειάζεται και τελειώσαμε. Δεν ανοίγουμε τη βάνα και άστο να πει νερό είναι του Θεού. Όχι, το νερό είναι του Θεού και μας το έδωσε ο Θεός και η φύση μας το παρέχει απλόχερα. Εμείς πρέπει να το σεβαστούμε.
1: Σωστό. Και επειδή το περιβάλλον δεν είναι υπόθεση των ειδικών, όπως μας λέτε τόση ώρα, αλλά είναι όλων μας, θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα στους κατοίκους των νησιών με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος?
0: Το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω είναι περισσότερη ευαισθησία στο περιβάλλον και όσο μπορούν οι γονείς να μεταφέρουν στα παιδιά τον προβληματισμό τους για το περιβάλλον, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τις μικρότερες ηλικίες. Γιατί ξέρετε, κυρία Βάλα, τα μικρά μυαλά είναι καλύτερα.
1: Ναι, είναι
0: μπορούν
1: φρέσκα,
0: και τα παίρνουν
1: βέβαια.
0: Πιο εύκολα, είναι φρέσκα, μπορούν και τα παίρνουν πιο εύκολα. Και εφόσον αυτοί οι πολίτες που θα πάρουν τη σκυτάλη αυτού του τόπου είναι ευαισθητοποιημένοι, θα προσέξουν καλύτερα το περιβάλλον και τις ζωές τους για να μπορέσουν να είναι καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
1: Και δημιουργείται μία έτσι συνείδηση στα παιδιά, γιατί τα παιδιά πράγματι, έχω δει πάρα πολλά παιδιά να μαζεύουν ας πούμε αυτές τις πλαστικές τάπες από τα μπουκάλια, να σπάνε τα μπουκάλια και να τα ρίχνουν στους ειδικούς κάδους. Δεν έχω δει πολλούς μεγάλους, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, έχουμε μια βαρεμάρα, έτσι να το πούμε και πολύ λαϊκά. Έχουμε αδιαφορία, δεν βάλαμε μυαλό από το τι συμβαίνει όλο το χειμώνα και το καλοκαίρι με την υπερβολική ζέστη και το χειμώνα με τις υπερβολικές πλημμύρες. Νομίζουμε ότι το περιβάλλον το δικό μας είναι καλό και έχει τεράστιες αντοχές. Νομίζουμε ότι είναι υποχρέωση του γείτονα και όχι δική μας. Η προσοχή, δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Είναι υποχρέωση όλων η προστασία του περιβάλλοντος. Ναι. Δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας αυτό το πράγμα. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αν όλοι δεν συμβάλλουμε σε αυτό το πράγμα, έρχονται δυσκολότερα χρόνια. Βλέπετε σε γείτονες χώρες και βλέπετε ανά τον κόσμο το τι συμβαίνει καθημερινά. Από σεισμούς, καταποντισμούς μέχρι πλημμύρες, από ξηρασίες μέχρι καύσονες και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Και να διαβάσω και το μήνυμά σας που στο σημερινό δελτίο τύπου, που αναφέρει ότι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας υπενθυμίζει ότι η προστασία της φύσης ξεκινά από την καθημερινή μας τάση και κυρίως από την εκπαίδευση των παιδιών. Στο Περιφερειακό Φυτώριο Νοτιού Αιγαίου πιστεύουμε ότι κάθε φυτό που παραδίδουμε σε ένα σχολείο και κάθε μαθητής που γνωρίζει από κοντά τη διαδικασία της καλλιέργειας αποτελεί ένα μικρό αλλά πολύτιμο κρίκο στην αλυσίδα της περιβαλλοντικής συνείδησης. Συνεχίζουμε με συνέπεια να στηρίζουμε την εκπαιδευτική κοινότητα και να επενδύουμε σε δράσεις που καλλιεργούν την αγάπη για το περιβάλλον, γιατί το μέλλον των νησιών μας περνά μέσα από τη γνώση, τη συμμετοχή και τον σεβασμό στη φύση. Αυτό είναι το μήνυμα το δικό σας, κύριε Λουλούς. Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ναι, πείτε μου αν θέλετε κάτι.
0: Περισσότερη ευαισθησία, ναι, για το περιβάλλον. Ναι. Αυτό
1: είναι το μήνυμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, κύριε Λουλούς, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, για να μαζευόμαστε σιγά-σιγά.

Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, να σεβαστούμε την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος και να μην θυμόμαστε μόνο σήμερα που γιορτάζουμε αυτή την ημέρα, τι πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον, για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας. Εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή Ραδιοπλόες από τον Γιώργο Μπαλή, τον Νίκο τον Κάπρο, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν χθες 4/6 στελέχη του λιμενικού σώματος του Ρόδο στο πλαίσιο ελέγχων και την καταπολέμωση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο νεαρός εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ακαδιάς αμέσως μετά την άφιξη του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου, έχοντας στις αποσκευές του 3 συσκευασίες μακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 3 κιλών και 496 γραμμαρίων. Δικογραφία σε βάρος 2 μεδαπών ηλικίας 21 και 27 ετών για τα δικαιώματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλο κατοχής σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων ΚΟ. Σε έρευνα στους χώρους διαμονής τους, μετά από αξιολόγηση στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάναβη βάρους 85 γραμμαρίων, κοκαίνη 46,5 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, πτυσσόμενη μεταλλική βράβδος 1.490 ευρώ και μαγειρική σόδα για την των ναρκωτικών. Την τιμητική διάκριση του υπότιτλου τάγματος της αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας θα λάβει σήμερα ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 85η της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 9 στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και της διπλωματικής κοινότητας. Η διάκριση θα απονεμηθεί από τον επίτιμο πρόξενο της Ιταλίας ως αναγνώριση της συμβολής του κυρίου Ψηλάντη στην ενίσχυση των ελληνοϊταλικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Νοτού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται από τα έργα και όχι από τα συνθήματα. Όπως ανέφερε, η εικόνα του Χιτά της ΚΟ αποτυπώνει τη μετάβαση από την εγκατάλειψη σε μια σύγχρονη και ασφαλή περιβαλλοντική διαχείριση. Με τη φράση «Παλιά υλικά, νέο μαγείρεμα» σχολίασε στην Νότου Νοτιού Αιγαίου που κεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος τη δημιουργία του κόμματος Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, οι πολίτες έχουν εικόνα και εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενεί στη δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», η οποία θα διαρκέσει από τις 6 Ιουνίου στις 31 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση εγκεντρώνει 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη κεραμική ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας και διαπολιτισμικού διαλέγου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου. Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής, η Κάσος τιμά την 22η επέτειο από το ολοκαύτωμα του νησιού. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στην Αγία Μαρίνα, στην περιοχή Λαγκά, προς τιμή των θυμάτων και των αγωνιστών της Κάσου. Ανοιχτή πρόσκληση δημιουργούς από τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου απευθύνει η Περιφέρεια, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες να παρουσιάσουν μέσα από το φακό τους την γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η δράση συνδέεται με το διεθνή θεσμό Food Film Menu 2026 και έχει στόχο να αναδείξει τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα τοπικά προϊόντα των νησιών. Εκδηλώσει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος διοργανώνει σήμερα ο Δήμος Ρόδου στο Πάρκο Θέρμα από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Στη δράση συμμετέχουν μαθητές της 4ης τάξης δημοτικών σχολείων του νησιού, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τοπικούς φορείς για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον θα είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που έρχεται σε επίπεδο πολιτικό. Μιλάω πάντα, γιατί έχουμε την κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είναι σε εξέλιξη αυτό. Όλο αυτό συμβαίνει μέσα στην δημοσκοπική ταραχή. Μάλλον στην ταραχή που έχουν προκαλέσει οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ με την είσοδο πια του κόμματος Τσίπρα. Επίσης έχουμε το Σαββατοκύριακο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και σήμερα πολιτική γραμματεία.
0: Και σήμερα ακριβώς πολιτική γραμματεία.
1: Και επίσης, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα όργανα,
0: το συνεδριάζει αυτή την ώρα, ναι. Και επίσης έχουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση ότι ο επόμενος, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μόλις χθες συζητάγαμε εδώ με τον Δημήτρη ακριβώς αυτό το θέμα και πώς τα ονόματα που είχαν πέσει καήκανε και πώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επικεντρώνεται όχι πια στην κοινοβουλευτική του ομάδα για να επιλέξει τον επόμενο γραμματέα, την πρόταση, να έχει κάνει πρόταση για γραμματέα, αλλά στην κυβέρνηση. Να το λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης λοιπόν είναι αυτός
1: που
0: προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα επιβεβαιωθεί η εκλογή του.
1: Σωστά.
0: Τα πάει σωστά.
1: Η κυβέρνηση προσπάθησε να το κρατήσει από τα σφράγια στο μυστικό, άρχισε να διαρρέει από χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί ήταν σε κάποια sites. Πριν από την επίσημη ενημέρωση του Μεγάλου Μαξίμου.
0: Είχε ξεκινήσει από χθες όμως, Δημήτρη, γι' αυτό,
1: ναι,
0: και το θέσαμε.
1: Προφανώς είχε ξεκινήσει
0: μας
1: από χθες το θέμα του γραμματέα. Το όνομα διέρευσε προς το βράδυ.
0: Είχε ξεκινήσει από χθες η μετατόπιση του πεδίου επιλογής.
1: Τώρα αυτό. Να πούμε δύο λόγια τι σηματοδοτεί η τοποθέτηση Κυρανάκη. Καταρχάς, για τον ίδιο τον κύριο Κυρανάκη, αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βασικά τον 1,5 τελευταίο χρόνο κάνει άλματα.
1: Σωστά. Ο κύριος Κυρανάκης είχε δύο, το έδωσε ο Πρωθυπουργός δύο project για να δοκιμαστεί. Το ένα ήταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το κτηματολόγιο και την
0: ναι,
1: ιστορία,
0: ναι, ναι,
1: με τους, πες το, με τους συμβολιογράφους, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά,
0: όλα,
1: τα οποία τα έβγαλε εις πέρας. Και το
0: και
1: δεύτερο
0: πήρε
1: μεγάλο,
0: την καυτή πατάτα.
1: Ακριβώς. Project ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών,
0: ναι,
1: για τα έργα. Σήμερα είναι στη Θεσσαλία και επιθεωρείται έργα. Θα είναι έτοιμα τον Αύγουστο, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε θέσει θα τηρηθεί. Θεωρείται επιτυχημένος και στα δύο.
0: Πήρε
1: αυτά.
0: Πήρε καυτή πατάτα. Έχει προχωρήσει το μείζον θέμα, αν θυμάσαι, με αφορμή το δυστύχημα των Ντεμπών, το θέμα της τηλεδιοίκησης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο project στα δύο υπουργεία του έδωσαν ένα χαρακτηριστικό που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό, το χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας.
0: Έτσι, προκύπτει ως ένας αποτελεσματικός.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να βάλουμε την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων κτλ.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα πιστώνεται λοιπόν.
1: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ο κύριος Κυρανάκης, γι' αυτό
1: μετρό.
0: Είπα ότι κάνει άλματα, ναι, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πάει λοιπόν τώρα στην θέση του γραμματέα του κόμματος, σε περίοδο προεκλογική. Ποντάρει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κινητοποιήσει το μηχανισμό και τα στελέχη.
1: Κρίσιμο στοίχημα και για τον ίδιο και για το κόμμα. Να,
0: ναι,
1: πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει μιλά άνετα και με τη Νέα Γενιά και με παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με τη λογική Σαμαρά και με τη λογική Καραμανλή. Γενικά είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συνομιλήσει το ίδιο άνετα και με αυτό που λέμε σκληρό δεξιό και με αυτό που λέμε εξυγχρονιστή νεοδημοκράτη.
0: Δεν θα έλεγα σκληρό δεξιό, θα έλεγα τον
1: παραδοσιακό
0: πυρήνα,
1: δεξιό, ναι,
0: της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει, ακριβώς επειδή κινείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ο κύριος Κυρανάκης, εάν αυτό ενδεχομένως σηματοδοτεί και εκλογές το μετά το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο
0: Όχι,
1: Κυρανάκη,
0: βέβαια.
1: Εξαρτάται από πολλά πράγματα.
0: Όχι βέβαια, αλλά είναι ένα πρόσωπο
1: είναι,
0: που είναι,
1: ναι,
0: νέος, αποτελεσματικός.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι η τοποθέτηση Κυρανάκη στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας καθιερώνει, μάλλον φέρνει και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας το σκληρό ροκ στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Κυρανάκης είναι ένας σκληρός παίκτης στο επίπεδο της διαμάχης.
0: Βέβαια.
1: Τον είχαμε συναντήσει ως...
0: Δεν είναι ηπιον τόνο, τον χρειάζεται, ανεβάζει,
1: ακριβώς.
0: Είναι μαχητικός.
1: Πολύ μαχητικός.
0: Είναι έως και επιθετικός μερικές φορές. Άντε, θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ακριβώς. Και να πούμε και το τελευταίο, κρατήστε το. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανεβαίνει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον και για τον ίδιο. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάντα και μία παράδοση να κερδίζουν γενικώς τα outsider. Το αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Εντάξει,
1: να το έχουμε.
0: Πάντως δεν φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του άμεσου υποψήφιου.
1: Όχι.
0: Με
1: αλλά,
0: τίποτα.
1: Αλλά έχει φιλοδοξίες.
0: Άλλον έχει φιλοδοξίες, δεν το συζητώ ότι τις έχει. Απλώς τώρα δεν μπορεί να πω εγώ
1: δεν
0: πολύ απλά
1: τώρα.
0: Να δέσει
1: ναι.
0: με ό,τι υπάρχει τώρα. Λοιπόν,
1: θέλει,
0: πάμε γρήγορα.
1: Η πορεία είναι ακόμα.
0: Φτάνει τώρα.
1: Ανωδική. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, δεν είπαμε. Τίποτα δεν είπαμε.
1: Μας έπιασε η επικαιρότητα.
0: Έλεγε 12 και 16 λεπτά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8, θα μας βρείτε. Στείλτε μας ό,τι σχόλιο θέλετε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχουμε ήδη μπροστά μας και ενδεχομένως να μας απασχολήσει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα το δούμε αυτό. Αναφέρομαι κυρίως στις αυξημένες προσφυγικές ροές οι οποίες καταγράφονται και παρατηρούνται τελευταία, ειδικά στην Κρήτη. Όλα αυτά βεβαίως, φίλες και φίλοι, συμπίπτουν με την εφαρμογή πια του νέου μεταναστευτικού που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, από τις 12 Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
2: Καλό μεσημέρι και να εκφράσω κι εγώ πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό τη μεγάλη μου χαρά για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που ειλικρινά ήταν νομίζω δημιουργεί ένα άλλο κλίμα χαράς και αισιοδοξία σε όλους μας.
0: Α, ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Έλατε, είναι εντυπωσιακό. Γιατί, δώστε μας τουλάχιστον την ερμηνεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε.
2: Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος στην ηλικία, που όμως έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει και όπου έχει την ικανότητά του. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και όσο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν νέα παιδιά που τους εμπνέει και κοιτάνε αποσπάσματα από εμφανίσεις του τηλεοπτικές.
0: Τι λέτε τώρα, αυτά τα νέα παιδιά είναι οργανωμένα, είναι ονεδίτες και ασχολούνται με αυτό.
2: Ονεδίτες και μη έχω να σας πω και εγώ, επειδή τον είχα και σε μια εκδήλωση που έκανα στα Χανιά ως προσκεκλημένο, η προσέλευση του νέου κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
1: Άρα, κυρία Βολουδάκη, με αυτά που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ, ότι ο κύριος Κυρανάκης στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει πίστα.
0: Έχει ανέβει πίστα, ένα, και εγγράφει υποθήκη, δύο, για το μέλλον.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κυρανάκης, ξαναλέω ότι εκτός από αυτά που είπα πριν, τόσο και η πορεία του στο κτηματολόγιο. Mm-hmm. Που επίσης σας λέω ότι ζήσαμε από κοντά πρωτοβουλίες. Όσο και μετά σε αυτό το τόσο δύσκολο πόστο.
1: Έχει κατακτήσει την ταμπέλα του αποτελεσματικού. Είναι προφανές αυτό.
2: Επίσης θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό μεν, που όμως είναι προσιλωμένο στις αξίες και στις αρχές της παράταξης.
1: Ξέρει ο κύριος. Ψηφίζετε Κυρανάκη, το καταλάβαμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ξέρει ο κύριος Κυρανάκης ότι είστε θαυμαστριά του και υποστηρίχτρια.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν θα πείτε.
1: Δηλαδή,
0: μάλιστα. Άστο τώρα με τον Κυρανάκη.
1: Τόσο καλά λόγια ούτε για τον Πρωθυπουργό δεν έχω ακούσει.
2: Για τον Πρωθυπουργό
1: εννοώ. Χιούμορ κάνω, κυρία Βολουδάκη.
0: Ελάτε να πάμε στα θέματά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αφορμή προφανώς για τη συνομιλία μας είναι αυτές οι ασταμάτητες προσφυγικές ροές στην πατρίδα σας και όλα στην Κρήτη.
2: Ναι,
0: τι προτίθεστε, πώς προτίθεστε να τις αντιμετωπίσετε, κυρία Βολουδάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό και έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την περσινή χρονιά. Έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ το βάρος το μεταναστευτικό και οι ροές από εκεί που είχαμε στον Εύρο, όπου πια είναι μηδενικές, στα νησιά του Αιγαίου, όπου έχουμε μία πτώση 70% σχεδόν, αγγίζει το 70%, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ροές που έρχονται προς την Νότια Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε μία χώρα δύσκολη, με μία κυβέρνηση επίσης δύσκολη και όχι έτσι επίσημη, θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Που όμως παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλές επαφές και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και το Υπουργείο Ναυτιλίας με τους λιμενικούς μας. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο, ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, για την παράνομη μετανάστευση και αυτό δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά. Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
0: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
2: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Εκεί, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς. Ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
2: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Πριν μπούμε στο διαδικαστικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου, κυρία Βολουδάκη, επειδή το είπατε μόλις τώρα εσείς, το είχα αναφέρει και νωρίτερα εγώ, στις 12 Ιουνίου τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που έγινε και πάρα πολύ συζήτηση και εντός εισαγωγικών ταλαιπώρησε την Ένωση ώσπου να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου. Εκτιμάται ότι έχει εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Η Ευρώπη μιλά μάλιστα για μια ιστορική στροφή, με συγχωρείτε, στην αυστηρότητα. Στην πράξη όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης γραμμής. Οι νέες γρήγορες διαδικασίες στα σύνορα και η υποχρεωτική καταγραφή δεν κινδυνεύουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε κέντρα εγκλωβισμού μεταναστών?
2: Όχι. Καταρχάς έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Όντως είναι μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, όπου ναι, έχει γίνει στροφή. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, αντιμετωπιζόμασταν ως ακραίες φωνές σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής στην
0: Ευρώπη.
2: Καλά,
0: τότε το πώς διαμορφώθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θυμόμαστε όλοι και με τις παρεμβάσεις του Όρμπαν και τα λοιπά. Για αυτή τη στροφή εννοώ. Υπάρχει από πίσω μια πολιτική στάση, πολιτική διεργασία, πολιτικές πιέσεις. Ωραία, είναι αυτό πια όμως.
2: Τώρα από εκεί και πέρα εμείς ως Ελλάδα έχουμε καταφέρει το εξής. Με διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε για μέχρι την έναρξη του συμφώνου όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας και βρέθηκαν στις χώρες αυτές και σύμφωνα με αυτό που ισχύει και μέχρι τώρα, έτσι, το Δουβλίνο, θα έπρεπε να τους δεχτούμε πίσω.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ξεκινάμε εμείς αυτό το σύμφωνο μη έχοντας ουσιαστικά σχεδόν καμία υποχρέωση.
0: Ναι, εσείς το λέτε έτσι. Από την άλλη μεριά, διαβάζοντας ξανά με αφορμή τη συζήτησή μας το σύμφωνο, βλέπω ότι επί της ουσίας αυτό, με συγχωρείτε, το νέο σύμφωνο απαιτεί αυστηρότερους και ταχύτερους έλεγχους, το περίφημο screening, μέσα σε πολύ λίγες μέρες από την άφιξη των μεταναστών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Εμείς διαθέτουμε δομές και υπηρεσίες ασύλου, το απαραίτητο προσωπικό υλικό και τις υποδομές για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες που θα ενεργοποιηθούν και από 12 Ιουνίου.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και με τις δομές και με το προσωπικό και με τον υλικοτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι το μεταναστευτικό δεν έχει μια πορεία γραμμική, έτσι. Έχει εξάρτηση και μη. Άρα πάρα πολλά
0: και ειδικές προβλέψεις, θα σας πω εγώ, κυρία Βολουδάκη, το λέω γιατί εισάγει και το μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Το περίφημο αυτό είναι μια δέσμευση όπου οι χώρες του Βορρά μπορούν να πληρώνουν αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων. Αυτό είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση.
2: Θα σας πω, αυτό όμως να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος πριν την ισχύ του συμφώνου έμπαινε στη χώρα μας, έπαιρνε άσυλο εδώ και βρισκόταν μετά στη Γερμανία, μπορούσε η Γερμανία ανά πάσα στιγμή να μας τον γυρίσει πίσω.
0: Mm-hmm. Ναι, άλλο το να τον γυρίσει πίσω και άλλο να πληρώνουν οι χώρες του Βορρά αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων.
2: Αυτό σας λέω. Τώρα, αντί απλώς να μας τον γυρίσει πίσω, όπως θα μπορούσε.
0: Αντιλαμβάνεστε τις ανισότητες στη διαχείριση.
2: Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξει.
1: Μάλιστα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
2: Εκτός αυτού, να προσθέσω ότι αυτό που εισάγεται στο σύμφωνο και το ψηφίζουμε κι εμείς, είναι ότι πια θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δομές εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε χώρες τρίτες. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά αυτή η κουβέντα υπάρχει στο τραπέζι με συγκεκριμένες χώρες. Να δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μεταναστών, λέγονται κόμβοι επιστροφής, όπου αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται εκεί και θα παραμένουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες.
0: Μήπως η ματιά τελικώς, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, θεωρούν ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει και τις επόμενες δεκαετίες σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια, την διατροφική αλυσίδα, με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Θέλω να πω, όλο αυτό ακούγεται ως μια μεσοπρόθεσμη λύση, μια λύση διαχείρισης προσωρινής.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που κανένας μας, πιστεύω, ότι μπορεί να ελπίζει ότι θα σταματήσει άμεσα τον άλλο χρόνο.
0: Αντίθετα λένε οι μελέτες. Ναι, το αντίθετο.
2: Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος που τις επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό θα τις δούμε όταν θα σταματήσει.
1: Mm-hmm.
2: Άρα και εκεί δεν ξέρουμε
1: τι
2: θα έρθει και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με τα πιο αυστηρά μέτρα. Και γι' αυτό
1: λέτε
2: αυτό το νομοσχέδιο, το όποιο περιθώριο είχαμε να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι, έχουμε εξαντλήσει.
1: Μια και λέτε τι θα έρθει. Για αυτό το καλοκαίρι έχουμε κάνει, πώς να το πω, ένα κουμάντο,
0: μια προετοιμασία
1: ναι. Είτε για ροές που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είτε για ροές σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας, που μπορεί να είναι και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω του να ανοίξει κάποια στιγμή η Τουρκία ξανά τις κάνουλες για λίγο για να μας δοκιμάσει και για άλλους λόγους. Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και αν ναι, ποια είναι αυτή?
2: Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, ειδικά για την Κρήτη. Έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή στα Χανιά και είμαστε στο τελευταίο στάδιο, θα πω εγώ. Δηλαδή θα έχουμε νέα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Υπάρχει κάτι στο Ηράκλειο, αλλά να γίνει να βρούμε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο οργανωμένο. Έχει κανονιστεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και ολοκληρώστε με αυτό.
2: Ναι, ναι, πώς θα μεταφέρονται, έχει ολοκληρωθεί αυτό. Και έχουμε και τη χωρητικότητα ασφαλείας που θέλουμε και στις υπόλοιπες δομές μας.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο στην ενδοχώρα, όσο και στα νησιά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βολουδάκη.
2: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Η υφυπουργός της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και η θήκη αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πούμε ότι.
1: Πού τον θυμηθήκαμε τον Prince?
0: Γιατί ωραίο είναι. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Σήμερα είπαμε έχει τη συνεδρίασή του το Πασόκ με τα όργανα του και του έκανε δώρο η προράτα μία ακόμα δημοσκόπηση που το βγάζει τέταρτο. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που το Πασόκ βγαίνει τέταρτο. Άρα έχουμε τρεις που βγαίνει τρίτο και δύο που βγαίνει τέταρτο. Και την ίδια ώρα είχαμε το πρωί και τον κύριο Νικητιάδη στο Sky να λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Δούκας αν συνεχίσει έτσι. Που σημαίνει ότι φορτίζεται πολύ το εσωκομματικό κλίμα στο Πασόκ από όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή τη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το φορτισμένο κλίμα όλη αυτή τη εβδομάδα είχαμε και μια διάλυση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά.
1: Έτσι. Και πάμε λοιπόν γρήγορα. Ωραία, κάνει την εισαγωγή σου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε και όλο τον κύριο Σακελαρίδη. Κύριε Γαβρίλη Σακελαρίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση.
0: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σακελαρίδη. Χθες στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης στη δημοτικότητα είναι μόλις μία μονάδα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ ψηλά ο κύριος Σακελαρίδης στη δημοτικότητα, στη δημοφιλία να το πω έτσι. Και είναι σημαντικό να απέχει μόλις μία μονάδα από έναν άνθρωπο που διατέλεσε 5 χρόνια πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος.
1: Αυτό το κρατάμε. Αλλά με
0: γι' αυτό το λέω να το κρατήσουμε.
1: Αυτό το κρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή για κάποιους παλιότερους σαν εμένα με αυτό μου λέει, μου λέει και κάτι άλλο. Θυμάμαι τον αείμνηστο Λεωνίδα Κύρκο. Το φανταστήκατε λοιπόν.
0: Μπορεί να μην μας ψηφίζουν αλλά και να μας αγαπάνε είναι πολύ σημαντικό.
1: Μας αγαπάνε αλλά δεν μας ψηφίζουν. Βεβαίως και είναι σημαντικό.
2: Είναι η βάση για να μας ψηφίσουν.
1: Αυτό ο κύριος Σακελαρίδης λοιπόν κάνει πολιτική και ως εκ τούτου λοιπόν την ψήφο επιδιώκει. Αυτήν την ψήφο που ο ίδιος ορίζει και προσδιορίζει ιδεολογικά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Σακελαρίδη, στις εκλογές πράγματι θα κατεβείτε?
2: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Και πώς?
2: Για την Νέα Αριστερά μιλάμε.
1: Για την Νέα Αριστερά πάντα.
2: Ήταν μια εβδομάδα που όντως σηματοδότησε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, προηλημένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς ήταν προηλημένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία.
1: Όταν λέτε προηλημένη, πόσο πίσω το πάτε? Συγγνώμη για λίγο να βάζουμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Δηλαδή ενδεχομένως οι σύντροφοί σας θα έπρεπε να μην είχαν μπει στη διαδικασία συμμετοχής τους στην Νέα Αριστερά?
2: Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε ότι τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι πλέον ήταν ένα κοινό μυστικό και όχι μόνο μυστικό.
1: Νέα Αριστερά.
2: Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε

0: και πορευόμαστε.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα, επιτρέψτε μου λίγο, που προφανώς συνεχίζεται, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν πλέον δεν έχετε θεσμικό λόγο στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω, και το Κοινοβούλιο κάνει τη δική του δουλειά.
0: Προφανώς και το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή παραμένουν 4 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είναι ενεργοί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι 4 βουλευτές που είναι στη Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και αυτό νομίζω ότι είναι και δυστύχημα, το γεγονός ότι χάθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν και αξιόπιστη και αξιόμαχη και έκανε αντιπολίτευση από τα αριστερά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνέβη, τελείωσε. Πάμε τώρα μπροστά.
0: Συνεχίζουμε. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως κόμμα.
1: Πώς, με ποιον τρόπο, τι θα κάνουμε.
0: Υπάρχουμε, επανεκκινούμε, θα μπορούσα να σας πω. Και επανεκκινούμε σε μια κατεύθυνση να συγκροτηθεί επιτέλους μια πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίησης, σε αυτό το πλαίσιο του κατακερματισμού που υπάρχει στην αριστερά, που μάλλον το έχετε και εσείς αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση.
1: Μισό.
0: Γιατί όχι όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μια πολιτική κοινή.
1: Να το δούμε τώρα ότι μας έχετε δώσει ως απάντηση. Μισό λεπτό. Άρα τι λέτε τώρα εσείς, κύριε Σακελαρίδη, πάτε να κάνετε ένα rebranding της Νέας Αριστεράς? Ένα. Δύο, γιατί δύο ερωτήσεις γεννάει η απάντησή σας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις?
0: Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα rebranding στην έννοια του rebranding, για να μιλήσουμε για rebranding, γιατί δυστυχώς ακόμα και το rebranding έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρειά.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έλεγα rebranding, θα έλεγα στην πραγματικότητα επανεκκίνηση, rebranding αν θέλετε, επανατοποθέτηση, αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της κατεύθυνσης της Νέας Αριστεράς. Εμείς αυτό που θεωρώ ότι αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η Νέα Αριστερά θεωρούταν ένα κόμμα transit, με ημερομηνία λήξη στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Ενώ στην πραγματικότητα έχει τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό.
1: Ναι.
0: Στο χώρο της αριστεράς.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά την συγκρότηση του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς.
1: Άρα, όταν εσείς λέτε, Δημήτρη Ενέλη, όταν λέτε για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ποιες είναι, τι ορίζετε?
0: Είναι το δεύτερο ερώτημα.
1: Το επαναφέρω.
0: Και υποθέτω ότι και ο κύριος Στάκης κάπως εκεί.
2: Όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Ολοκληρώστε την απάντηση στην Ευαγγελία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς. Σε επίπεδο προγραμματικό, καταθέτουμε κάποιες προτάσεις και λέμε, παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε ποιοι συμφωνούμε στα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλαφόν στη λιανική τιμή της αγοράς ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της οριακής τιμολόγησης, τρόπου δηλαδή που καθορίζονται οι τιμές. Συμφωνείτε σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ποιοι συμφωνείτε? Άλλο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά τη στέγη. Τρόποι απάντησης απέναντι στη στεγαστική κρίση. Ρύθμιση του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa και 50.000 σπίτια να διατεθούν σε κοινωνική στέγαση αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα. Μπορώ να σας πω μια σειρά από προτάσεις.
1: Ναι, οι δυνάμεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ΜέρΑ 25, είναι η πλεύση ελευθερίας? Σε ποιους?
0: Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε.
1: Πού βλέπετε συγγενείς πολιτικές?
0: Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέρΑ 25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτι.
1: Καλά, αναφορά στην αριστερά έχει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί.
0: Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι' αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δεν ασκεί μόνο να παίζεις με τους συμβολισμούς της αριστεράς και να δηλώνεις
1: δηλαδή, αν
0: στην ταμπέλα την αριστερά. Πρέπει αυτό εξαρτάται και από τις πολιτικές θέσεις. Ζητήματα που παίρνεις.
1: Τελευταία ερώτηση για να αφήσω το Δημήτρη, αλλά μου γεννάτε όλες τα ερωτήματα.

0: θέματα. Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
1: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV, και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
2: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
1: Α, ωραία, έχετε και το. Έχετε το.
0: Την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
1: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
0: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
1: Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω.
2: Άλλο, μάλλον, σε εκείνη την ερώτηση, η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν. Και με συγχωρείτε, κύριε Τάκη, χωρίς να σας πω το μονοπόλιο.
2: Το έχει ξαναπεί. Για την αυτοδυναμία το είχε ξαναπεί. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και πολιτική γραμμή.
2: Σωστά.
1: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ένα γλωσσικό λύσθημα.
2: Όχι, όχι. Καθόλου συνειδητά, απολύτως τα είπε όλα. Και ότι δεν είναι όμορφη η χώρα, το κόμμα της με το Πασόκ. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε κάτι πριν που με ερέθησε πολιτικά. Είπατε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν τη Νέα Αριστερά ως κόμμα τράνζιτ προκειμένου να πάνε κάπου αλλού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά, και ρωτά έναν άνθρωπο που ξέρει τις διαδικασίες από πολύ μέσα και έζησε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τα πάντα, μήπως τελικά η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν μετά με την ανάδειξη ηγεσίας, με το κάψιμο υποψηφίων, με την είσοδο άλλων υποψηφίων, με την έξοδο άλλων προέδρων και όλα αυτά που έγιναν, ήταν όλα προσχεδιασμένα για να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω σαφή και καθαρή απάντηση στο ερώτημά σας και δεν το αποφεύγω να το απαντήσω. Ειλικρινά δεν έχω τόσο
2: βαθιά. Εσείς πώς τα βλέπετε, που τα ξέρετε, που τα παρακολουθείτε?
0: Την εμπειρία σας.
2: Την εμπειρία.
1: Θεωρώ ότι όλα.
0: Γιατί μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, μα γι' αυτό το ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, παίρνοντας την επιλογή του να αποχωρήσει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια επιλογή η οποία έγινε υπό το βάρος ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπή στάση από τη δική του την πλευρά. Βέβαια, τα όσα ακολούθησαν, εγώ δεν θεωρώ ότι είχε άμεση εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, δεν ήταν όλοι οι μαριονέτες του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης, η κυρία Αξιόγλου, όλοι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε τον έλεγχο της κατάστασης, τον απόλυτο έλεγχο ο κύριος Τσίπρας.
0: Αλλά
1: θεωρώ,
0: τι δημιούργησε τις συνθήκες, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε?
1: Θεωρώ ότι ενδεχομένως σε κάποιο επίπεδο, ότι ναι, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες από πριν, ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη. Δεν χρεώνω ότι υπήρχε, πώς να το πω, εκείνη τη στιγμή.
2: Δηλαδή, εσείς όταν αποχωρούσε ο κύριος Τσίπρας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας δεν πιστεύατε ότι θα ξαναεπανέλθει?
1: Το είχα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει και τόσο νωρίς. Εγώ το θεωρώ ότι έγινε τόσο νωρίς, να σας πω την αλήθεια.
0: Θεωρώ
1: δηλαδή ότι στην πραγματικότητα και το θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη, που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει, ότι στην πραγματικότητα έχουν ξαναφτιάχνει το μοντέλο ως
2: μια
1: άλλη ερώτηση. Μάλιστα. Σε πιο προσωποβαγή μορφή.
2: Μάλιστα. Και μια άλλη ερώτηση. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει?
1: Τότε.
2: Όχι, σήμερα.
1: Σήμερα.
2: Διότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας,
0: με
2: τα περισσότερα στελέχη να πάνε εκεί και τον κύριο Φάμελο επί της ουσίας στην καλύτερη να δέχεται να είναι υποψήφιος στο κόμμα Τσίπρα. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
1: Αυτό θα ήταν υπό την αίρεση του ποια θα ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρόεδρο του κυρία Χτσιόγλου. Αν ήταν μια πορεία η οποία δεν θα οδηγούσε στη σημερινή, ας πούμε, άσχημη εικόνα για το κόμμα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν πιο περιορισμένες οι πιθανότητες του κυρίου Τσίπρα. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ενδεχομένως θα είχε λιγότερες πιθανότητες, να σας ρωτήσω, κύριε Τάκη.
0: Ελάτε λίγο τώρα στο σήμερα.
2: Απαντώντας μου σε αυτό, μου απαντήσατε εμέσως και στα προηγούμενα.
1: Δεν επιβεβαιώ. Σε αυτά όμως δεν είναι δικά σας ερωτήματα.
2: Ναι, δικό μου.
1: Και
2: δικό
1: εσείς συνδέετε τις τελείες, όχι εγώ.
2: Εγώ.
0: Ναι. Για ελάτε να έρθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό. Το βλέπουμε. Είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημα, θα πω εγώ. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο έντιμος δρόμος για το κόμμα στο οποίο ανήκατε κι εσείς πριν έχετε αυτή την πορεία?
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς δηλαδή, ποια είναι η έντιμη στάση μιας απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοπτική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και επομένως οι πολίτες δια της ψήφου να δείξουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν θέλουν, ή αυτό που ακούγεται ως, με πολλές μορφές σεναρίων, μια απορρόφηση, ας πω εγώ έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν το βάζω με όρους εντυμότητας, θα σας πω.
0: Πολιτική ότι... εντυμότητα
1: ναι,
0: και συνέπεια.
1: Προφανώς. Θα σας απαντήσω λέγοντας κάτι πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη, ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουνα εγώ τότε, πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση. Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμή τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες, να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μία αμηχανία στους τηλεθεατές, όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί, και το κόμμα του η Ελλάς, έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε και η κυρία Κουφο-Νικολάκου στο κύριο Τάκη που λέγαμε πριν.
0: Ναι,
1: αλλά είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι και με έναν δημόσιο τρόπο έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, ενάντια στην ανάγκη να παραιτηθούν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες, και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο δε, το οξύμορο αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα και τον βασικό, έτσι, το βασικό υποκείμενο αυτού του πολιτικού καθεστώτος του παλιού.
0: Επίσης έχω και μια ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής που σας έκανα. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα πάρει μέρος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, αν και έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχολιάσει αιχμηρά την επιστροφή σας στην ενεργοπολιτική μέσω της Νέας Αριστεράς. Σήμερα με έναν
1: Δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια καν, φανταστείτε. Αλλά δεν πειράζει.
0: Εγώ σας πιστεύω. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα συγκρατήσει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στην κατάσταση αυτής της πολιτικής αποσύνθεσης. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο πλαίσιο των διάφορων σεναρίων λοιπόν για το μέλλον, αν οι εξελίξεις φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να τεθεί θέμα κοινής πορείας ή συμπαράταξης, εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του?
1: Νομίζω με τον κύριο Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι. Για λόγους ενδεχομένως ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς, και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς.
2: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα, και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί?
1: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό, μήνει, ναι, αλλά αυτό το φάσμα της αριστεράς, γιατί να είναι πολύ διασπασμένο, κύριε Σαγκελάρη.
1: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό σας λέω. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ναι, ο κόσμος της αριστεράς, ναι, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο τσαλαβούτι μας στα θολά νερά.
2: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
1: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
0: Δεν το αποκλείετε κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
1: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
0: έτσι,
1: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
0: απέτηση.
1: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική προσώπηση της αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
2: Έχουμε μια ερώτηση. Τώρα, επειδή είδα το ήξε εδώ ότι έχει λίγο μειώσει τις εμφανίσεις του κύριο Νηφούδης λόγω των όσων είχε πει παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα. Άλλο θέλω να πω. Με αφορμή όλα αυτά, η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε μια ενδιαφέρουσα έτσι, οπτική. Είπε ότι ο κύριος Νηφούδης έκανε μια προσωπική ορίμανση διατηρώντας τον προηγούμενο εαυτό του και οριμάζοντας προσωπικά. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή, αν κάποιος ας πούμε σας έλεγε Καραγκιόζη και μετά τον παίρνατε στο κόμμα σας, θα δεχόσασταν τον όρο της προσωπικής ορίμανσης?
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, κύριε Τάκη, περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Τι να λέμε, το θέμα. Γελάμε, τέλος πάντων. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις για κάποιους ανθρώπους.
2: Είναι
1: δυνατό να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες.
2: Αυτό είναι από το. Είναι και έξυπνο αυτό.
1: Το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει. Ο κύριος Νηφούδης έχει αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα. Συμβολίζει όλο αυτό.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Κύριε Σαγκελαρίδη, πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Χάσαμε την μπάλα.
0: Έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σαγκελαρίδη.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθούμε μεταγραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
0: Τι να σας πω. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό branding. Πάντως, κύριε Σαγκελαρίδη, θα το παρακολουθήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία
2: να τα
0: ξαναπούμε.
2: Να του ευχηθείς να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να είναι σε καλή θέση.
0: Ναι. Τώρα με αυτά, με ποδοσφαιρικούς όρους επίτρεψα.
1: Είπαμε, συμπάθεια έχουμε, πώς το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έχουμε συμπάθεια.
0: Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Αείμνηστος λέω. Ναι. Να είστε καλά, Λεωνίδας Κύρκος.
1: Να είστε καλά,
0: γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Σαγκελαρίδης, φίλες και φίλοι, άντε να δούμε, έχει. Δεν είναι εύκολο το rebranding.
2: Όχι, καθόλου.
0: Καλύτερα να ξεκινήσει κάτι καινούριο παρά να μπει στη διαδικασία του rebranding.
2: Τουλάχιστον είναι το ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Σαγκελαρίδης. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο.
2: Ναι.

0: Σας χαιρετούμε τώρα. Μας πήρε ο χρόνος μπροστά.
1: Παρασκευή είναι.
0: Παρασκευή. Oh. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Γεια χαρά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηροδοχιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες, φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΜΕΣ, μια και πολλοί άλλοι αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη ειρήνη».
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς, η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια τηλεοδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις. Οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν, είναι ο 8ος να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700 το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων αμερικάνικης μοτοσυκλέτας επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία θα έλεγα στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπς, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιον του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελείς σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Είναι... Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη για αστραπία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέθεταν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα. Ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευαστήματος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσει φιάλε έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριά, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντε δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτου, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες,
0: ναι,
4: οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, τον οποίο για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιση στην μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή.
0: Ναι.
4: Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα,
0: ναι,
4: την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα αστυνομίωξε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδερφοκτονίας, με έναν 82χρονο να επαναλάβουμε να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της εντροκαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την απολογία του. Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερες, η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της στην κυριοπραξία που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στο Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους ερηνούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αν αεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣ, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση. Όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
7: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ημαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εθνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο Κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμήλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Βίκη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφηξη του κρουαζιερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κρουαζιερόπλοιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφηξης του κρουαζιερόπλοιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισχές, εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας δεν είναι ευτυχώς.
0: Αποτράπηκαν τα χειρότερα.
11: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κρουαζιερόπλοιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΙΑ. Πάμε τώρα στο Βόλο

0: Ωστί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το Master Plan της ΔΕΗ Άμβαλα και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετά η ΔΕΗ ΑΜ, η οποία και η ίδια, ενώ στο Master Plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο Μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα Πλατανίδια και το Μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜ. Ναι. Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακάρα Φιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της Παλαιάς Πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
2: Ναι, στον Βενετίκο ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει

0: σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σορευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου, αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρηγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ. Και ναι, αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, mm-hmm, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τουριστικού τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε, του ζητούσε.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι οι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν χρειάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
3: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
3: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή, ναι, σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού, ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο, mm-hmm, και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας Το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή.
3: Τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
3: Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
3: Ωραία, έτσι,
1: έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
4: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
5: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
7: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη ουσιαστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουρκική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
7: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά αίθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από τη μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύριων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ, όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιμπαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσχέδιο διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδήλωση σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
7: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
8: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι τελικές εμφάνσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
7: Άγιε Μπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτριά μας, την Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
9: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για την Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Με ναι. την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
7: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
9: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
7: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
10: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
11: του κύριου Δούκα.
10: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
7: Και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα. Να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό περιορισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
7: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
13: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε μια έκκληση να βρεθούν όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
12: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
13: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
14: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
13: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
14: έτσι,
13: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
14: απόφαση.
13: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
14: Βέβαια.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
16: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου της του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, είπε ότι η Ρωσία είναι, μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετ, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
7: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρύλε σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
16: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο
7: Περιμένουμε
16: φόρο.
7: Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
16: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν, και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
7: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της Συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
7: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΥΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
18: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
7: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω, ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημείας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
7: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρήγορη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Και τέλος, από τον αριθμό μητρό των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
7: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν στις συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
2: Και οι συγκεκριμένες ηχητικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μία κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, την οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη με ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
7: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
21: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
15: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
7: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
22: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους. Από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις, δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
7: Ανάβλαχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου, το ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο, επισημαίνω, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
7: Ναι.
1: Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
7: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
1: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρη τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
7: κανένα
1: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
7: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης

0: σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των εκλογών, των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
2: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
3: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Στη συνέντευξη του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση, κάτω εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, και από την άλλη ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.

0: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Ναι. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
0: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία, λοιπόν, ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν, λοιπόν, οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα έβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βίαιη τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
2: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
3: Με ρόπαλο.
2: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν, μάλιστα, μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνος, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλητιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλητιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
4: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων του Ζωσικλέτα, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσα, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη, έτσι παρουσιάζει, τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση. οργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτιές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι 3 έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Οικουμενίτσας από 3 υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ντάλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες 2 σύλληψεις για οπλοκατοχή με 2 μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
4: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντική στράτευση γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των 2 φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευση νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική του θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
3: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
6: ναι,
5: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
6: Εκεί ήθελα να έρθω.
5: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
6: ναι,
5: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εκ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8, κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10. Και στη νέα εκπομπή του Air News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο Στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
8: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τενίδη Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγορική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
8: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
9: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καμπυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομείναντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς αν θα στηρίξει το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε: θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνστάντζας, κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχό του αφού τον μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε γέρος τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν άνοικε σε μια ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
7: Ο καιρός.
10: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική Έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, η καλύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου κλείνει με ειδήσεις που δείχνουν μια κοινωνία να κινείται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Έτσι βεβαίως έχουμε συνηθίσει την επικαιρότητα με διάφορες ειδήσεις από πολλά παιδεία, από την οικονομία, την εκπαίδευση, την υγεία και ούτω καθεξής. Τώρα στην Ελλάδα μία από τις καλές ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή η ανακοίνωση που έγινε για την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για μία παρέμβαση. Επί της ουσίας το καταλαβαίνετε, ο Κυριάκος Πιερακάκης το ανακοίνωσε στην Βουλή. Μια παρέμβαση που αφορά χιλιάδες πολίτες και έρχεται να απαντήσει και αυτή μαζί στις πιέσεις που δημιουργεί το αυξημένο κόστος ζωής. Αλλιώς τα πράγματα το 2015 και αλλιώς το 2026, έτσι το καταλαβαίνουμε, είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Πανελλαδικές και σήμερα συνεχίστηκαν, λατινικά, χημεία, πληροφορική, τα μαθήματα, τη χημεία, πληροφορική, απαιτητικά, πιο απαιτητικά από πέρσι. Και μένοντας λίγο στο χώρο της παιδείας, εκεί γύρω τέλος πάντων, έχουμε και σημαντικές αλλαγές να έρχονται στα σχολικά κηλικία. Τώρα αυτή την είδηση, τις αλλαγές στα σχολικά κηλικία, δεν ξέρω πόσες φορές τα τελευταία χρόνια την έχω ακούσει. Έχει να κάνει με υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά και έχει να κάνει με αλλαγές στα προϊόντα που μπορεί κανείς να βρει σε ένα κηλικείο εντός σχολείου. Αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι. Έχουμε νόμους και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ένα καινούριο θέμα. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει επανειλημμένα από τα τέλη της δεκαετίας του 90, χωρίς πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

αφορά τώρα το πεδίο των μαχών, η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει, κλιμακώνεται, έχουμε συγκρούσεις και στο Λίβανο να συνεχίζονται. Παράλληλα με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, αν και αυτές βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία, όπως καταλαβαίνουμε μετά από τόσες μέρες, παράλληλα από το μέτωπο της Ουκρανίας έρχεται μια διαφορετική είδηση που ο Ζελένσκι απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον Πούτιν για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, αναζητώντας έναν δρόμο προς την ειρήνη. Αλλά πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και όπως κάθε Παρασκευή εννοείται λίγο πριν πέσει η αυλαία της εκπομπής θα αφήσουμε για λίγο όλη την επικαιρότητα, την πολιτική για να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη και να δούμε όλες τις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θα πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα κάνουμε λίγο γυμναστική. Νομίζω το επιβάλλει και η μέρα λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: Σήμερα η εκπομπή θα ξεκινήσει ανοίγοντας την αγκαλιά της σε μια σπουδαία γιορτή του αθλητισμού που ξεκινά σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα όμως αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή του αθλητισμού είναι και ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου λοιπόν ξεκινά αυτή η μεγάλη φετινή διοργάνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Μιλάμε για μια διοργάνωση με περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, μόνο που φέτος για πρώτη φορά κρύβει και μια έτσι μοναδική πρωτιά που μας συγκινεί ιδιαίτερα. Για πρώτη φορά λοιπόν στο ταπίτι διοργάνωσης θα βρεθεί και μια ομάδα συμπερίληψης. Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα σας συνδημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν ένα κοινό πρόγραμμα, μια γέφυρα ισότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί συχνά συνδέουμε τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό με τα μετάλλια, τις επιδόσεις, την πίεση. Όμως η γυμναστική για όλους και ειδικά αυτή η πρωτοβουλία μας υπενθυμίζει την πρωταρχική αξία του αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σιμεών Σκουτέρη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος για το πρόγραμμα Γυμναστική για Όλους. Χαίρετε, κύριε Σκουτέρη.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίτα.
0: Λοιπόν, έφτασε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Έφτασε ο καιρός. Πάνω από 9.000 οι συμμετοχές από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου. Θέλω λίγο να το πάμε αντίστροφα. Δηλαδή θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω να πάμε σε αυτή την πρωτιά την φετινή με την ομάδα συμπερίληψης που θα δούμε για πρώτη φορά φέτος. Πώς γεννήθηκε?
1: Πώς προέκυψε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, σε συζητήσεις εδώ και αρκετό καιρό με στελέχη της Ομοσπονδίας μας, καταλήξαμε και κάναμε ομόφωνα αποδεχτή την πρόταση που συντονίζει η κυρία Μαρίνου, η κυρία Πέγγι Μαρίνου. Είναι η συντονίστρια αυτής της ομάδας συμπερίληψης, που όπως είπατε αποτελείται από παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και φυσικά συνυπάρχουν μαζί με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Λοιπόν,
0: αυτά τα παιδιά δηλαδή γίνανε μια ομάδα, προπονήθηκαν
1: μια ομάδα
0: μαζί,
1: ναι.
0: Θα μοιραστούν
1: ομάδα,
0: το χειροκρότημα,
1: γυμνάζονται μαζί και εμείς τι κάναμε, αποδεχτήκαμε αυτή την πρόσφαση να βγάλουμε αυτή την ομάδα στο κοινό, να τη δουν θεατές, να τη δουν άλλες ομάδες,
0: να δουν ότι είναι εφικτό,
1: να αισθανθούν αυτά τα παιδιά ότι συνυπάρχουμε με άλλα παιδιά, με άλλες ομάδες, με αυτό που πρεσβεύει η γυμναστική για όλους.
0: Και ξέρετε, μια τέτοια πρωτοβουλία, αυτό πηγαίνει σε όλους, δηλαδή πηγαίνει σε ολόκληρη την κοινωνία που, αν μη τι άλλο, πόσο ανάγκη έχει και την αποδοχή και τη συμπερίληψη.
1: Είναι κυρίως κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι όλο αυτό, είναι ο πρωταρχικός στόχος, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Είναι μια γέφυρα. Η διοργάνωση αυτή είναι μια γέφυρα ισότητας, αποδοχής, συμπερίληψης. Έτσι και κινείται.
0: Και πώς άραγε εξέλαβαν το μήνυμα προπονητές που είδαν ότι για πρώτη φορά φέτος αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση της Ομοσπονδίας θα υπάρχει αυτή η ομάδα? Γιατί αυτό φαντάζομαι είναι και ένα μήνυμα και προς όλους τους προπονητές της χώρας,
1: ακριβώς,
0: των συλλόγων.
1: Ακριβώς αυτό, και εμείς περιμένουμε την εμφάνιση της ομάδας. Παρεμπιπτόντως να πω ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί την 5η 11 Ιουνίου και ώρα περίπου 6.30 με 7.30 το απόγευμα.
0: Όλη η διοργάνωση γίνεται πού, στην Παιανία?
1: Ναι. Η διοργάνωση ξεκινάει από τη Δευτέρα 8 του μήνα. Το Ελλάς Gym Festival είναι 9 μέρες, μια διοργάνωση γυμναστικής για όλους. Φυσικά οργανώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και φιλοξενεί ομαδικά προγράμματα γυμναστικής για όλους. Ένα από αυτά είναι αυτή η ομάδα συμπερίληψης που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της, όπως είπα, την Πέμπτη. Με πολύ ενδιαφέρον θέλω και εγώ την ανατροφοδότηση που θα πάρω από συναδέλφους, από προπονητές, από άλλες ομάδες.
0: Από γονείς.
1: Από γονείς, βεβαίως. Από γονείς, είναι ο συνδετικός κρίκος όλης αυτής της προσπάθειας. Να δούμε πώς θα το εκλάβουμε και πώς θα το αναπτύξουμε. Γιατί δεν είναι να μείνουμε σε αυτό.
0: Πώς είναι να ανοίξουν οι πόρτες, να ανοίξουν οι αγκαλιές, να υποδεχτούν όλο και περισσότεροι σύλλογοι παιδιά που μπορεί να έχουν τα θέματά τους.
1: Ακριβώς. Οι γονείς αυτοί πρέπει να έχουν εξωστρέφεια, να βγάλουν τα παιδιά έξω, έτσι, να μπουν, να συναναστραφούν με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, να γυμναστούν μαζί, να κάνουν λάθη μαζί. Έτσι, είναι όλο αυτό πρέπει να αναδειχτεί.
0: Αυτό, ξέρετε, φαντάζομαι δεν αφορά τους γονείς, υπό την έννοια ότι οι γονείς το θέλουν αυτό. Το θέμα είναι να βρίσκουν ευικοάωτα, πόρτες ανοιχτές, για να είναι τα παιδιά τους, να γίνουν μέρος.
1: Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σε όλα αυτά ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτή.
0: Τώρα, αυτό το φεστιβάλ που γίνεται τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με γυμναστική για όλους, αυτόν τον τίτλο φέρει, είναι δωρεάν, ναι. Είσοδος δηλαδή, είναι ελεύθερη για το κοινό, έτσι δεν είναι?
1: Ελεύθερη για το κοινό, βέβαια.
0: Το γενικότερο μήνυμα για αυτή τη διοργάνωση που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια με τόσους χιλιάδες αθλούμενους, κυρίως παιδιά, βέβαια, να πούμε, φαντάζομαι καταλάβανε.
1: Και ενήλικες, έτσι. Και δεν ενήλικες. Έχουμε μόνο παιδιά, έχουμε και ενήλικες και προχωρημένης ηλικίας. Η γυμναστική για όλους τους περιλαμβάνει όλους. Έχουμε από 4-5 ετών συμμετέχοντα μέχρι και σχεδόν 70-75 χρονών συμμετέχοντας.
0: 70-75 και θα παρουσιάσουν, ας πούμε, πρόγραμμα
1: χορευτικά, γυμναστικά προγράμματα, ομαδικά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα παρουσιαστούν εδώ και ακολούθως θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε διοργανώσεις του εξωτερικού, είτε στο Eurogym παρεπιπτόντως, επειδή γίνεται στην Ιταλία φέτος, στη Γαλλία γίνεται ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το Golden Age, που είναι για τρίτη ηλικία, μάλλον να μην το λέμε τρίτη ηλικία, είναι για προχωρημένη ηλικία, και συμμετέχουμε και εκεί με ομάδα. Λοιπόν, οπότε είναι με πολύ ευρύ το φάσμα αυτής της διοργάνωσης.
0: Και πέρα από όλα τα άλλα, από ό,τι είδα και στο δελτίο τύπου, κάνατε και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Τι δράσεις είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα?
1: Θα βγάλουμε και έχουμε να βγουν και μηνύματα προς τα έξω και προστασίας του περιβάλλοντος. Προετοιμάζουμε μία δράση. Θα φυτέψουμε συμβολικά μία ελιά στην κεντρική είσοδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας. Από εκεί και πέρα. Με μηνύματα και με διάφορες δράσεις εκεί θα πρέπει να προτρέψουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν μπουκαλάκια νερού επαναχρησιμοποιούμενα, θα έχουμε ψύκτες για να παίρνουν νερό από εκεί, να γίνεται διαλογή του πλαστικού και σε ειδικούς κάδους. Έτσι, πρέπει αυτά να γίνουν βίωμα από τα παιδιά μέχρι και στους μεγαλύτερους.
0: Άρα είναι πολλά τα μηνύματα και συμβολισμοί κατά τη φετινή διοργάνωση.
1: Δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Τώρα, επειδή η Ελληνική Ομοσπονδία Γυμναστικής το κάνει χρόνια αυτό, είναι χρόνια κοντά σε οικογένειες, σε παιδιά, σε μεγαλύτερους, όπως μας είπατε και εσείς. Φέτος και έχουμε και αυτή την πρωτιά με την ομάδα συμπερίληψης. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγάλο όραμα της Ομοσπονδίας για το μέλλον του αθλητισμού στην χώρα μας?
1: Λοιπόν, η γυμναστική για όλους έχει πολύ λαμπρό μέλλον, να το πω έτσι. Λοιπόν, εμείς το πλάνο μας για τα επόμενα 3-4 χρόνια έχει ήδη υποβληθεί και στην οικογένεια της γυμναστικής. Πρέπει να ανοίξουμε αυτές τις διοργανώσεις στην επαρχία, γίνεται ήδη ένα στη Θεσσαλονίκη. Του χρόνου προγραμματίζουμε μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων διοργανώσεων, ξεκινώντας από την Κρήτη και από την Πρέβεζα, με σκοπό να βάλουμε περισσότερες περιοχές της χώρας μας στον χάρτη των διοργανώσεων της γυμναστικής για όλους. Λοιπόν, οπότε στα επόμενα χρόνια θα ανοίξει όλο το φάσμα αυτό, θα πάει σε όλη την Ελλάδα, έχουμε στο πλάνο μας το 28, διεκδικούμε μάλλον φιλοδοξούμε να γίνουν κάποιες από αυτές τις διοργανώσεις και διεθνείς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη με την αντίστοιχη διοργάνωση που κάναμε, να επεκταθεί στα Βαλκάνια και να μπορέσουμε να συμμετέχουν και ομάδες από τις βαλκανικές χώρες.
0: Άρα είναι και στόχος να μην...
1: Στην επόμενη τριετία περιμένουμε πολλά πράγματα από τον τομέα της γυμναστικής για όλους.
0: Κύριε Σκουτέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλά να περάσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας προσκαλώ να έρθετε να τα δείτε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Σιμεών Σκουτέρης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος του προγράμματος Γυμναστική για Όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Τη Δετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Είναι η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εκπομπή σε διάδραση. Επανήλθαμε 3 και 33 λεπτά η ώρα και θέλω να πάμε ευθύς στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση για το θέμα αυτό που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με σημαντικές αλλαγές που φέρνει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τα σχολικά κηλικία και θα εφαρμοστεί τώρα από την σχολική χρονιά την καινούρια. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με τη νέα σχολική χρονιά, λοιπόν, μπαίνει τέλος τα λαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Να σου πω ότι το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013 με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο βέβαια την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και βασίζεται στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι λοιπόν από τη σχολική χρονιά 2026-2027 όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν ενιαία πρότυπα υγιεινής διατροφής. Να σου πω κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
0: Ναι, και αλήθεια είναι και ότι η παιδική παχυσαρκία είναι σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας, μπορεί να είναι και υψηλότερη στην Ευρώπη, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που δεν έχουμε κερδίσει ακόμα, δηλαδή την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών ή επιλογών των παιδιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να δούμε πώς είναι το κλίμα που επικρατεί στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδας στις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αραδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι επιφυλακτικό το κλίμα, όπως στην αρχή της εβδομάδας. Διανύσαμε δηλαδή μια εβδομάδα όπου οι επενδυτές επαναξιολογούν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και βέβαια περιμένουν μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα στοιχεία, για παράδειγμα, του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, που είναι σημαντικά για να δείξουν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο που έχουμε σοβαρές αβεβαιότητες. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές προσπαθούν τώρα να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια των επιτοκίων και γενικότερα βέβαια αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έτσι έχουμε μια συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 0,20% είναι ψηλότερο ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,52% κινείται υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,39% η άνοδος για τον FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αντίστοιχη κίνηση λίγο υψηλότερα, ενώ στις υπόλοιπες αγορές έχουμε την αγορά τώρα του πετρελαίου. Οριακές μεταβολές σήμερα, 0,05%, 0,07%. Δηλαδή, ουσιαστικά σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές σε σχέση με χθες. $93 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, $95,10 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο χαμηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, $4,495 ναουγιά ο χρυσός. Εκεί σε αυτό το σημείο των $4,500 έχει βρει ένα σημείο αναφοράς ο χρυσός, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και γύρω από τα $75 κινείται το ασίμι. Σήμερα είναι στα $74,10 ανά ουγγιά το ασίμι. Όπως επίσης έχουμε και οριακές μεταβολές σήμερα στο κόστος δανεισμού, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. 3,02% είναι το δεκαετές γερμανικό, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,67% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. 3,77% των ιταλικών. Και στο 3,71% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Δεν έχουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο συνταρακτικό σήμερα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν μια εβδομάδα που κύλησε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή με το όπως ξεκίνησε, λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως και στην αγορά συναλλάγματος. Δεν είχαμε αξιόλογες κινήσεις. 1,16-20 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο και στα 160 περίπου το δολάριο με το γεν. Εκεί σε αυτή την περιοχή έχει σταματήσει, δεν πάει λίγο υψηλότερα, δεν το υπερβαίνει αυτό το σημείο των 160 γεν ανά δολάριο, ενώ και η στερλίνα έχει πιάσει ένα, ας το πούμε έτσι, μία οροφή στα 1,35. Μία στερλίνα αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί με 1,3462 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς και να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Ή καλύτερα να αφήσουμε τη μεγάλη οθόνη να μας ταξιδέψει. Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Ιουνίου φέρνει απ' όλα. Οπότε είδα από ό,τι μου έστειλε ο Αλέξανδρος ο Μανός Λιζάρδος νωρίτερα, ταινίες καινούργιες μεγάλων δημιουργών, ελληνικές παραγωγές, θρίλερ, περιπέτειες, φαντασίες, αλλά και κλασικές ταινίες που επιστρέφουν. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, λοιπόν, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr, είναι μαζί μας για να δούμε ποιες ταινίες αξίζουν το εισιτήριό μας, ποιες προκαλούν συζήτηση. Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι όντως μια πολυμορφική εβδομάδα, θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε. Δύο ελληνικές ταινίες, η μία μάλιστα υπό μια ιδιαίτερη συνθήκη. Τρεις μικρού μήκους θα συναντηθούν στη μεγάλη οθόνη, σαν να είναι μια ενιαία ταινία με ένα κοινό άξονα. Μια καινούργια ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ, η οποία βγαίνει στους κινηματογράφους. Επανεκδόσεις ισπανικών ταινιών, αλλά και καινούργιες ισπανικές ταινίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον animation, το οποίο με το καλό θα το δούμε σήμερα. Έχω διαβάσει τις κριτικές του που έχει κάποιες αντιφάσεις στο τι γράφει, μάλλον το πώς φαίνεται στον κόσμο, το πώς φαίνεται στους κριτικούς. Θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικότερα την παραπάνω εβδομάδα και φυσικά καινούργιες ταινίες. Όλα αυτά είναι μαζεμένα. Έχουμε το χρόνο μας, ας τα πιάσουμε με τη σειρά.
0: Ναι, και είμαι σίγουρη ότι θέλεις να ξεκινήσουμε με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
1: Ναι, θέλω να ξεκινήσω με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
0: Δεν πιάσα.
1: Τον κράταγα για το τέλος για να έχω περισσότερο χρόνο και να αξιοποιήσω όλο πάνω του. Επειδή είναι από τις ταινίες που έχουν φάει τα χαστούκια τους από την κριτική, τελείως αδικαιολόγητα, γιατί δεν συνυπολογίζουν το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ταινία και για ποιο λόγο είναι μια πολύ ειλικρινής προσπάθεια του Αλμοδόβαρ να κάνει μια αυτοκριτική. Τώρα ή μετά, τι προτιμάς?
0: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί είναι κάτι που το περίμενα να ακούσω και από σένα την κριτική σου για αυτή την επιστροφή του Αλμοδόβαρ, που είχες πει και εσύ κάποια στιγμή ότι θα είναι κάτι πιο προσωπικό.
1: Αυτό κάνει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο τρόπος που το κάνει έχει ξυνήσει ιδιαίτερα στους ξένους κριτικούς. Θεωρούν ότι είναι μια επαναληπτική ταινία. Για να σας δώσω μια σύντομη σύνοψη της ταινίας, παρακολουθούμε στο πρώτο μέρος κάτι το οποίο δεν μας είναι σαφές άμα είναι μία ή δύο ιστορίες που κάπου θα συναντηθούν. Σε ένα σημείο όμως ξεκαθαρίζει λίγο αυτό το πεδίο και κατανοούμε το ότι είναι ένας σκηνοθέτης που έχει περάσει μεγάλες δόξες στον κινηματογράφο, προσπαθεί να γράψει το καινούριο του σενάριο. Το σενάριο του όμως, επειδή στερείται πραγματικών ιδεών, καταλήγει να είναι οριακά αυτοβιογραφικό, αλλά και να χρησιμοποιεί χωρίς την έγκρισή τους ιστορίες από τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία τον εμπνέουν. Θέλοντας να ζήσει τις μεγάλες δόξες από την εποχή που είχε χαρίσει τις σπουδαιότερες ταινίες του, ο χαρακτήρας σκηνοθέτης μέσα στην ταινία του Αλμοδόβαρ, που στην πραγματικότητα μάλλον είναι ένα καθρέφτισμα του ίδιου του σκηνοθέτη, θα εντάξει μια πολύ προσωπική ιστορία μιας γυναίκας, η οποία θα προκαλέσει εντάσεις, καθώς υπάρχουν και κάποια όρια στο τι πρέπει να παραμένει προσωπικό και τι όχι. Αυτές λοιπόν είναι οι πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ, μια ταινία που χαίρομαι που θα συμφωνήσω με τον Άκη Καπράνο. Έχει γράψει ίσως την πιο ξεκάθαρη από τις κριτικές για αυτό το δημιούργημα. Ένας Αλμοδόβαρ, ακόμα και παραλαμβανόμενος, είναι πολύ καλύτερος από μια οποιαδήποτε άλλη ταινία. Αν θέλουμε κάπως να το συνοψίσουμε. Γιατί η κινηματογραφική του γλώσσα στην ισπανική γλώσσα, το τονίζω, γιατί τα πειράματά του στα αγγλικά για εμένα έχουν βασικές αποτυχίες, καθώς δεν υπάρχει αμεσότητα σε αυτό.

0: το οποίο προσπαθεί να επικοινωνήσει, είναι μια δυναμική αποτύπωση όλων των υπερβολών, όλων των δραμάτων, όλων των εντάσεων, μέσα από, όμως από ένα φίλτρο που ξέρει ο ίδιος να το χρησιμοποιεί τόσο καλά, ώστε να κυριαρχήσει η γυναικεία ψυχοσύνθεση σε όλους τους χαρακτήρες άντρες-γυναίκες. Mm. Και αυτό δεν είναι θέμα ταυτότητας φύλου. Είναι η ικανότητά του να αναδύει την σκεπτόμενη και συναισθηματικά φορτισμένη θέση των ανθρώπων που αποφασίζει να παρουσιάσει. Μέσα λοιπόν από μια ταινία που κάνουν πέρασμα σημαντικά πρόσωπα από την καριέρα του, έστω και για πολύ μικρό ρόλο, σαν ένα φόρο τιμής, βλέπουμε τον Αλμοδόβαρο, ο οποίος κρίνει αυστηρά τον εαυτό του χωρίς να τον τιμωρεί. Φτάνοντας στην τρίτη πράξη της ταινίας, υπάρχει μια συνταρακτική για εμένα σκηνή στα όρια του μονολόγου, και αυτή είναι διάλογος, με την Αϊτάνα Σάντζες Γκιχόν, ή Χιχόν, άμα θέλουμε να την προφέρουμε σωστά στα ισπανικά, που θα φέρει αντιμέτωπο τον δημιουργό Αλμοδόβαρ μέσω του χαρακτήρα που έχει βάλει στην ταινία, με το ότι πρέπει κάποια στιγμή να πατήσει φρένο και το ότι έχει προσεφέρει στον κινηματογράφο τις σημαντικές του στιγμές. Από εδώ και πέρα, ας εξαργυρώσει ένα μέρος της επιτυχίας του, δεν είναι κακό και αυτό. Και ύστερα είναι η κριτική του πώς ένας άνθρωπος ο οποίος σε κατσαδιάζει μπορεί να σε επαναφέρει σε αυτό που είχες κάποτε, που ήταν αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα και οι αέναες εμπνεύσεις. Είναι λοιπόν μια ταινία που είτε τυχαία, είτε πολύ εστιασμένα, χάνει και εμφανίζει τις εμπνεύσεις της, και όπως ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη σημαντικότητά του, προσπαθεί να την κρατήσει ως ανάμνηση και γνωρίζει το ότι η εποχή κατά κάποιο τρόπο ίσως και να τον προσπερνά, υποκλίνεται στο προσωπικό του παλαιότερο μεγαλείο, υπενθυμίζοντας όμως στον εαυτό του ότι δεν θα μπορέσει να έχει ξανά αυτές τις λαμπρές ημέρες της δόξας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι οι πικρές γιορτές που σε πικραίνουν και σε γεμίζουν με πολλές πολλές σκέψεις. Είναι σίγουρα όχι από τις σπουδαίες ταινίες του, αλλά από τις πολύ ειλικρινείς ταινίες του, και μερικές φορές είναι καλύτερο να παρακολουθείς έναν άνθρωπο που έχει βιώματα ή που ξέρει να βιώνει διαμέσου αντιπροσώπων ιστορίες, αλλά που είναι ένας υγιής κλέφτης. Ο Αλμοδόβαρ πάντοτε ήταν ένας δημιουργός που υποστήριζε τη διακειμενικότητα. Χρησιμοποιούσε δηλαδή ιστορίες και σκέψεις από άλλες ταινίες, από δημιουργούς που αγαπούσε, για να τους βγάλει στην επιφάνεια τη δική του ματιά πάνω στο πώς είδε την ταινία τους. Το έχει κάνει από τα ψηλά τα κούνια, το έχει κάνει στο Κίκα πάρα πολύ έντονα, το έχει κάνει στο Δέρμα που κατοικώ, Κραυγαλαία μπορούμε να πούμε εκεί. Δεν κρύβεται όμως. Και όταν δεν κρύβεται κάποιος, ας δεχτούμε το κομμάτι της αλήθειας του, κέρδος για εμάς θα είναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Και είναι και μια ταινία που πέρα από αυτά που μας είπες, μιλά και για το ίδιο το σινεμά, οπότε έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
0: Μιλάει λιγότερο για το ίδιο το σινεμά, μιλάει για την αγάπη του για τον κινηματογράφο, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι φόρος τιμής στον κινηματογράφο, είναι ακαδημαϊκή, αυτοαναφορική η συμπεριφορά του απέναντι στα γεγονότα και στις σκέψεις, και αυτό το αναφέρω σκεπτόμενος αυτό το διάλογο που είπα προς το τέλος της ταινίας, που η πρωταγωνίστρια, γιατί τελικά αυτή καταλήγει να είναι η πρωταγωνίστρια, θα γυρίσει και θα του πει: ξέρεις, κάνε αυτό που έκανε και ο Φελίνη κάποια στιγμή στη ζωή του, κάνε και αυτό που έκαναν οι μεγάλοι δημιουργοί. Όταν δεν μπορείς να πεις μια ολοκληρωμένη ιστορία, κράτα το μέρος που μπορείς να πεις και κάνε μια ταινία της μίας ώρας και δώσε και σε μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα την ακριβοπληρώσει, γιατί έχεις δώσει στον κινηματογράφο και για εκείνους είναι κέρδος το να σε έχουν. Mm. Αυτό νομίζω ότι είναι η ταινία. Mm. Αυτό νομίζω ότι υπογραμμίζει πολύ σωστά η ταινία.
1: Mm. Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε τώρα? Εκεί.
0: Να πάμε σε άλλη Ισπανική, να πάμε στο Τέσις, την ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ, που κλείνει και αυτή, μπορούμε να το πιστέψουμε, κοντά 30 χρόνια ζωής. Ένα από τα πρώτα θρίλερ που ουσιαστικά άνοιξε αυτόν τον κύκλο του Ιμπέρικο Τερόρ, αν μπορούμε να το δώσουμε έναν ελεύθερο τίτλο, ενός δηλαδή κύκλου που ο Ισπανικός τρόμος στον κινηματογράφο άφησε αποτύπωμα για πάρα πολλά χρόνια και τελείως ακόμα και τώρα υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι παράγουν ταινίες thriller που έχουν τη δική τους προσωπική ταυτότητα σαν χώρα πλέον. Το Texas λοιπόν είναι η πρώτη ταινία του Αμενάμπαρ, ο οποίος στο μέλλον περίπου 8 χρόνια αργότερα τιμήθηκε και με Όσκαρ για την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Το Texas όμως μας πηγαίνει σε έναν κόσμο που οι ταινίες συνάφ, δηλαδή οι ταινίες που είναι παράνομης καταγραφής πραγματική φόνη, βγαίνουν στην επιφάνεια και σε μια φοιτήτρια στην συγκεκριμένη ταινία, την οποία επιλέγει πολύ επιμελώς την Άννα Τόρεντ, η οποία ήταν πάρα πολύ καθιερωμένη καθιερώθηκε στον Ισπανικό κινηματογράφο από τη συμμετοχή ως παιδί θαύμα του Ισπανικού κινηματογράφου δεκαετίες πριν. Και την επαναφέρει ίσως και γι' αυτό το λόγο σε αυτή την ταινία. Σπουδάζει κινηματογράφο και στο πλαίσιο των διδαχών της στη σχολή ανακαλύπτει ότι υπάρχουν κάποια αρχεία από ταινίες σνάφ, από ταινίες που παρουσιάζουν πραγματικούς φόνους. Η προσπάθειά της όμως να βρει την αλήθεια θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον ίδιο της το φόβο. Αυτή λοιπόν η ταινία μέχρι και σήμερα μπορεί να σου προκαλέσει φόβο και ανατριχίλα. Πολλοί την αντέγραψαν αργότερα, το 8 mm δηλαδή, μια πολύ γνωστή αμερικανική ταινία με τον Nicolas Cage στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει πάρει ακριβώς το ίδιο θέμα. Ο Αμενάμπαρ μέσα σε αυτό μας έδειξε το ότι μπορεί να χτίσει χαρακτήρες και το ότι μπορεί να μας μιλήσει για πράγματα που μοιάζουν άγνωστα με την ματιά ενός συνεφίλ, γιατί οι ταινίες συνάφ είχαν αποτελέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μύθο τη δεκαετία του 60 και του 70, που πάρα πολλές ταινίες προσπαθούσαν να μιμηθούν τα πραγματικά σνάφ, δίνοντας την αίσθηση ενός ψεύτικου ντοκιμαντέρ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν αυτή η ταινία έχει ένα πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και θα πω ότι είναι ελαφρώς στενάχωρο το ότι ενώ αυτή η ταινία βγαίνει κινηματογραφικά από αυτή την εβδομάδα, έχει ανέβει σε πλατφόρμα λίγες ημέρες νωρίτερα, που πιθανότατα να στερήσει τη δυνατότητα σε κάποιους να την παρακολουθήσουν στη μεγάλη οθόνη. Θα τους πρότεινα να κάνουν τη δοκιμή στη μεγάλη οθόνη και να επιστρέψουν μετά στην μικρή οθόνη αν θέλουν να δουν τις λεπτομέρειες.
1: Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά δεν θα την κάνω προκειμένου να προχωρήσουμε και σε άλλες ταινίες.
0: Κάτι μπορεί να είναι μονολεκτική απάντηση.
1: Αν αυτό ήθιστε να γίνεται, δηλαδή γίνεται αυτό πριν παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό μέσω μιας αίθουσας κινηματογράφου μια ταινία, πιο πριν να υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα.
0: Υπάρχει σύντομη αφήγηση. Πρόκειται για ταινία η οποία είναι 30 ετίας, οπότε έχει δικαίωμα οποιαδήποτε πλατφόρμα να αγοράσει τα δικαιώματα. Αν ο διανομέας αγόραζε κινηματογραφικά τα δικαιώματα και τα τηλεοπτικά μαζί, θα μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ο διανομέας ο συγκεκριμένος αγόρασε μόνο τα κινηματογραφικά δικαιώματα και είχε προλάβει μάλλον κάποιος να αγοράσει τα δικαιώματα
1: λίγο νωρίτερα. Γιατί είναι μια ταινία τώρα πολλών ετών.
0: Και απαντήθηκε γρήγορα, είδες.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ας πάμε τώρα στις ελληνικές ταινίες για να δώσουμε μετά χρόνο στις υπόλοιπες όσο μας περισσέψει. Μικρές ανάσες λοιπόν, η ταινία το ντεμπούτο της Αμέρισσα Μπάστα με αρκετές υποψηφιότητες για τα βραβεία ήδη σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε και άμα θα είναι μία από τις τυχερές ταινίες. Μας πηγαίνει σε ένα κινηματογράφο ρεαλισμού. Βλέπουμε την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας η οποία δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Γνωρίζει ότι έχει μείνει έγκυος από τον σύντροφό της, ο οποίος της κρύβει την αλήθεια για την προσωπική του ζωή. Και μετά η ίδια πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το παιδί. Όταν μαθαίνει ότι ενδέχεται να την απολύσουν από τη δουλειά, θα κρατήσει το παιδί περισσότερο από πείσμα, θα κρατήσει μάλλον την εγκυμοσύνη της, όχι το παιδί, για να είμαστε κι εμείς σωστοί, χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο για να κρατήσει τη δουλειά της. Και εκεί αναπτύσσεται μια ιστορία κοινωνικού ρεαλισμού για τα όρια της φιλίας, για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
1: Για την ανασφάλεια, φαντάζομαι.
0: Για την ανασφάλεια, για όλα αυτά. Και όλο αυτό αποτυπωμένο σε μια Αθήνα που δεν θυμίζει την τουριστική Αθήνα και γι' αυτό το λόγο έχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
1: Μικρές ανάσες λοιπόν αυτή η ταινία. Και η άλλη ταινία είναι Ελλάδα 3.0.
0: Ελλάδα 3.0 που αποτελείται από τρεις ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έχουν ενωθεί υπό μια πολύ συγκεκριμένη ομπρέλα, την Ελλάδα της υγιούς ή λιγότερο υγιούς παραβατικότητας, αυτό το μεταπασόκ σύνδρομο, όπως μπορούμε να στιεύουμε και να πούμε.
1: Αυτό είναι το κοινό νήμα μεταξύ και των τριών αυτών ιστοριών.
0: Όχι τόσο στην χρονική διάρκεια που θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε ιστορικά, αλλά ως προς το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει φέρει αυτή η πρώτη εποχή του σοσιαλισμού και των υπερβολικών ελευθεριών χωρίς να υπάρχει η βάση της παιδείας στο να αναπτυχθεί ένα υγιές πλαίσιο επικοινωνίας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λοιπόν μας φέρουν αυτές οι τρεις ταινίες, το 100 χρόνια μπροστά, το Planet Balcony και το Χούσι και η Σχούσα Απελεύση. Η πρώτη ταινία με τη σειρά που τη βλέπουμε μας παρουσιάζει το πώς η παραβατικότητα μεταξύ ενός ιερέα και ενός μεσάζοντα από γραφείου τελετών ουσιαστικά ελέγχει το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα από τους τάφους. Mm. Η δεύτερη ιστορία, το Planet Balcony, μας δείχνει το κουτσομπολιό του μπαλκονιού που για πάρα πολλά χρόνια το βλέπαμε. Ήταν σαν να βλέπουν μια τσάμπα τηλεόραση οι γείτονες, αλλά το βλέπουμε σε μια μεγαλύτερη γενιά. Mm. Και το 100 χρόνια μπροστά μας δείχνει το πώς το αποτύπωμα ενός γνήσιου Πασοκτζή παλαιότερης εποχής και του οράματος του οποίου έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου αισθάνεται να αποτυπώνεται στην ψυχή του και να τα θεωρεί όλα τα πράγματα σύμβολα και σημάδια.
1: Μάλιστα.
0: Οι τρεις ιστορίες μεταξύ τους δεν πολυδένουν, αν και υπάρχει ο κοινός άξονας, όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια.
1: Αλλά σίγουρα κάτι θα θυμίσει στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, ενδεχομένως όλες οι ιστορίες κάτι έχουν να θυμίσουν.
0: Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια στο να μπορέσουμε τις ταινίες μικρού μήκους να μην τις βλέπουμε μόνο φεστιβάλικα. Και εκεί τους το αναγνωρίζουμε. Master of the Universe, η επόμενη ταινία με μια φράση μόνο, γιατί βλέπω και το χρόνο και καταλαβαίνω το ότι πνίγεσαι. Το Master of the Universe δεν ξέρω γιατί το θάψανε. Καταλαβαίνω όμως ότι αν μπεις με την. Όχι με την νοσταλγία της παλιάς σειράς, αλλά με την αίσθηση το ότι είσαι ένα καινούριο παιδί και προσπαθείς να μάθεις κάτι παρελθοντικό, μια χαρά κάνει τη δουλειά της και περνάς πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε για τις προτάσεις και τις παρουσιάσεις. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας και σήμερα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, λοιπόν, που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Τι άλλο. Ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχό του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερλάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας τάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Built You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

Bowl of Canada. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροστόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει τη κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει δύο τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα. Από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική. Και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο, Κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν, πρώτα ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Πίπο Μπράισον. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Πίπο Μπράισον. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Ρομπέρτα Φλάκ ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World, τότε, στη δεκαετία του 90. Πίπο Μπράισον.

Pippo Prison. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον Pippo Prison όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με τον καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

μαύρα παιδιά με ταλέντο στο δρόμο που άνοιξαν και αυτό ήταν πρωτοποριακοί οι Jackson 5 σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές τις δεκαετίες 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound.

της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dancing Gonzel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό, αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο του Πασόκ. Να κλείσει τα φαντ που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Πρωτομνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόορη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 κατά την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του Ταμιακού Αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-27 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι ως 5 βοφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Τζόναθαν

0: παιδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που ο μουσικός επιλογέας αποφάσισε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χορευτικά, σε ρυθμούς Παρασκευής, σε ρυθμούς καλοκαιριού, γιατί αν περιμένατε από μένα, έχω ήδη μελαγχολήσει με τις αστάθειες του καιρού. Άλλο, να φανταστείτε όπως έλεγα εδώ και στους συναδέλφους έξω από το στούντιο λίγο πριν να μπω στην εκπομπή και να μιλήσουμε, έλεγα ότι εγώ δεν είμαι και πολύ του καλοκαιριού, το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια, δεν αγαπώ τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο κάποιοι εκστασιάζονται ας πούμε. Παρόλα αυτά, τώρα που έχουμε καλοκαίρι θέλω να είναι κανονικό. Ό,τι φαίνεται θα είναι, θα γίνει. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έρχεται με 35 και 36, αλλά και αρκετή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πτώση χαλαζιού ή κεραυνών. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ωστόσο θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Το κλίμα θα φαίνεται να είναι τροπικό προς το παρόν. Και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό και μοτίβο, χωρίς απαραίτητα να ανέβει η θερμοκρασία. Απλά οι μετρολόγοι το βαφτίζουν ως πιο καλοκαιρινό το όλο μοτίβο. Εδώ που τα λέμε τώρα, για να σας πω βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, από το πρωί, παρακολουθώντας και εγώ από εκπομπές μέχρι ιστοτόπους και από δημόσια συζήτηση μέχρι τη διεθνή επικαιρότητα και όλες τις πηγές τέλος πάντων από τις οποίες οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση παντού και συνέχεια η επιλογή πιθανότατα του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω τον πολιτικό λόγο, όλοι μπορούμε να τον φανταστούμε, μπορεί να σημαίνει κάτι επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προσωπικός, ας πούμε, έμπιστος και ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, και από την άλλη μπορεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλός από ό,τι λέγεται στην οργάνωση και την αναδιάταξη του κομματικού μηχανισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σιγά σιγά και το κυβερνών κόμμα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά και μάλιστα με πιο συγκεκριμένο έτσι πρόσημο. Όπως επίσης ακούω τη συνέχεια του πολιτικού ρεπορτάζ ότι επειδή ακριβώς είχαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, είχαμε την αποχώρηση από κάτι άλλες θέσεις και γενικώς έχει γίνει λίγο, γίνεται λίγο καραμπόλα μικρή στο κυβερνητικό σχήμα, και επειδή αν φύγει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί το ερχόμενο διήμερο, το ερχόμενο ακριβώς, μετά από 2-3 μέρες με τους αποφύτους του Χάρβαρντ, τους συμφοιτητές του, και εκεί θα συσκεφθεί από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες για το πώς και το τι. Την ώρα που επίσης, έρθω τώρα στο δεύτερο κατά κάποιο τρόπο έτσι παθολογικό κομμάτι της ειδησιογραφίας, έτσι όπως προβάλλεται και παρουσιάζεται, η υπόθεση με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια απλή απεικόνιση της στιγμής, όπως λένε και οι επαγγελματίες του χώρου. Να είχαμε να λέγαμε, οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, άλλες φορές έχουν επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος, κυρίως από το αποτέλεσμα της κάλπης, και άλλες φορές έχουν πέσει τραγικά και δραματικά έξω. Λοιπόν, κάνουν τη δουλειά τους και πολύ περισσότερο αν τους ακυρώσουμε ή δεν τους πιστεύουμε ή δεν τους παρακολουθούμε, τότε πώς και αυτοί θα ζήσουν. Ωραία. Αλλά ωστόσο, επειδή θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη τώρα, κυρίως για τους δημοσκόπους και τις εταιρείες, παιδιά, τρέχουν τα προβλήματα του κόσμου. Τρέχουν. Οι μόνες δημοσκοπήσεις ή πάντως σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που εμένα με βρίσκουν σύμφωνοι και κυρίως θεωρώ ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι όταν καταγράφονται τα προβλήματα και οι τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμπιστεύεστε τους θεσμούς, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ως πρόσωπο ή ως φορέας ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε και τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Δηλαδή ανέβηκε ο τάδε, κατέβηκε ο άλλος, 4 μονάδες μείον, 2 μονάδες συν, τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Μα είναι λογικό, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το σκηνικό, να μαζεύει ο ένας τα κομμάτια της αριστεράς, να αναδιατάσσεται ο άλλος και όποιος τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να μετρά απώλειες και να προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπω εγώ? Παρασκευής απογευματόβραδο και 5 του Ιουνίου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το εδώ είναι αυτό που ακούσατε κιόλας ήδη, δηλαδή το Earth News Radio, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας αναλογεί. 5 με 6 η ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου.

Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δεν θα σταθώ ούτε σε μακροσκελείς εκθέσεις ιδεών, ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε μηνύματα. Έχουμε χορτάσει από αυτά. Μόνο αυτοί που εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά, αυτούς παραδέχομαι. Είναι φορείς, είναι οργανώσεις, είναι άτομα, είναι θελοντές. Αυτοί έχουν να πούν κάτι, ή αυτό που έχουν να πούν δεν λέγεται με λόγια. Το βλέπουμε στην πράξη, το όποιο αποτέλεσμα των ενεργειών τους.

αυτή λοιπόν η είδηση με τον θάνατο 49 ανθρώπων στην έρημο της Σαχάρα από δίψα. Δηλαδή μπορώ να το διανοηθώ. Βέβαια έπεσαν όλες οι αρνητικές συγκυρίες μαζί, έτσι. Διαπερνούσαν την έρημο, χάλασε το όχημά τους, το λεωφορείο. Μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν δεν υπήρχε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για τη Σαχάρα. Και 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα.

Και πόσο πολύ εναρμονίστηκε το τραγούδι με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, λέγεται «Στο βυθό της άλλης ακτής». Τη μία φωνή την αναγνωρίσατε, η άλλη ήταν του και είναι του Γιόελ Σότο. Λοιπόν, πραγματικά έμεινα, σας λέω, με αυτή την είδηση τόσο κρίμα, και θα μου πείτε από πού το μάθαμε εμείς. Δύο από όλους τους ταξιδιώτες κατάφεραν να περπατήσουν 50 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα αυτοί σε τι φυσική κατάσταση ήταν και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ λοιπόν εγώ στο μυαλό μου έκανα ένα συνειρμό, μια σύνδεση με το πόσο πολύτιμη είναι η πόρη του πλανήτη. Πόσο έμειναν χωρίς νερό, δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ήταν κάποιες ώρες, πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού και σημείων ανεφοδιασμού τους έφτασαν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό αν το κάνουμε μεγάλη εικόνα και νιώσουμε ότι είμαστε έστω και για λίγη ώρα σε έναν πραγματικά αποξηραμένο, σαχαροποιημένο, ερημοποιημένο πλανήτη, χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο πιο βασικό αγαθό, δηλαδή το νερό, τότε θα καταλάβουμε πόσο ζωή μας έχει δοθεί, πόση ζωή μας έχει δοθεί, τι δώρα έχουμε κάθε μέρα στα χέρια μας, και αυτά φυσικά είτε τα θεωρούμε δεδομένα είτε τα καταστρέφουμε μεθοδικά, συστηματικά και ανερυθρίαστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια είδηση που από το πρωί κυκλοφορεί. Είδηση. Είναι περισσότερο η καταγραφή μιας κατάστασης, η οποία δείχνει ότι ένας μεγάλος ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν κατέθεσε καν αίτηση για πρόσληψη στο δημόσιο. Στην, φαντάζομαι, είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο Λύκειο, δηλαδή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 20.000 μαθαίνουμε εμείς και το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν θα πάνε στα σχολεία είναι αυτοί που θα λείψουν αύριο μεθαύριο από τα παιδιά, από τους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής, και τον καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς τα πάτε?
0: Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε εδώ, ξέρετε, να αποκωδικοποιήσουμε και να εξορθολογήσουμε πράγματα που μας φαίνονται αρκετά παράδοξα. Μια φορά και έναν καιρό, και όχι πολύ παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω και της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, θεωρούσαμε ότι το να προσληφθεί κανείς ως δάσκαλος ή καθηγητής στο δημόσιο ήταν μια κάποια λύση, που λέει και ο Καβάφης.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι έτσι και αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ότι έχουμε αποκλίνει κατά πολύ από αυτό, αλλά τώρα έρχονται και οι αριθμοί να επιβεβαιώσουν το θέμα, το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι, οι αριθμοί είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που κρατάει χρόνια και σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ μικρή αναδρομή, μια και είπατε ότι είστε και εσείς εκπαιδευτικός και αναφερθήκατε λίγο στο παρελθόν, και να δείτε τι γίνεται. Εάν πάμε κάπου στη δεκαετία του 70, σκεφτείτε ότι ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών θα μπορούσε με ένα δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με την αγοραστική δύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο μισθός του να αγοράσει ένα ιδιόκτητο σπίτι και να σπουδάσει δύο παιδιά.
0: Ναι. Μια κλασική ιστορία ελληνικής οικογένειας.
1: Μπράβο, ναι. Μια κλασική ιστορία. Αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνα τα χρόνια έγινε το όχημα για πολλά παιδιά, ας πούμε, από λαϊκά στρώματα.
0: Αγροτικές οικογένειες.
1: Έτσι, αγροτικές οικογένειες και εδώ μέσα στις πόλεις, λαϊκά στρώματα των πόλεων. Mm-hmm. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν ήταν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ας το πω έτσι, μέσα στο οποίο έμπαινε κάποιος και του άνοιγε κάποιες προοπτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Μπορούσε να προχωρήσει μέσα σε σπουδές με εκπαιδευτικές άδειες, με υποτροφίες. Δηλαδή ήταν ένας μηχανισμός, ένας ανελκυστήρας, ας το πω έτσι, κοινωνικός, που κάποιος άνθρωπος πραγματικά, ας πούμε, μπορούσε να ξεφύγει από τη κοινωνική κατάσταση των γονιών του και να προχωρήσει μπροστά. Αυτή η κατάσταση τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι χαμηλή η μισθή των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεοδιόριστων. Είναι μισθή που σχεδόν είναι στα όρια της επιβίωσης. Αν σκεφτείτε το μισός θα πάει σε ενίκιο. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μόνιμος, που διορίζεται τώρα μόνιμος, έτσι, χωρίς προϋπηρεσία, ο μισθός του είναι περίπου 790 ευρώ.
0: Ούτε ίσως καν,
1: να πιάνει τα 800.
0: Ούτε καν ο βασικός, δηλαδή.
1: Ούτε καν ο βασικός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, πληρώνει ενίκιο, σχεδόν ο μισός μισθός του θα πάει στο ενίκιο. Συνήθως ο διορισμός δεν είναι στον τόπο διαμονής. Συνήθως πριν από το διορισμό έχουν έρθει αρκετά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι πάλι εκεί ήταν στην επαρχία, σε νησιά, σε μέρη εκτός της κατοικίας του. Που πάλι, ας πούμε, όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια δεσμίδα, ένα πακέτο, ας πούμε, ταλαιπωρίας και εξόδων. Και το επάγγελμα πια, ας πούμε, αυτήν την οικονομική διάσταση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Έχουμε την αύξηση του ωραρίου, έχουμε τη γραφειοκρατία, έχουμε πρέπει να συμπληρώνει ένα σωρό πλατφόρμες στο σχολείο. Έχουμε τις αξιολογήσεις, οι οποίες έτσι όπως εξελίσσονται δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τάξεις είναι πιο απαιτητικές. Οι καταστάσεις μέσα στο σχολείο πλέον είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο απαιτητικές. Και αυτό, κοιτάξτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να περιγράφω τη μισή εικόνα τη μαύρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να περιγράφω και την άλλη μισή εικόνα τη λευκή, τη φωτεινή.
0: Βεβαίως, σας παρακαλώ
1: αυτή
0: να
1: τη
0: το
1: στιγμή,
0: κάνετε.
1: Ναι, θέλω δηλαδή, ας πούμε, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο σχολείο επικρατούν αυτές οι συνθήκες, έξω έχουν αναπτυχθεί άλλα επαγγέλματα, άλλη τομή της οικονομίας. ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας δημιουργικής βιομηχανίας, ο τομέας, ας πούμε, του real estate.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν, ναι,
0: εννοείται στη χώρα μας, όταν λέτε έξω, εννοείται έξω το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Μας, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν βάζω τώρα μέσα και την παράμετρο βέβαια του να πάει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα να εργαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ βάζω τώρα μέσα στη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν αυξηθεί επαγγελματικές επιλογές, και εδώ είναι το θέμα τώρα, δηλαδή δεν πρέπει να δούμε μόνο τον ένα πυλώνα, την κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο και τα μισθολόγια, πρέπει να δούμε και τον άλλο πυλώνα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με πτυχίο από καθηγητικές σχολές έχουν όλα τα προσόντα να πάνε να δουλέψουν σε άλλους τομείς, στον τόπο της κατοικίας τους, με πολύ πιο καλές αποδοχές, με πολύ περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
0: Τώρα, κύριε Θεριανέ, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που
1: είναι
0: πολύ σωστό και καλά το κάνετε.
1: Βεβαίως.
0: Μα το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιος αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο οποιασδήποτε κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών, θετικών σπουδών κλπ., δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί ως καθηγητής. Εγώ από παλιά έλεγα, αν θέλετε και από προσωπικό πόνο, ότι το ότι παίρνεις αυτή τη μόρφωση που είναι σημαντική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας. Μπορείς να πας, όπως λέτε, οπουδήποτε αλλού, να απορροφηθείς οπουδήποτε αλλού. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει, άλλοι έχουν μετανιώσει και άλλοι όχι. Δηλαδή, είναι και οι πολύ νεότερες γενιές που μάλλον αληθορίζουν προς τα επαγγέλματα που λέτε, με μια άλλη επαγγελματική αποκατάσταση ενδεχομένως.
1: Και με άλλες ταυτότητες επαγγελματικές που τις έχουν οικοδομήσει σε άλλες εποχές.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Έτσι, γιατί πρέπει να, κοιτάξτε, πρέπει να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί αν δούμε τη μισή εικόνα, ξέρετε, η μισή εικόνα είναι η μισή εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο από τη μέση και πάνω, ας πούμε, και χάνουμε το από τη μέση και κάτω. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές πλέον και υπάρχει και μια γενιά η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά από ό,τι είχαμε κοινωνικοποιηθεί εμείς πριν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εγώ, ας πούμε, στο δημόσιο σχολείο 30 χρόνια με 60 ετών, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα έπαιρνα εγώ εκείνα τα χρόνια που μεγάλων, ας πούμε, που χτιζόταν αυτό ότι πρέπει να πας στο δημόσιο, να πας σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα έχουμε νέες γενιές που έχουν εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες για το επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα ένας μαθηματικός, λέω παράδειγμα τώρα της ειδικότητας, έτσι μην σταθούμε στην αναφορά, ή ένας φυσικός, ας πούμε, μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στα logistics, μπορεί άνετα να πάει στα real estate, μπορεί, καταλάβατε, να γίνει αναλογιστής, να κάνει δηλαδή ένα σωρό πράγματα πολύ πιο κερδοφόρα.
0: Όμως, το καταλαβαίνω, κύριε Θεριανέ, έτσι όπως το λέτε είναι. Από την άλλη, το πρόβλημα όχι απλά έχει αναδυθεί, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τι θα γίνει τελικά με τη δημόσια εκπαίδευση, αν ένας τόσο μεγάλος αριθμός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20.000, είναι λιγότερος, έχει διαφυγεί δηλαδή, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιοι θα διδάσκουν στα σχολεία τα δημόσια.
1: Λοιπόν, θα σας πω, γιατί πάλι εδώ πέρα πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να βάλουμε και αυτή την πτυχή που λέτε εσείς μέσα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα με τη μείωση των εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για να, ή μάλλον εγώ από των εκπαιδευτικών, από των πτυχιούχων σχολών που μπορούν να κάνουν αίτηση στους πίνακες των εκπαιδευτικών για να διοριστούν, έχουμε και μια δραματική μείωση των μαθητών και των μαθητριών. Έχουμε ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έχουμε τόσα πολλά κενά, με την έννοια ότι έχουμε ένα αριθμό εκπαιδευτικών που μειώνεται ως προς την πρόθεση να εργαστούν στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα έρθει ένας ισοσκελισμός. Αλλά το θέμα είναι.
0: Αλλά δεν είναι θετικός ισοσκελισμός έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι θετικός και θα σας πω γιατί. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που βάλατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Θεριανέ, με συγχωρείτε, σας πειράζει να μας περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στο KMC, να μην έχω κι εγώ το άγχος ότι θα σας διακόψω.
1: Όχι,
0: κρατήστε το συλλογισμό σας να τον συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε τίτλους τώρα στις KMC, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, βλέπω το μήνυμά σου. Διευθυντή σχολείου είναι ο Παναγιώτης και λέει ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες στα σχολεία και γι' αυτό δεν αξίζει. Μιλάει και αυτός από μέσα, από πείρα. Τίτλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε σε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντζα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Και αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Earth News, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μόλις πατήσει με το ένα πόδι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5 και 33 λεπτά. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Θεριανό, εκπαιδευτικό ερευνητή, για το φαινόμενο των πολύ λιγότερων αιτήσεων στους πίνακες ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Θεριανέ, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι είπατε ότι έτσι κι αλλιώς και να είναι απόντες οι λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δυστυχώς έχουμε με το δημογραφικό φοβερή μείωση του πληθυσμού, τέλος πάντων του νεανικού, των μαθητών.
1: Των μαθητών και των μαθητριών.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένας ισοσκελισμός που φυσικά και δύο συμφωνήσαμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θετικός. Δεν λύνει
1: θετικό,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Θετικό δεν είναι. Να εξηγήσω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω αξιολόγηση αν αυτό είναι θετικό ή αρκετικό. Εγώ
0: ναι, όχι, το κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι τώρα σαν να είμαστε ένα διαστημόπλιο και να ερχόμαστε από ένα άλλο πλανήτη και βλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
0: Ναι, δεν λέμε
1: αν είναι θετικά ή αρκετικά. Φυσικά, κοιτάξτε, κενά θα υπάρχουν στα σχολεία γιατί.
0: Πάντοτε υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε, τώρα εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συνταξιοδοτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν διοριστεί τέλη τη δεκαετία του 80, αρχή τη δεκαετία του 90, που τότε γίνονταν μαζικοί διορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις την ώρα που πηγαίνουμε με τον κανόνα, βέβαια, ένα προς ένα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τελικά φαίνεται, ας πούμε, ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά σε μόνιμους διορισμούς. Γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και πολλούς αναπληρωτές. Εντάξει, από εκεί και πέρα, βέβαια, οι λόγοι που ζητάει το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αναπληρωτές εκπαιδευτικού, έχει να κάνει και με ασθένειες, έχει να κάνει και με κοιμωσίες, έχει να κάνει με ένα σωρό λόγους.
0: Ναι, ναι, κάθε χρόνο παντού και σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, και να καλυφθεί άμεσα. Το θέμα είναι, βέβαια, τώρα ότι έχουμε το φαινόμενο με όλη αυτή την κατάσταση να μην εμφανίζονται και αναπληρωτές. Δηλαδή, να έχουμε, ας πούμε, απανωτές προκηρύξεις, αυτό το φαινόμενο που είχαμε πέρσι, και να μην καλύπτουν τη θέση, ειδικά στην επαρχία, ούτε από αναπληρωτές. Με την έννοια ότι όχι και η πολιτεία δεν τους διορίζει, δεν βρίσκει να διορίσει. Δηλαδή γίνεται μια πρόσθεση ενδιαφέροντος και δεν εμφανίζονται άνθρωποι ακριβώς για τους λόγους που αναλύαμε
0: πριν. Και τους οποίους φαντάζομαι, κύριε Θεριανέ, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται ότι τα γνωρίζει αυτά. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Οπότε ερχόμαστε πάλι έτσι, σε μια κινητροδοτική, να την πούμε, πολιτική που θα θέλαμε να δούμε και δεν ξέρω αν τη βλέπουμε.
1: Η οποία τώρα, κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα κίνητρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τα κίνητρα είναι δύο ειδών, ας πούμε. Η μία κατηγορία των κινήτρων είναι τα οικονομικά. Εδώ τώρα, βέβαια, δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα γενικότερης οικονομικής πολιτικής. Όμως, εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναζήτηση. Γιατί ξέρετε, ο μισθός είναι μια ονομαστική αξία.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν μέτρα στήριξης που να αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού, με την έννοια πια να προσφερθούν καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες.
0: Mm-hmm.
1: Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα, για να μην κάθομαι τώρα να τα λέω ένα-ένα, να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα με τα οποία ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση δωρεάν σε κάποια αγαθά, ώστε έτσι να μπορεί, ας πούμε, ο μισθός του να αυξάνεται η αγοραστική του δύναμη.
0: Να του μένει στα χέρια, που λέμε.
1: Να του μένει στα χέρια κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν ας πούμε μπορέσει με κάποιο τρόπο να του καλυφθεί το μισό ενίκιο ή ξέρω εγώ να έχει κάποιο κατάλημα. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι αυτό δίνει αναπνοές, δίνει ανάσεις.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, ότι πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά αυτός ο θεσμός των εκπαιδευτικών αντιών που υπήρχε και λείπει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι πολυτέλεια τώρα μέσα στη. Ναι, πρέπει όμως, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα επάγγελμα και ένας από τους λόγους που μπαίνει σε ένα επάγγελμα, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, είναι οι δυνατότητες εξέλιξης που του δίνει αυτό το επάγγελμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, δηλαδή, δείτε το δικό σας επάγγελμα. Ξεκινάει κάποιος και έχει ένα σχεδιασμό ζωής.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας το έχει αυτό αρκετά. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει τώρα ένας άνθρωπος σε ένα επάγγελμα, του λες ότι ξέρεις, εσύ εδώ θα μπει σε μια τάξη, ας πούμε, στα 30 σου, και από αυτή την τάξη θα βγει στα 67 σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα.
0: Ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάλι, ναι, καταλαβαίνω. Σαν, είναι πάλι
1: όλα αυτά τώρα θέλουν χρήματα.
0: Πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
1: Είναι
0: δεν νομίζω.
1: Παραγωγικό.
0: Εγώ πάλι το λέω και το ξαναλέω και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μας λείπουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει όμως η βούληση και η στρατηγική να δοθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το παρατηρώ ότι στην παιδεία είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που δίνονται. Αλλιώς, αν είχαν. Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει υποχρηματοδότηση.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Αυτό τώρα όμως θέλω να έρθω σε κάτι που λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: που το είχατε αναφέρει. Κοιτάξτε, το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει τα νεακά στρώματα. Είναι ένας θεσμός που σε αυτόν θα προσέρχονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όσο συρρυκνώνεται αυτός ο θεσμός, τόσο ας πούμε για αυτά τα λαϊκά στρώματα και τα κατώτερα εισοδήματα, τα πράγματα αγριεύουν και μπορεί να εμφανιστούν και καταστάσεις ας πούμε που να μην μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή πρέπει το δημόσιο σχολείο να υποστηριχτεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εγώ κοιτάξτε δεν είμαι κατά του να έχουν οι άνθρωποι επιλογές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι ούτε κατά του να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία, ούτε εναντίον του να δημιουργηθεί
0: ένα
1: σχολείο.
0: Αλλά να υπάρχουν επιλογές, όπως λέτε. Επιλογές.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν όμως. Δηλαδή, ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι. Σε αυτό δεν είμαι κατά των επιλογών. Δεν μπορώ όμως. Το κριτήριο για να κάνει κάποιο τις επιλογές να είναι μόνο το χρήμα.
0: Mm, αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρω αν καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν λέω να υπάρχει ένα πράγμα μονολυθικό, έτσι, μοναδιαίο και μονοσήματο. Όχι, να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το κριτήριο πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτές τις επιλογές να είναι μόνο το εισόδημά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προστατευθούν τα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας, θα πρέπει το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει, θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από εισοδηματικό κριτήριο. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα προφανώς και μπορούν να διαλέξουν άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους έξω από το δημόσιο σχολείο. Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας. Ούτε είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη λογική ότι παιδιά, όσοι έχετε χρήματα, σας δίνω επιλογές και όσοι δεν έχετε χρήματα, θα μείνετε μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα βυθίσετε. Και είδατε, διαβάσατε το μήνυμα πριν του διευθυντή, ας πούμε.
0: Ναι,
1: του σχολείου.
0: Του Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι. Του Παναγιώτη, ναι.
0: Τώρα
1: του
0: έχω
1: Παναγιώτη.
0: Και άλλο μήνυμα του Κώστα που λέει ότι έχει 3 παιδιά σε δημόσιο σχολείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται φυσικά και θέλουμε να βελτιωθούν, λέει, και να αμείβονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί.
1: Είδατε τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θέλει να πλέγουμε πριν. Έχει να κάνει και με τα κτίρια, έχει να κάνει και
0: με τα πάντα.
1: Και με του μισθού των εκπαιδευτών. Έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα. Είναι αυτό που είπατε, το υποχρηματοδότησε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κύριος τώρα με τα 3 παιδιά, α πούμε, δεν μπορεί η επιλογή που θα του δώσουμε ως κοινωνία να είναι ότι ναι, κοίτα να δεις, μπορείς να πας σε ιδιωτικούς θεσμούς.
0: Mm, όχι.
1: Γιατί
0: σε καμία περίπτωση.
1: Πάμε που έχει 3 παιδιά. Ναι.
0: Και με 2 και με 1 καμιά φορά, κύριε Θεριανέ, το έχουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε. Πολύ χειρότερα και για την εισαγωγή μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα γύρω-γύρω, το απίστευτα κόστη. Ρωτάει, ας πούμε, ο ίδιος ο Κώστας με το νέο σύστημα στο Λύκειο τι γίνεται. Αν θέλετε, πείτε μου μια πρόταση για να κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.
0: Ναι. Δεν έχει εισαχθεί ακόμα.
1: Κατατίθονται απόψεις.
0: Ναι. Για το εθνικό
1: αποδητήριο. Ναι, για το εθνικό αποδητήριο. Ποιο θα είναι ο τρόπος πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια
0: είναι
1: κατάληψη.
0: Ακόμα σε επίπεδο συζήτησης.
1: Όλα είναι. Ναι. Το θέμα, κύριε Καραγιάννη, είναι για να κλείσουμε με αυτό, να μην σας.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει μπροστά να βάλουμε ως κοινωνία το έμβλημα να πάμε όλοι μαζί. Και οι πιο αδύναμοι και οι πιο δυνατοί, γιατί είμαστε μια κοινωνία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι κοινωνίες μας εδώ πέρα στον 21ο αιώνα να έχουν έμβλημα αυτή την πυρακίδα που βάζανε εκεί στη Δύση, αυτοί που τρέχανε να βρουν το χρυσό, που λέγανε ο καθένας μόνος του και ο Θεός για όλον τον κόσμο.
0: Mm.
1: πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο όλοι μαζί.
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, κύριε Θεριανέ.
1: Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξη,
0: αλλά το λέμε.
1: Το λέμε.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας, κύριε Θεριανέ.
1: Γεια σας, γεια.
2: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη.

0: Λοιπόν, η Φανή λέει, η κυρία Καραγιάννη, ας μην την πω τη λέξη, αλλά εννοείς ένα είδος κάστας, κλειστής τάξης επαγγέλματος, πολέμησε λυσαλέα τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια και πάει λέγοντας. Το παρακολούθησα και εγώ, αγαπητή μου Φανή, πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Το παρακολούθησα με πάρα πολύ αγανάκτηση, γιατί ανεξαρτήτως με το αν... Δεν ξέρω η πρόσβαση τέλος πάντων σε αυτά τα σχολεία αν έχει όρους απόλυτης ισότητας, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση, αλλά παρόλα αυτά επειδή γίνονται εξετάσεις και εκεί και τέλος πάντων είναι μια ακόμα μια εναλλακτική πρόταση, και εγώ τότε ακόμα δηλαδή το σκέφτομαι και λέω πως κακώς πολεμήθηκε αυτή η ιδέα, αλλά το κρατώ με επιφύλαξη γιατί δεν το γνωρίζω πολύ καλά, δεν γνωρίζω πολύ καλά τους τρόπους πρόσβασης σε αυτά τα σχολεία. Καλησπέρα, μόλις άνοιξε το ραδιοφωνό μου και είναι αδύνατο να σας ακούσουμε στην Άρτα, λέει ο Κλεάνθης. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Θα το πούμε αμέσως τώρα. Κλεάνθης, ευχαριστώ ωστόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας καίει όλους, παθόντες και συγγενείς παθόντων, ασθενών. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα την τελευταία εβδομάδα για επαναστατικά νέα φάρμακα στην αντιμετώπιση του καρκίνου συγκεκριμένου είδους, αναφέρονταν κυρίως τον καρκίνο του παγκρέατος, και θελήσαμε να απευθυνθούμε στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, διότι μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη, στον πρόεδρο λοιπόν της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Εμμανουήλ Σαλούστρο, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
0: Να σας πω ότι το αίτημα εκτός από δικό μου, δηλαδή προς το πρόσωπό σας αλλά και την εταιρεία των ογκολόγων παθολόγων, εκτός από δικό μου είναι και πολλών ακροατών μας που όπως καταλαβαίνετε με το που διαβάζουν ελπιδοφόρες ειδήσεις για θεραπείες κατά του καρκίνου τους καλλιεργούνται προσδοκίες και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θα απευθυνόμουν σε επιστήμονα που μπορεί να μας καθοδηγήσει με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να παρασυρθούμε κι εμείς από ενδεχομένως παραπλανητικά δημοσιεύματα. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, παρακαλώ.
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απευθύνεται όχι σε μένα προσωπικά αλλά στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων Ελλάδας, η οποία είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους ειδικού τους γιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και με αυτή μου την ιδιότητα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, το διαβάσατε φυσικά και εσείς, δεν χρειάζεται εσείς να το διαβάσετε από δημοσιεύματα. Εσείς έχετε μια παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων από μέσα, όπως λέμε. Οπότε μιλάμε για κάποια νέα φάρμακα, για κάποια νέα ουσία που μπορεί να καθυστερήσει, να επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος ή να συρρυκνώσει όγκους γενικά ή να επιμικρύνει το χρόνο ζωής μετά τη διάγνωση.
1: Κοιτάξτε, χαίρομαι πολύ που εστιάζετε το ενδιαφέρον σας σε ένα καινούριο φάρμακο, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του οποίου ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πράγματι πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο το οποίο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στις στοχεύουσες θεραπείες, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική προθεραπευμένων ασθενών μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Η εταιρεία μας ήδη απευθύνθηκε προς την Αμερικανική εταιρεία η οποία κατασκεύασε αυτό το φάρμακο, αυτό το φάρμακο, για να δούμε ποιες δυνατότητες πρόσβασης υπάρχουν για τους Έλληνες ασθενείς και

0: αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, παθολόγους, ογκολόγους, στους οποίους οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται για τέτοιου είδους απορίες και ερωτήματα, γιατί ο θεράπων ιατρός είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει τέτοια ερωτήματα και κατά πόσο ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο πιθανώς, για το οποίο πιθανώς διάβασαν, μπορεί να έχει εφαρμογή στη δική τους περίπτωση.
1: Ισχύει λοιπόν. Μιλάμε για αυτή την ουσία αμαβιντάβα, δεν ξέρω πώς τη λένε, αμαβιντάβι,
0: κάπως
1: έτσι.
0: Είναι λίγο πολύπλοκη για όλους μας και για τους ακροατές σας, οπότε
1: ας
0: μην μείνουμε στα ονόματα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση ότι οι συνάδελφοί σας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη προβολή στα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου. Αναπαρήχθη ταχύτατα ένα δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για ένα καινούριο σχετικά φάρμακο, το οποίο προς το παρόν έχει ένδειξη για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα με όγκους με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχύλου.
1: Μάλιστα.
0: Και το σχόλιο μας στο δελτίο τύπου, αν το, το διαβάσατε, καλεί έτσι για μια προσεκτική αξιολόγηση δημοσιευμάτων, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε πάρα πολύ αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα φάρμακα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης. Οπότε όλοι αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι για θαυματουργά φάρμακα, για εμβόλια ή θεραπείες οι οποίες εξαφανίζουν τον καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό και σας λέω, είπα να απευθυνθούμε σε εσάς. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο που λέτε για, για αυτό το είδος καρκίνου που αναφέρετε, νομίζω είπατε, του εγκεφάλου και τον τραχυλικό, ακούω ότι είστε πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με την πρώτη, την πρώτη κατηγορία νόσου, του παγκρέατος δηλαδή. Ή δεν το κατάλαβα σωστά?
0: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι επιφυλακτικός. Απλά το πρώτο φάρμακο απέδειξε τη δραστικότητά του με μια διαδικασία κλινικής δοκιμής που ακριβώς είχε στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα έναντι της τρέχουσας θεραπείας.
1: Μάλιστα.
0: Για το δεύτερο φάρμακο, η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.
1: Να ρωτήσω, καταλαβαίνετε βέβαια, γιατρέ μου, ότι αν κάποιος μας ακούει, με το που αναφερόμαστε σε ένα φάρμακο ελπιδοφόρο καινούριο που έχει αποδείξει ότι μάλλον είναι πολύ αποτελεσματικό, θα ήθελε, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω αν και πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του. Δηλαδή πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα ώστε να μπει σε κλινική χρήση?
0: Αυτή την απάντηση δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, δεν την έχω, αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, η εταιρεία μας απευθύνθηκε στην Revolution Medicine, έτσι λέγεται η εταιρεία που το έχει αναπτύξει, ακριβώς για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους παθολόγους, ογκολόγους της χώρας, για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο φάρμακο, να το κάνουμε με τον γρηγορότερο τρόπο.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία και μετά να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του δικού μας φορέα, έτσι δεν είναι, και του Υπουργείου κλπ. Σωστά?
0: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αξιολόγησης και μετά αποζημίωση των φαρμάκων, ξέρετε ότι είναι μακρές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσον η καινοτομία φτάνει γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς ή πόσο αργά μπορεί να φτάνει.
1: Είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από 3 εβδομάδες περίπου με τον επικεφαλής των φαρμακευτικών εταιριών και μας έλεγε το ίδιο. Έχετε δίκιο, κύριε Σαλούστρο.
0: Είναι ένας προβληματισμός που τον έχουμε, που τον έχουμε όλοι. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που μας ακούνε δεν θα πρέπει να μείνουν με την εντύπωση ότι η καινοτομία δεν φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Η συζήτηση είναι τι θα πρέπει να γίνει για να φτάνει νωρίτερα.
1: Ναι, γιατί στο θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου, φαντάζομαι ότι και όλων των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σοβαρές, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν μπορείς να πεις στον άλλο ότι περίμενε μέχρι να οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, να γίνουν. Δεν ξέρω, εδώ Είναι ένα πρόβλημα.
0: Είναι αλήθεια ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά.
1: Μάλιστα. Άρα, στεκόμαστε με πολύ προσοχή αλλά και με σεβασμό απέναντι στις εξελίξεις της επιστήμης και της φαρμακολογίας. Και καταλαβαίνω μια τελευταία ερώτηση, ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται, να το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα ή πάντως αποτελεσματικά εξελίσσονται και κάποια φάρμακα για την καταπολέμησή του. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό ως συμπέρασμα?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι καλύτερη από ποτέ και είμαι και σίγουρος ότι τα χρόνια που θα έρχονται δεν θα γίνει ακόμα καλύτερη.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σαλούστρο, και εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την κατηγορία, την τάξη των ογκολόγων, παθολόγων που δίνουν φοβερό αγώνα και αυτοί από την πλευρά τους και θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα στους ασθενείς τους. Να είστε καλά.
0: Είναι αλήθεια, όλοι θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Εμείς, γεια σας.
0: Γεια σας.

Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, ο κύριος Εμμανουήλ Σαλούστρος. Νομίζω πως έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση όλων σας και όλων μας όσοι επιθυμούμε μία πολύ, πολύ, πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη και είδηση, στην οποία να μπορεί να έχει και ο ασθενής την πρόσβαση. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται με κάποιες διαδικασίες, αλλά και με ταχύτητα. Δηλαδή, αρκεί που υπάρχει το φάρμακο, επιβεβαιώνονται οι κλινικές δοκιμές και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων θεραπείων. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις που εμένα προσωπικά μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση, παιδιά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες, εδώ δίκιο έχει, όλα και όλα.

Και αυτή η συμβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος θα τα πούμε το απόγευμα, είχε πει κατά το μεσημεράκι ή λίγο πιο νωρίς σήμερα το πρωί ο κύριος Σαμαρά στη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Τον ρώτησαν τον κύριο Σαμαρά, είναι κοντά το κόμμα κύριε Πρόεδρε, και αυτός απάντησε, θα τα πούμε το απόγευμα τα υπόλοιπα, δηλαδή στο επιμελητήριο. Για να δούμε, το παρακολουθούμε και αυτό. Συγγνώμη Παναγιώτη, παρακολούθησα όλα τα μηνύματά σου και για τα σχολεία αριστείας και για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Ο Πέτρος που είχε και ενδιαφέρον από χθες και από εδώ και μέρες για το θέμα αυτό ιατρικό, λέει πολύ ενδιαφέρον αν τα φάρμακα έχουν σχέση με το ΧΑΠ, δεν νομίζω, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα το δούμε. Μόνο που δεν έχουμε χρόνια μπροστά μας, λέει ο Πέτρος. Έχει ελπίδα, αγαπημένε μου Πέτρε, και εσύ και Πέτρο, και εσύ και όλοι. Τώρα από εκεί πέρα εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, αφού ζητήσω από τη Μαρίλια Γεροντίδη να πάει και στο επόμενο τραγούδι για να σας χαιρετήσουμε πιο μουσικά, αφού είναι και Παρασκευούλα και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο, και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-35. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς του. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά τη διάρκεια του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη του και τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος καιρός με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο.

0: καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Μέρση, μέρση μη. Λυπήσουμε που θα τραγουδούσε και ο Πάριος. Αυτό που λέτε, που εγώ πάντα το είχα ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγουδάκι, είναι ένας οικολογικός ύμνος. Πού πήγαν, λέει, όλοι οι γαλάζιοι ουρανοί? Δηλητήριο είναι ο άνεμος που φυσάει. Ω, ελέησέ με, ξέρω εγώ, λυπήσουμε, μέρση μη. Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Πετρέλαιο στους ωκεανούς και τις θάλασσες, ψάρια γεμάτα υδράργυρο. Εγώ το είχα όταν μια σόουλ έτσι, ωραία, ξέρω εγώ, ερωτική μπαλαντούλα. Δεν είχα κάτσει ποτέ να προσέξω το στίχο. Κι όμως είναι ένας οικολογικός ύμνος. Και σήμερα που είναι 5 Ιουνίου, Παρασκευή, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι ξεκινάμε.

είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, είπαμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Όλα τα ηχητικά τα φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει η Βούλα Κουλισοπούλου. Όλα τα σερβιριστικά τα φροντίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους. Η μία είναι με το Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις. Με αυτές τις δύο λέξεις στο Viber μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εύκολα και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε Messenger, τότε η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και εκεί και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα λίγα γκάζια θα μας επιτρέψετε.

0: Λοιπόν, Born to be Wild, Steppenwolf. Τι δουλειά έχουν οι άγγελοι της κολάσεως να περνάνε από την Ιγουμενίτσα και να πηγαίνουν στο δράπανο? Θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι βέβαια λέσχοι μοτοσυκλέτα στον κόσμο. Εμείς περιμέναμε μια στιγμή να κατέβει από τη μηχανή ο Χρήστος Ανεμοζάλης, να βγάλει το κράνος, να βγάλει τα γάντια και να μας δώσει μια εικόνα από αυτή την κατάληψη που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Νομίζω έχει ένα συνάντηση, συνέδριο, ο Χρήστος ξέρει καλύτερα. Χρήστο, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, καλώς σε βρήκα. Είναι η ετήσια συνάντηση της γνωστής, της διεθνής λέσχης μοτοσυκλετιστών με την ονομασία Hell Angels και γίνεται στο δρέπανο Ιγουμενίτσας. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Έχουν έρθει περίπου 5.000 επισκέπτες, περίπου 2.500 μοτοσυκλετιστές. Η τοπική αγορά κάνει
0: ζωή να έχουν. Έχουν αυτές τις custom, κυρίως Harley. Οι Harley-άδες είναι αυτοί βέβαια.
1: Σωστά, Ανδρέα. Σωστά. Έχουν έρθει πολύ βέβαια και με αμάξια και με βαν.
0: Ντροπή.
1: Η τοπική αγορά, Ανδρέα, κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική ευκαιρία τόνωση της οικονομίας. Καθώς καταγράφει μεγάλη ζήτηση καταλήμματα, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα εστίασης, καταλαβαίνεις, 5.000 κόσμος να πέσει σε μια επαρχία, σε μια μικρή πόλη που συγκεκριμένη, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη,
0: είναι
1: όμως,
0: φρόνημα, θα... παιδιά, όμως, γιατί πέρα από τις μοτοσυκλέτες τους που έχουν πολύ μπασαδούρα οι εξατμίσεις, αυτές έτσι είναι κατασκευασμένες, είναι σχετικά αργόστροφες, αλλά με ωραίο βαρύ ήχο. Ναι. Είναι μερικά από αυτά, είναι και ζωηρά, παιδιά, δεν ξέρω τώρα πώς συμπεριφέρονται εκεί.
1: Θα σου πω, Ανδρέα, τι συνέβη σε μένα. Εγώ είμαι από το πρωί εδώ, από τις 11 η ώρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνδέσεις, όλα τα δελτία στις εκπομπές του Earth News, της Ερθρία κτλ. Μέσα στη ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν υπάρχει καθόλου εδώ καρπουσιά. Με είδανε και κάναν τι κάναμε. Φέρανε μια σακούλα γεμάτο κρύα νερά, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα.
0: Αυτό είναι κουλτούρα αλληλεγγύης. Αυτή είναι η υγιής με μοτοσυκλετιστική κουλτούρα. Εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη, επειδή είναι της δικής μας συνωμοταξίας, είναι συγκινημένη τώρα. Ένα
1: μπούρκωση. Δηλαδή μόλις όλους είδα να με πλησιάζουν, ξέρεις, είναι και λίγο, ναι. Είναι και λίγο στην όψη, τους φοβάσει λίγο, αλλά μην κρίνουμε το βιβλίο από εξώφυλλο.
0: Είδες, μπράβο. Μήπως καβάλαγες καμιά ωραία μηχανή ή με παπάκι, με τι είχες πει.
1: Με το συνεργείο, με το συνεργείο. Ανδρέα, θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Να βγούμε στο δελτίο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως μπορείς, Μαρίλια, λίγο ακόμα Steppenwolf έτσι να τους. Είμαστε. Έπαιξε και έφυγε το. Βάλε το βοτσαλοχαλί, δεν πειράζει να είμαστε έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο απότομα με λιγμούς μοτοσικλέτας, γιατί θέλαμε να προλάβουμε πριν το δελτίο να έχουμε και μια εικόνα εκεί από την Οικουμενίτσα. Ωραία είναι η εικόνα. Σε εμάς έτσι κι αλλιώς, σε εμάς, ενώ εδώ στην εκπομπή, αλλά σε πλειάδα των συντελεστών, τις αγαπάμε τις μοτοσικλέτες και αγαπάμε και την καλή κουλτούρα που μπορεί να κουβαλάνε, γιατί επειδή είσαι πιο εκτεθειμένος, είναι κανονικά, υπάρχει μια κουλτούρα αλληλεγγύη, συναδέλφος κτλ. Τώρα αυτοί είπαμε οι άγγελοι της κολάσεως, για να διαλέξουν γι' αυτό το όνομα, καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικα, αλλά από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εμφανίζουν μια πολύ καλή εικόνα. Εκεί σου λέει είναι και συνεργείο εδώ, είναι και τηλεοπτικό. Κάτσε να δείξουμε ότι δεν είμαστε τώρα τίποτα τέρατα που μας κακολογούν οι άλλοι. Βέβαια, κάποιες είναι τεράστια λέσχη αυτή, έτσι, απλωμένη σε όλη την Αμερική, σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από τις ομάδες που ανήκουν σε αυτή την πολύ μεγάλη λέσχη έχουν συνδεθεί και με, πώς να το πω τώρα, με παράνομη συμπεριφορά. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι, είναι 6 και 16, πάει και 17 πρώτα λεπτά. Α, δεν σας είπα ότι ο ήλιος 8 και 45 θα πάει να κοιμηθεί. Θα με μαλώσει ο φίλος που το έστειλε χθες, ότι ο ήλιος δεν κοιμάται ποτέ, γιατί αν κοιμηθεί θα... Εγώ θα επιμείνω όμως, ο ήλιος που εμείς βλέπουμε ή και όταν δεν τον βλέπουμε, γιατί έχει τα συννεφάκια. Σήμερα ήταν περίεργη μέρα, τελικά εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα δεν μας έβρεξε. Εμείς έχουμε την αίσθηση όταν δεν τον βλέπουμε ότι πάει για ύπνο. Τώρα τι δουλειές κάνει από την άλλη μεριά του πλανήτη, ναι, δεν δική μας βλέπουμε. Δεν θα τον παρακολουθούμε κιόλας, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μέχρι 9 παρατέταρτο πάντως θα δίνει στίγμα παρουσιαστή. Σε 7 πάντως, γιατί ακούγα πριν την αγαπητή και αγαπημένη Έλληνα Καραγιάννη, ο κύριος Σαμαράς θα πραγματοποιήσει ομιλία, θα εγκαινιάσει, λέει, τον κύκλο συζητήσεων του Νόημα Κρήτη. Το θέμα είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Μιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας έχει αυτός ο κύκλος. Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, και βγαίνοντας, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε αυτό που λένε μαμούνιας. Λέει, κάτσε να βγάλω την τέτοια την είδηση. Λέει, είστε κοντά στο νέο κόμμα, κύριε πρόεδρε, θα αυτό και θα πούμε το απόγευμα τα άλλα, τους είπε. Οπότε 7 που είναι το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω εγώ στην εκπομπή καλό απόγευμα, όχι καλησπέρα. Δεν είπε θα τα πούμε το βράδυ, που ξέρει ότι μιλάει 7 ώρα. Τα απόγευμα τα άλλα. Τώρα λένε ότι θα κάνει την ομιλία του και μετά θα δεχτεί και ερωτήσεις που θα τον ρωτήσουν. Τι θα γίνει, θα έχει κόμμα και αυτά. Κάτι έχει, λέει, να ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδρυση του κόμματος ή μια πρωτοβουλία που θα πάρει. Κάτι μου περιέγραψαν, αλλά επειδή δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, δεν θέλω να σας παρασύρω. Θα το μάθουμε αυτό το βραδάκι. Μετά τις 7 έχουμε και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εμείς. Καλά, όλο το 24ωρο είμαστε το Earth News Radio 105,8 ενημερωτικό. Οπότε ό,τι είναι να μάθετε θα το μάθετε. Αύριο το πρωί έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε εκεί τι θα πει και ο κύριος Φάμελος, τι θα πει ο κύριος Πολάκης, τι θα πούνε οι άλλοι. Θα έχουμε, λέει, εισηγήσεις συγκεκριμένες για την πορεία του κόμματος, μάλιστα. Η ώρα τρέχει και επειδή σε λίγο ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον, πώς να το πω τώρα, κάτσε να βρω και την σωστή λέξη, είναι εκδήλωση για τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα και το ρόλο των κομμάτων, 6.30. Εμείς πριν ξεκινήσουν, το Βουλή Watch και το Έτερον το διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, θα τους τσιμπήσουμε, δηλαδή δεν τους αφήνουν να ξεκινήσουν αν δεν μας δώσουν εμάς ένα στίγμα. Εν τω μεταξύ όμως...
1: Ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι, παντιγερές παγαιναν το ανέμου συνοδιά.
0: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1898.

Λοιπόν, δεν φτάνει που καθυστερούμε και εκδήλωση για τη δημοκρατία. Θα μου πεις, είναι δημοκρατική παρέμβαση αυτή. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Σε λίγο θα ξεκινήσει. Έχει ελεύθερη είσοδο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν αφήσετε την εκπομπή, μπορείτε να μας ακούτε και στο δρόμο. Νομίζω το προλαβαίνετε. Διοργανώνουν το Βουλή Watch και το Ινστιτούτο Έτερων. Τον Οκτώβριο είχε παρουσιαστεί μια έρευνα για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και φαντάζομαι και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η σημερινή εκδήλωση, γιατί θα απαντήσει, θα προσπαθήσει τουλάχιστον σε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε, λέει, να φανταστούμε μια πιο ουσιαστική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Ποιοι συμμετοχικοί θεσμοί και μηχανισμοί μπορούν να ενισχύσουν πράγματι τη συμμετοχή των πολιτών? Και αν η τρέχουσα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην μπορούν να ενισχύσουν πράγματι τη συμμετοχή των πολιτών και αν η τρέχουσα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην κατεύθυνση των ετοιμάτων των πολιτών? Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον καθυστερούμε, ο κύριος Στέφανος Λουκόπουλος, που είναι ο συνιδρυτής και ο διευθυντής του Βουλή Watch. Μια πολύ

0: Ωραία πρωτοβουλία που παρακολουθεί τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λουκόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τώρα τους έχετε πει, παιδιά, περιμένετε, μην ξεκινάτε. Πάμε μια βόλτα στο Earth News Radio, στο απολύτως σχετικό.
1: Έχουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο.
0: Σωστό.
1: Νομίζω θα είμαστε εντάξει.
0: Σωστό. Άλλωστε στη Δημοκρατία και στην Πνίκα, μέχρι να μαζευτούν όλοι να ξεκινήσει η κουβέντα, δεν ήταν με το ρολόι στο χέρι, δεν είχαν και ρολόγια τότε, μόνο ηλιακά. Για πείτε μου, τι είναι το απόψινο?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνεργασία με το Έτερον, τον Σεπτέμβρη κάναμε μια πανελλαδική έρευνα, έτσι, με δείγμα κοντά στα 1900 άτομα συμμετείχαν, με στόχο να αποτυπωθεί η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη δημοκρατία και, αν θέλετε, θέλαμε να καταγράψουμε και τις... τις ανάγκες τους, πώς οι ίδιοι βλέπουν ότι θα μπορούσε, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και όχι μόνο.
0: Το βάθεμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας που λέγαμε τα παλιά χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να σας δώσω μια εικόνα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας, έχουμε κάνει μια σειρά από δημοσιεύσεις και σήμερα είναι η, αν θέλετε, η τελική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έρευνα, θα σας πω γιατί. Ως ένα γενικό σχόλιο, εντάξει, προφανώς αυτό που μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας είναι, θα έλεγα, σχεδόν ένα κλισέ των ημερών μας, ότι δηλαδή οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η δημοκρατία μας είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στη Δύση, συναντά κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια δημοκρατία όπως θεωρείται.
0: Νιώθουμε ότι μας αντιπροσωπεύει και να μας εκπροσωπεί όπως
1: υπάρχει θέμα, ακριβώς, υπάρχει θέμα αντιπροσώπευσης, υπάρχει ζήτημα επίσης έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Να φανταστείτε, μέσα από την έρευνα οι πολίτες βαθμολόγησαν την ποιότητα της δημοκρατίας μας με 3,85 στα 10.
0: Με άριστα τι? Α, όχι,
1: με
0: το 5.
1: Άριστα το 10. Με άριστα 10, το 10. Και οι νεότερες ηλικίες, οι 17 με 34, ήταν γύρω στο 3 στα 10 δώσανε. Αυτό ακριβώς. Αυτό, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται σε έρευνες ανά την Ευρώπη και ευρύτερα ανά τη Δύση. Η δημοκρατία περνάει μια κρίση. Ποιο είναι όμως, πιστεύω, έτσι, το ποιοτικό στοιχείο που ίσως καθιστά αυτή την έρευνα, έτσι, ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο? Το γεγονός ότι παρά την κρίση δημοκρατίας, παρά την κρίση εκπροσώπησης, βλέπουμε ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και φύλου,
0: τι θέλουν?
1: Θέλουν περισσότερη δημοκρατία.
0: Ναι, δεν θέλουν κάτι άλλο. Ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αναζητούν δηλαδή διεξόδου.
0: Την καλύτερη εκδοχή της, όχι μια κάτι άλλο που να είναι μακριά από αυτήν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα το κουβεντιάσετε. Βλέπω εδώ έχει και debate και έχετε καλεσμένους. Βλέπω την κυρία Σιρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστίδη του Πασόκ. Από άλλο κόμμα δεν έχετε κανένα καινούριο τίποτα? Όχι. Την επόμενη φορά.
1: Δεν έχουμε την επόμενη. Οι προσκλήσεις είχαν φύγει πριν, καιρό και θέλαμε να το κάνουμε πολιτικό κεντρικό. Αποφασίσαμε να καλέσουμε την αντιπολίτευση και
0: την αξιωματική και την κυβέρνηση.
1: Βλέπω
0: και καθηγητές και
1: την κυρία Χατζησταύρου, σωστά, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ Πολιτικός Επιστήμονα.
0: Τον κύριο Παπαγιαννάκη του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
1: Που εκπροσωπεί, αν θέλετε, την κοινωνία των πολιτών. Και ευελπιστούμε να γίνει ένας διάλογος όμορφος και ωραίος για να
0: δούμε. Που θα ανοίξει και στο κοινό, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, βλέπω.
1: Βεβαίως, είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Θα ήταν περίεργο για τη δημοκρατία εκδήλωση, ας λέγατε, όχι, δεν μπαίνει Παπασταμάτιο, ας πούμε.
1: Και θα δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να εκφραστούν, να θέσουν και οι ίδιοι τα ερωτήματα.
0: Και να καταγραφούν αυτά, γιατί είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ. Πείτε μου ένα τελευταίο,
1: γιατί
0: εμείς στους τίτλους, εσείς στην εκδήλωση.
1: Ήθελα απλά να καταλήξω με το γεγονός ότι μας αφήνει αυτή η έρευνα με ένα ψήγμα αισιοδοξίας σε γενικά σκοτεινούς καιρούς, και νομίζω ότι είναι στο χέρι και της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και πρωτίστως του πολιτικού συστήματος, ναι, να διαβάσει αυτά τα μηνύματα.
0: Να διαβάσει να την ανάγκη και να προσαρμοστεί, και να γιατί αυτό θα την πληρώσει αν δεν το κάνει, να το πω. Ακριβώς. Εγώ λίγο απειλητικά, να μην το πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκόπουλε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Είναι ωραίο αυτό, είναι αισιόδοξο ότι οι πολίτες διαπιστώνουν προβλήματα, ελλείψεις στη δημοκρατία, αλλά τη θέλουν και θέλουν περισσότερη δημοκρατία, όχι κάτι άλλο εναλλακτικό κτλ. Τι τραγουδάνε εδώ οι Roxy Music? More than this. Έτσι, α, από αυτό ακόμα κάτι περισσότερο. Βρέθηκαν σαν σήμερα το 1982 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Την παρέα των Roxy Music ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πριν ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων, για να έχουμε και εσείς και εγώ μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

σε λιγάκι, για δεν είναι η Creedence Clearwater Revival. Αξίζει να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1957 τότε πρωτοκυκλοφόρησε το Suzy Q με την φωνή του Dale Hawkins. Δεν πήγε πάρα πολύ ψηλά μέχρι την 27η θέση του πίνακα επιτυχιών. Η πιο γνωστή βέβαια είναι η εκτέλεση των Creedence.

0: στο δεύτερο κουπλέ το άλλαξε, ενώ ξεκινάει στο πρώτο με την ίδια μελωδική γραμμή που έχει και επανάληψη. Εδώ έκανε αυτό τον τρόπο με τον οποίο το τραγουδούν και οι Creedence. Πολύ ενδιαφέρον. Dale Hawkins, Suzy Q και Αλεξάνδρα, Born to be Wild και Ξένιαστος Καβαλάρης με Peter Fonda στα καλύτερά του. Το θυμήθηκε πολύ σωστά η Αλεξάνδρα. Η Πέπη μας σερβίρει κάτι ωραία κερασάκια σε μια φωτογραφία. Είναι ότι πρέπει, παιδιά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλά τα κεράσια. Και τώρα βέβαια που βγαίνουν. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από το Μίτσο. Διαβάζω για 2.000 με 5.000 μηχανές στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Σκεφτείτε τι οικονομική ένεση είναι για την περιοχή τη στιγμή που στα Γρεβενά και το Βόιο πριν ένα μήνα 300 μηχανές ανέβασαν το τζίρο όλες τις αγορές της περιοχής. Πολύ καλές κινήσεις για μας τους μηχανόβιους, αν και πάρα πολύ όρημοι. Εδώ θα σε διορθώσω, Μίτσο μου, μηχανόβιος και όρημος δεν γίνεται. Αν λοιπόν είσαι που είσαι, το ξέρω, δεν οριμάζουμε ποτέ εμείς, δεν πρόκειται. Οπότε ούτε θα σαπίσουμε ούτε τίποτα. Όσο μπορούμε να καβαλάμε βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορεί κανείς να το κάνει και πάριστον. Πάω πολύ γρήγορα και στα άλλα σας μηνύματα για να δω. Η Κλέρη, μας συγκίνησες και πάλι. Να είσαι καλά, κύριε Μαϊστράτε, καλή συνέχεια. Εκ μέρους του Μαϊστράτου σε ευχαριστώ, Κλέρη μου. Σπύρος, οι μελλοντικές γενιές θα μας καταργούνται και θα μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια. Εντάξει, ρε εσύ, Σπύρο, για την κόλαση που τους παραδίδουμε. Για να δούμε όμως θα τα κάνουν καλύτερα αυτοί. Γιατί κάθε φορά λέμε η νέα γενιά. Και εμείς κάποτε ήμασταν η πολύ νέα γενιά που θα αλλάζαμε τα δεδομένα, τον κόσμο. Και τώρα λες ότι θα μας μουτζώνουν οι άλλοι. Για να δούμε. Κάλεσαν, λέει, αυτή την κυβέρνηση να μιλήσει στην εκδήλωση του Έτερων και του Βουλή Watch για την δημοκρατία. Μοιάζει με επικό τρολάρισμα. Όχι, καθόλου τρολάρισμα. Γιατί σε μια συζήτηση για το πώς και ποια είναι, εσύ καταλαβαίνω, έχεις την άποψή σου βέβαια, δεν γίνεται αυτόν που ασκεί και τη διακυβέρνηση στο πολίτευμα να του πεις δεν θα μιλήσεις εσύ και δεν μου είσαι συμπαθής ή οτιδήποτε άλλο, Σπύρο μου, κάτσε. Εντάξει, κατάλαβα τι λέει το μήνυμά σου, αλλά νέα δήμαρχος Γενέβης, η ομογενής κυρία Χριστίνα Κίτσος, Ελληνίδα Θεσσαλονικιά και από ό,τι θυμάμαι κυτρινόμαυρη. Και όχι δικέφαλος, να το ξεκαθαρίσουμε, λέει ο Μίτσος προφανώς του Άρη. Και πάλι καλό απόγευμα σε όλους. Μπράβο, μπράβο στη δικιά μας. Ο Ανδρέας. Όσοι εργαζόμαστε στο φως του ήλιου, όταν γυρνάει ο ήλιος στο απέναντι ημισφαίριο και αρχίζει να χάνεται, θα μας πιάσει νύστα. Ίσως πάμε για ύπνο, να πιούμε έναν καφέ, να το ρίξουμε έξω μέχρι να μας ξανάρθει. Όχι, να κοιμόμαστε και που βρε, Ανδρέα μου, για να μπορούμε. Καλό βράδυ, λέει ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα μου. Καλό απόγευμα από Λευκάδα. Α, κι άλλος Ανδρέας. Τι έγινε, κάναμε λέσκι, παιδιά, κάναμε κλαμπ εδώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βάλουμε και κανένα Τάσο στην παρέα για να αλλάξει λιγάκι. Όχι, ο Ανδρέας τα στέλνει στον Ανδρέα. Τάσος Επιτρόπου, γεια σου Τάσο. Τι κάνεις?
2: Γεια σου Ανδρέα και σε όλους τους Ανδρέες.
0: Δηλαδή, γιατί ξέρεις, στέλνουν και επίθετα. Αλλά επειδή εδώ είναι μηνύματα, διαβάζουμε τα μικρά ονόματα και πέσαμε τώρα, εκτός και είναι συνεννοημένοι. Όλοι σου λέει, μαζευτούμε οι Ανδρέες, θα τα στείλουμε, θα τον μπλοκάρουμε που θα πάει. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Α, πριν από όλα, επειδή ένας άλλος ακροατής, ο Βασίλης όμως, μου έκανε χθες βράδυ αργά τη νύχτα στο Facebook παρατήρηση. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ, ρε Τάσο?
2: Ο Σπανούλης.
0: Α, δεν πειράζει. Το είχαμε πει προχθές με τον Καϊμά, αλλά ήταν ακόμα, ξέρεις, όχι το 100%, και επειδή δεν το είπαμε χθες, μας έκανε παράπονα. Λέει, λέτε για έξυπνες μπάλες στο Μουντιάλ, λέτε το να τ' άλλο, δεν μας είπατε για το Σπανούλη στον Άρη. Λέω, θα το ξαναπούμε, ρε Βασίλη. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, έτσι?
2: Σωστό.
0: Να μου το πεις και τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μου πεις σήμερα?
2: Σήμερα να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα τελικό στο μπάσκετ στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ.
0: Το δεύτερο παιχνίδι σήμερα είναι.
2: Ακριβώς, είναι μετά το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός, όπως το έκανε με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει. Με τα γνωστά.
0: Με το δηλαδή, δώσε μου και εμένα βολές μπάρμπα, δεν μπορεί να χτυπάει μόνο άλλο και τέτοια.
2: Είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ.
0: Αυτό που... είναι πάντα σε όλα τα σπορ, γιατί και στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο δικός μου δεν τον ακούμπησε, ο άλλος ήρθε και με έσπρωχνε, κύριε διαιτητά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο κόλπο.
2: Χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλο, Παναθηναϊκός τραυματίες, όπως και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: 1-0 προηγείται στη σειρά ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός φιλοδόξια το κάνει 1-1 σήμερα. Εάν δεν νικήσει τη Δευτέρα, έχει το.
0: Θα είναι τελευταία του ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζονται τρεις νίκες, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται με δύο.
2: Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις τρεις νίκες. Οπότε είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Χθες είχαμε όμως και εθνική, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου εθνική.
0: Τι λες τώρα. Εδώ μελέτησα και συγκεκριμένα συστήματα όταν έκανε τις αλλαγές. Αλίμονο τώρα την εθνική μας.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, μέχρι το 50 λεπτό. Καλύτεροι ήμασταν. Δηλαδή, το έλεγα, οι καημένοι Σουηδοί. Μετά και με τις αλλαγές και αυτά υποχωρήσαμε, αλλά το ότι καταφέραμε να εσωφαρίσουμε στο τέλος, γιατί ενώ κερδίζαμε, το ανέτρεψαν οι Σουηδοί το 1-0, το 0-1 το έκαναν 2-1. Χάρηκα για τον πολύ κόσμο, γιατί ήταν, ξέρεις, πως οι δικοί μας εκεί, οι Έλληνες μετανάστες και τα λοιπά στο γήπεδο, θα βγαίναν την άλλη μέρα στην καφετέρια που θα αυτό και θα τους κοροϊδεύανε. Θα τους λέγανε, ρε, τι σας κάνουν. Ναι, και δεν είναι σωστό. Και έτσι ήταν ωραίο.
2: 2-2 φιλικό το παιχνίδι, να πούμε. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί, να και κάτι ιδιαίτερο.
0: Μέσω Nations League όμως. Γιατί είχαν τέταρτη, νομίζω, στον όμιλο που ήταν.
2: Όχι απλά τέταρτη, δεν είχαν σταυρώσει νίκη.
0: Δύο ισοπαλίες είχαν.
2: Τρεις ισοπαλίες. Ναι. Όπως και να έχει, δεν σημασία, γιατί περάσανε, είναι μουντιαλική ομάδα.
0: Δεν είναι πάντως πολύ σε φόρμα. Τους είδα τους Σουηδούς και με την Νορβηγία στο φιλικό. Που φάγανε τα τρία γκολάκια εύκολα.
2: Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή πρώτα απ' όλα. Έτσι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και από την άλλη, είτε για Γαλλία, είτε για ισοπαλία, Ισπανία.
0: Εντάξει, με το Ιράκ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να τα δίνουν κιόλα όμως. Δηλαδή δοκιμάζουν κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς, σε φάση προετοιμασίας οι ομάδες. Τώρα σε μια εβδομάδα ξεκινάει, αλλά δεν ξεκινάνε και όλες οι ομάδες σε μια εβδομάδα. Δεν θα παίξουν όλοι μαζί το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και προσπαθούν να κρατηθούν, να έχουν ένα ρυθμό, αλλά φοβούνται και τον τραυματισμό. Είναι
2: ένα θέμα σοβαρό. Η Εθνική πάντως έχει κι άλλο ένα φιλικό την Κυριακή στις 10
0: σωστό,
2: η ώρα.
0: Αλλά Ιταλικά, ναι.
2: Αλλά Ιταλικά με την ανανεωμένη πλέον Εθνική Ιταλία, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα.
0: Να φτιάξουμε μακαρονάδες ή να παραγγείλουμε πίτσα, να το δούμε με την Ιταλία.
2: Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι αύριο, τα γύρω-γύρω. Πες και εθνική, ξεκίνησε το βόλι, το ευρωβόλι, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τέλος πάντων, και για τους άντρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες παίζουν, ξεκίνησαν με την Κροατία στις 6 ώρα, παίζουν με τη διοργανώτρια, και οι άνδρες επίσης με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έρχεται στην Ελλάδα ο Νίκολιτς, σου λέω κάποιες γρήγορες ειδήσεις, θα σε κλείσω. Ο Νίκολιτς για να υπογράψει νέο συμβόλαιο, δηλαδή πιο φρέσκο συμβόλαιο, μέχρι το 29.
0: Μπράβο.
2: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει κάποιους παίκτες, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην ευκαιρία για μεταγραφές.
0: Αυτά από εβδομάδα, μόλις πιάνουν, βουτάνε κανένα παίκτη, θα βγαίνεις εσύ και ο Καϊμάς, θα μας το λέτε.
2: Και θα σας ενημερώνουμε.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

ένα ωραίο στιγμιότυπο, παιδιά. Είναι η Pink Floyd στο στούντιο 1975 και ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του περίφημου άλμπουμ Wish You Were Here. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορούσε τον φίλο και συνάδελφό του, στο Sid Barrett, που αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεν θέλαν να συνεχίσει μαζί τους, και καθώς ολοκληρώνουν αυτό το δίσκο και λένε το Wish You Were Here, στην ουσία είναι για αυτόν, μακάρι να ήσουν εδώ, εμφανίζεται, λέει, ο ίδιος στο στούντιο. So you think you could tell heaven from hell. Λένε, δεν ήμουν μπροστά.

0: γιατί ζούμε σε μια θαυμαστή εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάποτε ούτε, πώς να το πω, ούτε με τα φυσικά ούτε μέσω μαγείας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοφτερό είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο επικίνδυνο εκτός από χρήσιμο μπορεί να γίνει. Διάβαζα λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης για την διανέωση. Πώς βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Δημοσκόπηση δηλαδή, όχι όμως για καινούργια κόμματα κτλ. Αλλά για αυτό το καινούργιο επισκέπτη στη ζωή μας. Για να μην σας ζαλίσω με νούμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό έφτασε νομίζω κοντά στο 95% είπε ότι είναι εξοικειωμένο, όχι με τη χρήση, με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, και ένα 80% ότι ξέρουν και πολύ καλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχε βέβαια και ένα ποσοστό άγνοιας, κυρίως στις ηλικίες από ό,τι βλέπω άνω των 65 ετών. Μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και περιστασιακά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάρα πολλοί και πολλές εκτιμούν ότι δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Βλέπω εδώ ότι στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης φτάνει το 83,5%, μιλάμε για ηλικίες 16-24, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω γιατί θέλω να παραμείνω ανθρώπινος. Προσέξτε εδώ, πάμε πια σε ένα βάθος ηθικής αντίληψης, φόβου ή οτιδήποτε. Για να δούμε λιγάκι αυτή την στάση, ζητήσαμε τη δική μας, δηλαδή ανθρώπων που δεν είμαστε ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ζητήσουμε μάλλον τη βοήθεια της κυρίας Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και είναι αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, γιατί το όριο μπορεί να είναι ανθρώπινη αντίληψη, αλλά ίσως είναι και το πιο κρίσιμο πια στοιχείο για τη νέα εποχή. Κυρία Μήτρου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και πολύ ωραία μουσική εισαγωγή και ωραίο πέρασμα κάνατε.
0: Σας άρεσε και το Wish You Were Here,
1: ναι, εντάξει, ναι,
0: καλή
1: ναι,
0: η Φλόιντ τώρα τι να κάνει. Και τα γράφανε αυτοί δεν είχαν τότε τεχνητά.
1: Και τα γράφανε, ναι, ενώ τώρα μπορείς να δώσεις ένα ερώτημα και να πεις σε παρακαλώ κάνω μία σύνθεση που
0: θέλω
1: να
0: αυτές τις συγχορδίες, αυτή την αρμονική. Η διάταξη και αυτό το μέτρο. Ναι, δεν ξέρω όμως αν... Ναι, έχω ακούσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πόσο από αυτό που λέμε συνέστημα στη μουσική, για τα η μουσική είναι μαθηματικά μεν, αλλά είναι χρήση μαθηματικών για την παραγωγή συναισθήματος. Εκεί έχουμε μια ελπίδα ακόμα ότι δεν θα μας νικάει, τουλάχιστον τώρα κοντά. Αργότερα δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται, στην παραγωγή συναισθήματος, στην αίσθηση της συνείδησης, στην ικανότητα να αναπτύξει αισθήματα, μάλλον ακόμα δεν θα μας νικήσει. Αν και πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, και μάλλον αυτές έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες όταν λένε γνωρίζω, έχω ακούσει κάτι την νοημοσύνη. Εννοούν κυρίως αυτό που λέμε παραγωγική, αυτό που ήρθε και διαδόθηκε το τέλος του 22-23 και μετά.
0: Κάνουν chat με τα διάφορα. Bots, ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι κυρίως. Δηλαδή, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ξέρετε, και πώς σταματήσει αυτό. Το μεγάλο μπαμ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη διάδοσή της στην καθημερινότητα του καθενός έγινε όταν διαδόθηκαν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα και ο καθένας μπορούσε, έστω στην βασική τους έκδοση, να κάνει ένα διάλογο.
0: Να έχει μια ψευδέστηση παρέας και συντροφιάς. Ναι. Και είναι πολύ πονηρά αυτά. Να ξέρετε, εγώ τους έχω κάνει διάφορα τεστ. Φλερτάρουν, ψάχνουν να βρουν συναισθηματικές αδυναμίες, μέχρι και να σε μελαγχολήσουν για να σε κανακέψουν. Την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το περίμενα αυτό. Μου έκανε φλερτ με Σιρανόντε Μπερζεράκ τώρα και τέτοια. Δηλαδή,
1: είναι σχεδιασμένα για να κολακεύουν. Mm. Είναι

0: σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στο χρήστη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δώσετε ακόμα και σε προωθημένα. Έτσι. Στο τέλος σου αρέσει αυτή η προσωπικότητα, σου αρέσει ο τρόπος που απαντά.
1: Σε μαθαίνουν και προσαρμόζονται αναλόγως.
0: Και γι' αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι περίεργο που στη σκέψη, στην έρευνα που αναφέρατε, υπάρχει ένα ερώτημα, ξέρετε, και έχει ενδιαφέρον πόσοι ανησυχούν για την αδράνεια της κριτικής σκέψης. Είναι πολύ.
1: Και είναι πολύ,
0: είναι πολύ και από αυτούς που το χρησιμοποιούν και από αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον αυτό, όπως είναι πολλοί που ανησυχούν αντίστοιχα και για την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε και τα χρησιμοποιούμε. Εδώ ξέρετε υπάρχει ένα στοιχείο παραδοξότητα.
1: Εδώ
0: δηλαδή
1: μας είπαν ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο και όταν μας το είπαν καπνίζαμε λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος έχει στην εξάρτησή του χειροποίηση και μετά αρχίζει να συνειδητοποιεί του στοιχείο. Και εκεί είναι στο σώμα, είναι εμφανής. Στο πνευματικό δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τι κακό μπορεί να σου κάνει, αλλά αυτό εμείς που είμαστε, πώς να το πω τώρα, ερασιτέχνες, εσείς που αυτό το αντικείμενο το αντιμετωπίζετε με άλλη γνώση, πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων?
0: Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων, χωρίς να καλλιεργήσουμε καμία τεχνοφοβία. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ιδίως η παραγωγή τεχνητική νοημοσύνη, και για να το εξηγήσουμε όλα αυτά, ChatGPT, Gemini, έτσι, όλα αυτά, DeepSeek, αυτά μας δημιουργούν μια αίσθηση άμεσης πρόσβασης, ευχέρειας, ευκολίας, διευκόλυνσης. Και η αλήθεια είναι σε αυτά τείνουμε να παρακάμψουμε, και ήδη εμείς οι ίδιοι μπορεί να έχουμε ανησυχίες τυχόν επιφυλάξεις μας, και αυτό είναι μια πολύ κλασική μέθοδος και έχει διατυπωθεί και ξενόμο, ξέρετε, ο νόμος του Αμάρα, που λέει ότι τείνουμε να μην δίνουμε μερικές φορές, να μην δίνουμε σημασία στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό είναι κάτι που
1: εδώ όμως αυτό είναι
0: μόνο
1: ένα τεράστιο εργαλείο, κυρία Μήτρου, που έχει να κάνει ακριβώς αυτό, ήθελα με την εξουσία. Δηλαδή αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την κοινωνική μας επικοινωνία ή την ευκολία της δικής μου δουλειάς, αν και εγώ όταν τη βάζω να μου βρει κάτι σύνθετο κάνω μετά τριπλό τσεκάρισμα. Γιατί μερικές φορές διαπιστώνεις ότι έχει και τη δική του άποψη. Δεν σου δίνει
0: εσείς
1: το αντικειμενικό.
0: Εσείς και ακόμη, να πω.
1: Ναι.
0: Και δεν υπενήσουμε τίποτα. Γιατί ένα από τα θέματα ακριβώς που έχουμε σε σχέση με την παραγωγή, γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με το περιεχόμενο και τη χειραγώγηση, είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση πια να περνάει το περιεχόμενο, να παράγεται το περιεχόμενο μόνο από τέτοια συστήματα, να μην υποβάλλεται στον έλεγχο. Και ξέρετε, ένα από τα θέματα που αφορά και τη δημοσιογραφική πληροφορία, αλλά και γενικά.
1: Μα η δημοσιογραφική λειτουργία είναι υπόβαθρο για τη δημοκρατία. Αν αυτό είναι ελεγχόμενο, πάει μετά. Τα χάσαμε.
0: Δεν έχουμε αίσθηση των πηγών, από πού προέρχεται αυτό, πόσο αξιόπιστη είναι η πηγή μας, πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία μας.
1: Αυτό το πρώτο αντιμετωπίσαμε με το Facebook, που ήταν όμως σε μορουδιακό επίπεδο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως, γιατί έχω διαβάσει και κάποια αρκετά άρθρα σας και τα λοιπά, που μιλάτε για τα όρια, για το πού θα βάλουμε κανόνες, είναι εφικτό σε αυτό τον, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, σε αυτό το ξωτικό, σε αυτό το δαίμονα, υπάρχει χρονικό περιορισμός?
0: Να
1: γιατί είναι αλγόριθμοι, δηλαδή εντάξει, λέμε εμείς ότι δεν μπορεί η τάδη υπηρεσία αυτό, εκείνα τα δεδομένα, αλλά αυτό όταν έχει αρχίσει να αποκτούν κάποια από αυτά ένα είδος αυτοσυνείδησης. Πώς θα του πούμε εμείς αυτό θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις?
0: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, να πούμε τώρα και για τα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί αργήσαμε να βάλουμε κανόνες.
1: Ναι, πολύ.
0: Αυτή τη στιγμή. Αργήσαμε πάρα πολύ.
1: Απλώς ξεπεράστηκαν σιγά. Νομίζω ότι ξεπερνιούνται σιγά σιγά.
0: Δεν νομίζω ότι ξεπερνιούνται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Στην ουσία εν μέρη υποκαθίστανται, αλλά ως πεδίο δεν ξεπερνιούνται, και πάντα υπήρχαν αλγοριθμικές στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, στο Google.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, το ποια διαφήμιση θα μας εμφανιστεί.
1: Σωστό.
0: Ή θα μας κατεβεί πρώτο.
1: Το προφίλ του χρήστη. Ξέρω εγώ τι θέλει να δει η κυρία Μήτρου και τι θέλει ο κύριος Παπασταματίου. Δεν του στείλω τα ίδια.
0: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Παπασταματίου, ήδη τον οποίο επιτείνει πάρα πολύ, προϋπήρχε, αλλά οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης το επιτείνουν πολύ περισσότερο. Είναι ακριβώς και η δυνατότητα, αντλώντας από πάρα πολλές πηγές, να δημιουργηθεί.
1: Από όγκοπου, και... ναι, το δικό μας μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει.
0: Το scraping σε διάφορες πηγές του διαδικτύου μπορεί να βγάλει. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε βάση δεδομένων με τις εικόνες μας. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρώτο στάδιο της χειραγώγησης και των επιλογών μας σε όλα τα επίπεδα.
1: Εμείς πώς μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να ξυπνήσει αύριο και να πει: δεν μου κάνει η κυβέρνηση αυτή τη χώρα. Για οργανώσουμε μια ωραία καμπάνια να βγάλει την κυρία Μήτρου, ας πούμε. Εμένα δεν θα με πείραζε, αλλά δεν είναι σωστό.
0: Εμένα θα με πείραζε.
1: Ναι, θα σας είχε πείσει όμως πριν ότι εσείς πρέπει να. Θέλω να πω, ίσως δεν μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της δύναμης της επικοινωνίας.
0: Έχει συμβεί ήδη.
1: Και τι γίνεται.
0: Έχουμε στοιχεία ότι υπήρξαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πρώτη εκλογή Τραμπ και στο Brexit και στις εκλογές στη Ρουμανία. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση που έχουν και οι πλατφόρμες να κάνουν μια ανάλυση των συστημικών κινδύνων. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν και απαγορεύσεις.
1: Αυτές οι απαγορεύσεις όμως μπορούμε να δούμε αν τις εφαρμόζουν. Δηλαδή αν σας στείλουν εσάς τα κεντρικά μιας από αυτές τις εταιρείες, μπορείτε με σιγουριά να πείτε ότι εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες ή μπαίνουμε σε ένα χαοτικό πεδίο που πια δεν είναι εφικτό αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε. Και εδώ πέρα υπάρχει το άλλο στοιχείο. Μην αποδίδουμε τα και καλά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απλώς αξιοποιούνται και αξιοποιούν.
1: Σωστό.
0: Να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα με αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες και αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα.
1: Να σε ευχαριστήσω. Γιατί εδώ το χρονόμετρο πήγαν το πειράξω εγώ με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν καταλαβαίνει
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν αλλάζει το χρονόμετρο. Όχι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ακόμα και σε εταιρείες όπως η TikTok,
1: μπορούμε.
0: Όπως η Google.
1: Αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό ή σε υπερεθνικό επίπεδο.
0: Σε υπερεθνικό. Έχει επιβάλει ήδη πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε.
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
1: Γιατί δεν είναι κάτι που εξαντλείται αυτό.
0: Όχι, μπροστά μας το έχω.
1: Μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μήτρου.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Αντώνης μου λέει, όχι Βασίλης που λέγες για το Σπανούλι. Έχεις δίκιο, βρε Αντώνη, με συγχωρείς. Καμιά φορά μπλέκομαι κι εγώ στα πολλά ονόματα. Ο Ανδρέας, χαιρετισμού στον Τάσο. Ο Γιάννης μας εμπλουτίζει στο μουσικό ημερολόγιο. Ο Παναγιώτης από Πάτρα. Ποιο αγόρασε? Α, Sid Barrett, το πρώτο του βινήλιο. Ο Δημήτρης από Γιάννηνα, καλό καλοκαίρι. Ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα, χίλια συγγνώμη. Τελειώνουμε με αυτό που δεν έχουμε, με χρόνο. Time after time, κατ' επανάληψη νομίζω σημαίνει αυτό. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε τέτοια μέρα το 1984 η υπέροχη Cindy Lauper. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας, γιατί δεν τον έχω δει, ετοιμάζεται εκεί, κουβαλάνε τα χαρτιά, τα πράγματα, τα ρεπορτάζ, πολύ ωραία. Ευχαριστίες από Μαρίλια Γεροντίδη, από Βούλα Κουλισοπούλου, από Ανδρέα Παπασταματίου που μας κάνατε παρέα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε το έρμο το περιβάλλον που γιορτάζει σήμερα και άλλες μέρες. Και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπή Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα. Εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος. Άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης, και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κηλικεία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι οφειλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα Σωκρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250. Μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Ναι.
5: Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΑΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
4: Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
5: Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο
4: θα,
5: όριο
4: θα το πρέπει 1600. Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
4: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
5: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Στον εξοδικαστικό.
4: Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
6: Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
4: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
5: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
4: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Τέλος Ιουνίου θα γίνει, μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
4: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
5: Ναι, ναι, ακριβώς.
4: Νομίζω
5: αυτό
4: ότι
5: έχει σημασία.
4: Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του συμβολισμού.
5: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς χρηματοδοτικές.
4: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
5: Πάμε, βέβαια είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου, ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά. Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
4: Ταμείο ανάκαμψης.
5: Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ φανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και οι Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2% είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή, έδωσε 1%, αύξησε 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές, και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2%. Σε σχέση πάντα με το τέταρτο τρίμηνο ενώ του 2025, μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα.
4: Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπες από μόνος σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
7: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα,
4: Θάνο. Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
9: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγκύτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοσιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
4: Τώρα κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
9: Μπορεί να ήταν απλά και ένα ηρωνικό σχόλιο.
4: Πάντως μπορεί και να αμφισβητεί.
9: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
4: Μπορεί και να μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κ. Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι.
9: Μάλιστα
4: ότι
9: τα χαμόγελα.
4: Την επιστολή την έστειλε ο κ. Ζελένσκι.
9: Ναι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
4: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
9: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να κάνει μία, θέλει να έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
4: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
9: ουκρανικές
4: αρχές.
9: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρουμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
4: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Έτνιου στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
10: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, ώστε αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
4: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
11: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
4: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
12: Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κέντρο αριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα και βέβαια και νεανικά. Το αντίδε, μια και ο κ. Κυρανάκη είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίγμα του κομματικού μηχανισμού, το οποίο σε διάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των ίδιων Πρωθυπουργού ακόμα και από την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ο κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτη στήριξη του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
4: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιε?
13: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν οι στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στον κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υπουργού περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
4: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
14: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
4: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χαριδούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς.
4: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
15: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης. Θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών. Στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση, ο Παναγιώτης Δουδονής. Ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός, Άννα Διαμαντοπούλου. Κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης. Παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης. Δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη. Περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
4: κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
15: Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής». Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα ελέγχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: «Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ». Και ο Παύλος Χριστίδης: «Όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη.
1: Μάλιστα.
15: Την κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει. Ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μη αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα, η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ανεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά? Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία. Ουδέν σχόλιο.
1: Κανένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
9: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
17: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV, και νομίζω και ο κύριος Τάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
18: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
17: Α, ωραία, έχετε και
9: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
17: Όχι, γιατί ήταν όντως

0: Κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
0: Πολιτικές συνεργασίες, δεν είναι μόνο πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
2: Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
0: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
3: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
0: Αλλά δυνάμη, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
0: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
0: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
0: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
5: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
2: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
5: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα. Παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
2: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
5: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
2: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας.

0: Βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
1: Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είναι ιδιαίτερα θετική σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
0: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το λιμάνι. Αρχείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ιγουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής, Θάνο, βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλυθέα που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
2: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλυθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
3: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
4: Πού ήταν εκείνος?
3: Νομίζω στο κεφάλι.
5: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλυθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
2: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
6: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχω ξαναδεί έτσι. Είμαι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
2: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
6: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, ξέρω εγώ, μην το χτυπάσαν. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και δεν ξέρω εγώ να τον βοηθήσει.
2: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Ξανά, Δέσποινα.
7: Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή.
0: Εκείνο που έχουμε. Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή, αλλά είναι δύσκολο.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του

0: Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την εκεχηρία, τη συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τους οποίους τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
1: Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
0: Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
1: Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις αυτή τη λογική. Ναι, προφανώς.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι. Συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αυσιπλοεία. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και ποια εκεχηρία από τη στιγμή
1: φαίνεται,
0: που
1: όλοι θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε εκεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο εκεχηρία, ιωνία εκεχηρία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
2: Ή δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
3: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο. Και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
2: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
3: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όραμα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
1: Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
4: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
0: ναι,
4: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση.
0: Α, και το άσυλο.
5: Ναι.
0: Εκεί ήθελα να έρθω.
4: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
4: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
1: Ως μια ιστορική μέρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονική πιοκόμη, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κτλ. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εν αποστρατείας Σπύρος Μπελεκράτης.
6: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
5: Σκοπιές.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
8: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει, περνά τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
1: Το καταλαβαίνω. θα αντέξουμε.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ.
8: Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και φυσικά από την ΕΡΤΔΙΟΣΠΟΡ. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, με το Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα.

0: Στο Ηράκλειο της Κρήτης, κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία, σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης, θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με τη Σερβία εκτός έδρας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα πρεμιέρα στο πανευρωπαϊκό γυναικών και ανδρών στο βόλεϊ. Οι γυναίκες παίζουν με την Κροατία στην Κροατία και οι άντρες με τη Σουηδία στη Σουηδία. Και να πούμε δύο κουβέντες μόνο για το Μουντιάλ, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, το οποίο επιστρέφει στο σπίτι του.
0: Επιστρέφει εκεί που ανήκει, θα έλεγα, καθώς όμως η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε όλα τα αθλήματα, καθώς είναι 39 ημέρες, 104 αγώνες, 48 ομάδες, πρωτόγνωρα πράγματα, και φυσικά όλο το επιτελείο της ΕΡΤ είναι σε εγρήγορση και έτοιμη. 11 Ιουνίου η πρεμιέρα, ο τελικός στις 19 Ιουλίου.
1: Θα είμαστε όλοι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και πάλι χρόνια πολλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 και έκτοτε ιδιώτευε. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερό στην ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει στη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση.

0: Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ενώψει της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Η Σερβία πρέπει να αποφασίσει πού βλέπει το μέλλον της, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, καλώντας το Βελιγράδι να σταματήσει τους δισταγμούς μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ευρώπης. Ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτός για τη Σερβία, ωστόσο η Σερβία πρέπει επίσης να αποφασίσει πού βρίσκεται. Μια επαμφωτερίζουσα πολιτική μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας και της Ευρώπης δεν είναι δυνατή, προειδοποίησε ο Φρίντριχ Μέρτς στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Καλησπέρα σας, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η πέμπτη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η πρώτη είδηση στον καθρέφτη είναι κατά σύμπτωση θαρρής, απολύτως συνυφασμένη με αυτά που θα συζητήσουμε και με τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής εδώ στο στούντιο. Θα σας πω πρώτα την είδηση από το πάντα έγκυρο BBC. Βγήκε το πρώτο παγκοσμίως εμβόλιο που σχεδιάστηκε, designed ο όρος, με τεχνητή νοημοσύνη. Το μετέφρασα και σας το διαβάζω.

Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός θεμελιωδώς νέου τύπου εμβολίου που θα μπορούσε να προστατεύσει από μεγάλα ποσά ιών και να αποτρέψει πανδημίες, λένε οι ερευνητές. Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge λέει ότι είναι η πρώτη φορά που ένα βασικό συστατικό ενός εμβολίου έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους για να λειτουργεί σε όλους τους κορονοϊούς, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραλλαγών του COVID, καθώς και των ιών που μολύνουν επί του παρόντος τα ζώα μόνο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επόμενη πανδημία. Η εργασία βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια, αλλά η ομάδα αναπτύσσει ήδη ξεχωριστά εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη γρίπη και τον ιό του έμπολα.

0: Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Λίγο μετά το τέλος κάθε εκπομπής θα ανεβαίνουν οι εκπομπές στο ertecho.gr και μπορείτε να τα κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές και με την ησυχία σας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που συνήθως επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Όχι τις Παρασκευές όμως. Αυτή είναι δουλειά του εκάστοτε καλεσμένου μας εδώ στο στούντιο αυτήν την ημέρα. Είναι εδώ, είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, διευθυντής...
1: Γιαννακόπουλος.
0: Να, ευτυχώς. Διόρθωση. Διευθυντής μάρκετινγκ κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας SkyFi. Sci-Fi. Το SCI είναι τα τρία πρώτα γράμματα του Science, δηλαδή επιστήμη, και το FY είναι το For You. Science For You λοιπόν, όλο μαζεμένο. Είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος το όνομα, δηλαδή.
1: Μα τι λέτε, κανένα πρόβλημα, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Και έτσι καλησπέρα σε όλους και όλους, σε ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρωτού μπούμε στα βαριά και ανθυγινά που λέμε, εξηγήστε και δικαιολογήστε μας παρακαλώ την πρώτη σας μουσική επιλογή. Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα, και δεν θα το περίμενε κανείς ότι στην πραγματικότητα ήταν επιλογή ενός 13χρονου κοριτσιού, της κόρης μου. Δεν τη ρώτησα, της το φύλαξα ως έκπληξη. Και πώς ξέρει ένα τόσο παλιό τραγούδι ένα 13χρονο κορίτσι.
0: Της αρέσει.
1: Ναι, δηλαδή έχω συνειδητοποιήσει ότι το τελευταίο καιρό βλέπει παλιές σειρές στο YouTube, ακούει λίγο παλαιότερα τραγούδια και με έχει εκπλήξει και λέω γιατί όχι. Θα βάλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Γιατί η μουσική είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Μιλόν έχει αρχίσει προσπάθεια να καταλάβει και να τιθασεύσει, εάν γίνεται, αυτό το υπέροχο πράγμα που μπήκε στη ζωή μας με όλο τον ενθουσιασμό, τη φόρα και κάπου ίσως να ελοχεύει και λίγος φόβος, να μην πω και πολλής. Κατέληξα στην επιλογή του καλεσμένου μου της Παρασκευής διαβάζοντας ένα άρθρο του με τίτλο «Η ελληνική απάντηση στο πρόβλημα ποιότητας δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνη». Σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, άτομα με αναπηρία είναι αυτά, λέει, που εκπαιδεύουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η δική του σηματιά τα κάνει καλύτερα. Θα ήθελα έτσι λίγο να το επεκτείνουμε αυτό.
1: Ωραία, να τα πάρουμε λοιπόν, ναι, τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε, εμείς στη Sci-Fi, Science for You, δουλεύουμε εδώ και χρόνια και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ πριν γίνει της μόδας αυτό με το ChatGPT. Mm. Δουλεύαμε το 2012. Και παράλληλα δουλεύουμε και με την αναπηρία. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν
0: πώς προκύπτει αυτό το
1: δηλαδή. Η Science for You, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να μεταφέρουμε όριμα ερευνητικά αποτελέσματα που συχνά βρίσκονται κλειδωμένα μέσα σε ερευνητικά ιδρύματα και να τα κάνουμε λύσεις έτοιμες για την καθημερινή ζωή πολιτών, επιχειρήσεων, όλων μας. Γιατί ξέρετε, στα ερευνητικά ιδρύματα κάνουν καταπληκτικές ανακαλύψεις, αλλά συχνά οι επιστήμονες δεν ξέρουν είτε να το εξηγήσουν με απλά λόγια, είτε να το σκεφτούν σαν μια πολύ πρακτική εφαρμογή. Και αυτή τη γεφύρωση μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και κοινωνίας προσπαθούμε να κάνουν.
0: Γιατί όμως παιδιά που έχουν αναπηρία?
1: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, αν πάρω το κινητό μου και βγάλω μια φωτογραφία του μπουκαλάκι με το νερό που βρίσκεται δίπλα μου, θα μου πει το κινητό μου ότι αυτό που βλέπει, που φωτογραφίσαμε, είναι μπουκαλάκι με νερό. Πώς την ευχή το ξέρει αυτό? Από πίσω έχουμε βγάλει, το έχουμε δείξει, να το πούμε εντός εισαγωγικών, χιλιάδες φωτογραφίες με μπουκαλάκια, με νερό, με ακουστικά, με λιοντάρια και με ελάφια, και κάποιος άνθρωπος έχει βάλει πάνω μια ετικετούλα και του λέει αυτό είναι μπουκαλάκι νερό, αυτό είναι λιοντάρι και εκείνο είναι ελάφι. Αυτή η ετικετούλα λέγεται, το να βάζω την ετικετούλα λέγεται annotation, επισημείωση, ναι, δεδομένων.
0: Ναι.
1: Σκεφτήκαμε λοιπόν, μήπως θα μπορούσαν άτομα με αναπηρία να κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσως και καλύτερα από εμάς, αυτή τη δουλειά που θέλει προσοχή στη λεπτομέρεια, επιμονή, υψηλή συγκέντρωση. μπουκαλάκι.
0: Άρα έχουν προσόντα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι ανάπηρα τα επιλέγουμε για να κάνουν μια δουλειά έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ναι, δεν είχε ξαναδοκιμαστεί πουθενά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και λέμε δεν το δοκιμάζουμε. Συζητήσαμε λοιπόν με τους ειδικούς, γιατί αυτό ήταν μια αρχική ιδέα. Mm-hmm. Και όταν συζητήσαμε με ειδικούς για τον ναυτισμό, ενθουσιάστηκαν. Και το ξεκινήσαμε. Και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα με ψυχικές διαταραχές. Yeah. Και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα και με κινητικές αναπηρίες. Και την πρώτη χρονιά το δοκιμάσαμε με 8 άτομα, τη δεύτερη χρονιά με 25, και τέλος πάντων τώρα την τρίτη χρονιά έχουμε φτάσει να σας πω ότι τη δουλειά τους που εκπαιδεύτηκαν, επελέγησαν και δούλεψαν τα δύο πρώτα χρόνια πάνω από 1500 ώρες και φέτος θα ξεπεράσουμε τις 2000 ώρες αμοιβόμενης εργασίας, για να δουλέψουν και να εξυπηρετήσουν ερευνητικές ομάδες, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ήδη 6 ερευνητικές ομάδες του Δημοκρίτου και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά έχουν αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και τα έχουν δει στην πράξη. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι έγινε μια καινοτομία που, να σας πω την αλήθεια, μας οδήγησε και σε διεθνή βράβευση, έτσι, από την UNESCO αυτό το πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Είναι ότι, ούτε είναι μόνο ότι δόθηκε και ευκαιρία σε άτομα που κατά κανόνα τους δίνονται πολύ λιγότερες εργασιακές ευκαιρίες. Είναι ότι αξιοποιήθηκε στην έρευνα και κάνουμε και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης καλύτερα. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό αν θέλετε.
0: Διάβασα στο κομμάτι σας ότι ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα. Να το εξηγήσουμε και αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, επειδή αυτή η δουλειά είναι, όπως είπαμε, συχνά μοναχική, επαναλαμβανόμενη, θέλει προσοχή στην λεπτομέρεια, θεωρείται από πολλούς ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Άρα μπορεί να ανατίθεται αυτή η δουλειά σε ανθρώπους στην Ινδία, στην Κίνα και με πάρα πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Εμείς θέλαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μπορούμε να αναθέσουμε αυτή τη δουλειά σε άτομα με αναπηρία και να τους δώσουμε παράλληλα και την κατάλληλη εργασιακή υποστήριξη, ώστε αυτό το πράγμα τους γίνει μια ευκαιρία σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα.
0: Αυτή ήταν μια ιδέα σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πώς υλοποιείται αυτή η ιδέα? Πας στο γονιό?
1: Όχι. Συνεργαστήκαμε απευθείας με φορείς που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία. Με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβος, πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Που υποστηρίζει άτομα με αυτισμό. Με την ΠΕΠΣΑΕ, που υποστηρίζει άτομα με ψυχικές διαταραχές. Με πολλούς φορείς. Εκπαιδεύσαμε λοιπόν τους ειδικούς και αυτοί μίλησαν και εξήγησαν τη δουλειά στα άτομα με αναπηρία, που έγιναν οι εργαζόμενοι μας, και μπόρεσαν να τους υποστηρίξουν στις δύσκολες στιγμές, εκεί που κουράζονταν, να τους δώσουν την καθοδήγηση, και έδειξε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ή την υποστήριξη τη χρειάζονται κυρίως στην αρχή. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο λιγότερη υποστήριξη χρειάζονται, μέχρι που δουλεύουν από μακριά, αυτόνομα, με ελάχιστη υποστήριξη. Και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, γιατί αν έπρεπε να έχεις έναν εργαζόμενο και από πάνω έναν συνέχεια να τον υποστηρίζει, δεν ήταν βιώσιμο το μοντέλο. Τώρα αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται και μάλιστα ζητάνε και ακόμα περισσότερη δουλειά.
0: Λοιπόν, μιας και το λέτε αυτό, δηλαδή με πάει πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια στο πανεπιστήμιο, μαθηματικά έκανα. Μία φίλη μου, η οποία ασχολείται πολύ με τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, με ενθάρρυνε να πάω οίκος τυφλών ή στέγη τυφλών, κάπως έτσι. Ήταν στην Καλλιθέα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγα εκεί, ήτανε παιδιά όλα αυτά τα οποία δεν είχαν όραση, αλλά είχαν ακοή και τα έτσι. Οπότε εγώ ήμουνα σε πλήρη αμηχανία, πολύ νέος, δεν ήξερα και τι να κάνω, δεν έπρεπε να δείχνω στενοχώρια. Μου πρότεινε η φίλη να τους τραγουδάω ή να παίζω μουσική. Έπαιζα κιθάρα κλασική. Οπότε την επόμενη φορά πήρα την κιθάρα και έβλεπες μια μεταμόρφωση σιγά σιγά στα παιδιά αυτά που δεν ξέρω τώρα, μακάρι να...
1: Έχουμε δουλέψει και με παιδιά με τυφλότητα με εξαιρετικά αποτελέσματα και να σας πω την αλήθεια, γιατί κάναμε ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά πριν αρκετά χρόνια και καταλήξαμε τα παιδιά να κάνουν, τα τυφλά παιδιά να κάνουν παραλλαγές των παιχνιδιών με τις φωνές τους, με μουσικές, με, σε συνεργασία με τους δασκάλους και καθηγητές τους στο ΚΙΑΤ που είχατε πάει, και να μας εκπλήσουν με τη δημιουργικότητά τους. Όπως τώρα μας εκπλήσουν. Ξέρετε, δεν είναι έκπληξη. Είναι ότι όταν δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους, μπορούν να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους. Όλοι έχουμε δεξιότητες.
0: Κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Πάρα πολύ καλά. Γιατί το ζητήσαμε από τους εργοδότες, αξιολογήστε τη δουλειά τους. Και βγήκαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ρωτήσαμε λοιπόν αξιολόγηση από πολλές πλευρές. Πρώτον, τους ίδιους εργαζόμενους. Σου αρέσει αυτό που κάνεις? Θα ήθελες να το κάνεις? Είσαι ικανοποιημένος από την υποστήριξη? Ρωτήσαμε μετά τους εργοδότες. Είστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους? Ήταν συγκλονιστικά τα αποτελέσματα και σε επίπεδο αριθμών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία από τις δουλειές που έκαναν ήταν σε συνεργασία με το Δημόκριτο για ένα έργο και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά για την Ακαδημία Αθηνών. Έχουν λοιπόν στην Ακαδημία Αθηνών, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και δεκαετίες, που μάζεψαν ντοπιολαλιές εκφράσεις από όλη την Ελλάδα σε 4 εκατομμύρια καρτέλες. Χειρόγραφες γύριζαν άνθρωποι της Ακαδημίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι καρτέλες κάποια στιγμή ψηφιοποιήθηκαν. Άρα από μεγάλα συρτάρια μπήκαν σε μικρά folders ηλεκτρονικά. Πάλι αναξιοποίητα. Πώς την ευχή μπορεί να τα αξιοποιήσει ένας ερευνητής? Και ο Δημόκριτος λοιπόν έκανε ένα σύστημα OCR, να μπορεί να διαβάζει ένα σύστημα το χειρόγραφο κείμενο στο πολυτονικό, καταλαβαίνετε, που μπορεί να έχει μια κριτική έκφραση. Χάρη στη δουλειά των annotators, των εργαζομένων μας, το 70% ακριβίας στην επιτυχία έγινε 90%. Το οποίο είναι φοβερό άλμα στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, διευθυντής μάρκετινγκ κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας Sci-Fi. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που συνεργάζονται πλέον μαζί με την εταιρεία και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την εταιρεία, αλλά έχουν βοηθηθεί και αυτά, φαντάζομαι.
1: Φυσικά, και έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερη. Και να σας πω για ένα πρακτικό παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ότι, γιατί την ίδια δουλειά που είπαμε να βάλουμε μια ετικέτα πάνω σε μια φωτογραφία, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και όλοι, αλλά για σκεφτείτε, πολλές φορές δεν μιλάμε στο τηλέφωνο με ένα chatbot όταν συζητάμε, δεν ξέρω, εξυπηρέτηση πελατών στην κινητή τηλεφωνία ή σε μια τράπεζα. Ξέρετε, αυτά τα συστήματα που τελικά καταλήγουμε να λέμε θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αξιολογήσει και λένε είναι φιλικό προς τον πελάτη, φιλικός προς τον πελάτη ο διάλογος. Με ποιους το τσέκαραν? Με νευροτυπικούς ανθρώπους. Δεν το έχουμε δοκιμάσει με άτομα με αυτισμό, δεν το έχουμε δοκιμάσει με ένα άτομο με ψυχικές διαταραχές. Άρα πώς ξέρουμε ότι είναι φιλικό απέναντι σε όλους? Πώς ξέρουμε ότι το κείμενο είναι κατανοητό απέναντι σε όλους ή απέναντι στον πατέρα μου που είναι 86-87 ετών? Χρειάζεται λοιπόν, όταν εκπαιδεύουμε συστήμα τεχνητής νοημοσύνης, να είναι για όλους μας. Και στην εκπαίδευσή τους να συμμετέχουμε όλοι.
0: Διαβάζω εδώ ότι εισέρχεστε σε φέτος την τρίτη φάση με στόχο την μετάβαση από το πιλωτικό στάδιο σε συστηματική αμοιβόμενη επαγγελματική απασχόληση 10+, εκπαιδευόμενη ΑΜΕΑ. Θα πραγματοποιήσουν περίπου 2.000 ώρες εργασίας σε πραγματικά έργα ταφνή τεχνητής νοημοσύνης για λογαριασμό εταιριών και ερευνητικών ομάδων. Γιατί η συμπερίληψη βελτιώνει την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Είναι για το λόγο αυτό ακριβώς που σας είπα. Γιατί πρώτον είναι ότι επιτέλους βρίσκουν ανθρώπους οι ερευνητές για να κάνουν αυτή τη δουλειά που δυσκολεύονταν πολύ να βρουν. Δεύτερον, να έχουν την καθοδήγηση, γιατί μην νομίζετε ότι είναι θέλει μια πολύ καλή προετοιμασία για να γίνει αυτή η δουλειά και τους την παρέχουμε αυτή την προετοιμασία. Και το τρίτο είναι το παράδειγμα που δώσαμε της υποκειμενικότητας. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, μπορεί να ο διάλογος που κάνουμε με τα chatbots να μην έχει ελεγχθεί ποτέ με ανθρώπους που έχουν αναπηρία, αυτισμό ή μη ψυχική διαταραχή. Ή επίσης να σας πω και ένα ερευνητικό αποτέλεσμα που έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Όταν ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, λέμε ότι αυτό το κομμάτι με ανεβάζει ψυχολογικά ή με ρίχνει ή μου ανεβάζει την ενέργεια ή όχι. Και όταν κάποια εταιρεία ή σε ένα ιατρείο θες να δημιουργήσεις μια ψυχική διάθεση, βάζεις την κατάλληλη μουσική. Βρήκαμε λοιπόν, κάνοντας annotation σε μουσικά κομμάτια, υπάρχουν κάποιες πρώτες σημαντικές ενδείξεις ότι ιδίως άτομα με αυτισμό μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα συναισθήματα που δημιουργεί η μουσική. Mm-hmm. Γιατί δεν το είχαμε καταλάβει? Γιατί δεν είχαμε ποτέ δοκιμάσει με αυτούς τους ανθρώπους να τα αξιολογήσουμε. Άρα γίνονται καλύτερα τα αισθήματα τεχνητής νοημοσύνης όσο περισσότεροι, πόσο διαφορετικοί είμαστε αυτοί που τα εκπαιδεύουμε.
0: Τα παιδιά που δουλεύουν έτσι έχουν στιγμές που δεν είναι και πολύ δεκτικοί ή που θυμώνουν ή που θα ήθελαν να φύγουν.
1: Όπως όλοι μας, ναι, όταν δουλεύουν. Ναι. Όπως όλοι μας. Αλλά θα σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει η εξαιρετική συνέπεια και ο επαγγελματισμός. Μπράβο. Και όλους μας, γιατί είναι... Ας θυμηθούμε τον εαυτό μας στην πρώτη μας δουλειά, που θέλαμε πραγματικά να δείξουμε ότι πάει, ότι μπορούμε και να το κάνουμε. Είναι όλοι με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί, είναι εξαιρετικοί και συνεπείς, και όταν κουράζονται, άλλες φορές θα κουραστούν, όπως όλοι μας, θα κάνουν το διάλειμμα τους και προσπαθούμε, και τα έχουμε καταφέρει καλά μέχρι στιγμής νομίζω, να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα της εργασίας με ένα τέτοιο τρόπο που να μην γίνεται ένα πρόγραμμα, ξέρεις, με μια δυσφορία. Να γίνεται και να ολοκληρώνει τη δουλειά και να τη ευχαριστούνται και οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Μάρκετινγκ Κοινωνικού Αντίκτυπου και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μιας εταιρείας που καταγίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Με έχετε κάνει και αγάπησα ξανά το ραδιόφωνο, δηλαδή δεν έχω κάνει καμία αναφορά στην επικαιρότητα, στο... δεν θέλω να κάνω. Μιλάμε με ανθρώπους που μας δίνουν
1: πιο... Να σας πω κάτι, και αυτό επικαιρότητα δεν είναι, αν το σκεφτείτε.
0: Βέβαια, αλλά πόσες φορές το έχετε δει να βγαίνει κάπου? Μακάρι.
1: Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
0: Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή του ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον για την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ουγγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Ισορρός πεντοπίστηκε την Πέμπτη σε απομονωμένο σημείο στο νομό Ζερ της Γαλλίας, ανήκει στην 11χρονη Λιανά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια Επιρωτικά, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: κλασική μας μινιατούρα μετά από τους τίτλους των ειδήσεων με τον Χόρχε Μορέλ σε αυτό τον υπέροχο βραζιλιάνικο χώρο, βεβαίως με την κιθάρα του. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως ξέρετε, όσοι έχετε παρακολουθήσει μέχρι τώρα, συζητάμε μαζί με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο. Ο Βασίλης είναι μέρος μιας εταιρείας, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έτσι, σίγουρα. Και εισέρχεται φέτος την τρίτη χρονιά.
1: Το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα, ναι, αυτό, ναι, ναι. Που, στο οποίο οι άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες πρωτοπορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την έχουν καταλάβει, αυτό που κάνουν το καταλαβαίνουν,
1: καταλαβαίνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και πού συνεισφέρει, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Το έργο, για να μην το ξεχάσω να σας πω, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, γιατί όπως είπατε είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την υποστήριξη της Μέτλεν φέτος και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Έτσι. Και με ρωτάτε, καταλαβαίνουν τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δύσκολο να καταλάβεις το μαύρο κουτί, να το πούμε έτσι, τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές περιπτώσεις. Όμως, δεν πρέπει αυτό να μας αποθαρρύνει και να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν συνεισφέρουν στη διαμόρφωσή της. Όλοι συνεισφέρουμε στη διαμόρφωσή της και είναι και ευθύνη μας να συνεισφέρουμε. Όταν λοιπόν είδαμε ότι όταν εξηγούσαμε στους εργαζόμενους, τους annotators, πού συνεισφέρει η δουλειά τους, αυξανόταν και ο ενθουσιασμός τους και έτσι το αίσθημα ευθύνης και ότι η χαρά τους που συνεισφέρουν σε κάτι τέτοιο. Είναι, ξέρετε, η γνωστή ιστορία που λένε ότι κάποιος έσπαγε πέτρες και όταν του εξήγησαν ότι τι κάνεις, λέει ο ένας εργάτης, λέει ο ένας, εγώ σπάω πέτρες. Και ο παραδίπλα ήταν χαρούμενος που δούλευε και λέει, τι κάνεις, εγώ χτίζω εκκλησία. Γιατί ήξερε γιατί έσπαγε τις πέτρες. Έτσι. Όταν ξέρεις το σκοπό της δουλειάς σου, τότε η ικανοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και το επιβεβαιώσαμε και στο συγκεκριμένο έργο.
0: Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η σημείωση ότι, για την συμπερίληψη, ότι όταν η εργασία γίνεται από ομογενοποιημένες ομάδες, τα ματικότητες και έχουμε την κατανόηση κειμένου και την αντίληψη της, τι σημαίνει τα μοντέλα, ποια είναι τα μοντέλα.
1: Είναι αυτό που είχαμε αρχίσει να λέμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Αυτά που χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας είναι κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή είναι ο τρόπος που λειτουργούν για να μας δώσουν το αποτέλεσμα που τους ζητάμε, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Εάν να σας πω ένα παράδειγμα που ίσως το έχετε ξανακούσει. Όταν πούμε σε ένα μοντέλο, σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά, δείξε μου φωτογραφίες χειρουργών. Επί πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω τώρα τελευταία αν έχει διορθωθεί αυτό, έδειχνε φωτογραφίες μόνο αντρών. Γιατί κατά κανόνα έτσι φαινόταν, λοιπόν, είχαμε χειρουργούς που έδειχναν κυρίως άντρες. Αν λέγαμε φωτογραφία νηπιαγωγού, θα έδειχνε κυρίως φωτογραφίες νηπιαγωγών. Και ίσως να έδειχνε φωτογραφίες μόνο από αυτό το υλικό που το είχαμε ταΐσει, ας πούμε, της λευκής φυλής, έτσι, λευκοί άνθρωποι. Αυτό σιγά σιγά, όταν αρχίσεις να το εκπαιδεύεις με ένα πιο πλούσιο περιεχόμενο και με ανθρώπους από την Κίνα και με ανθρώπους, ξέρω εγώ, από την Αφρική και με ανθρώπους, τότε αρχίζεις και με γυναίκες χειρουργούς και με άντρες δικαστές και με γυναίκες δικαστές, τότε εκεί αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται καλύτερα και να βγαίνουν τα μοντέλα λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα και να δίνουν και μια άλλη οπτική. Το ίδιο και με τη μουσική που είπαμε πριν, η έρευνα αυτή που άρχισε να δείχνει ότι ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι συναισθήματα μας δημιουργεί η μουσική με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία για όταν θες να ηρεμήσεις κάποιον. Δεν μπορεί να τους βάζεις μια μουσική που νομίζει ότι είναι ηρεμή, ενώ του δημιουργεί μια ψυχική ανάταση ή ένα άγχος.
0: Φαντάζομαι ότι η ιδέα που είχατε

0: δεν υλοποιήθηκε αμέσως. Θα το συζητούσατε, θα το επεξεργαζόσασταν. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες?
1: Θα σας πω.
0: Δεν είναι, φαντάζομαι, μόνο φιλανθρωπική σκοπιά που το προκαλεί αυτό, αλλά είδατε και κάτι ή γνωρίζετε και κάτι το οποίο είναι και διεθνές. Πραγματικά υπάρχουν παιδιά με αυτισμό τα οποία είναι genius.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά. Θα σας πω όμως το εξής. Έτυχε να βρίσκομαι και σήμερα και προχθές και να συζητάμε για το AI και, και το χώρο της εργασίας. Θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που ανακάλυψα ψάχνοντας τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι επειδή πρέπει να αλλάξουν οι δεξιότητες όλων μας, κάθε χρόνο το 60% των εργαζομένων πρέπει να εκπαιδεύεται και να επανεκπαιδεύεται και να αποκτά νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή. Ξέρετε τι έχει μέχρι το 2030? Ξέρετε που έχει φτάσει η Ευρώπη συνολικά σε αυτό το στόχο? Ήταν στις τελευταίες θέσεις. Δείχνουν πάλι έρευνες ότι εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν δεξιότητες ποιοι? Αυτοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, αυτοί που έχουν το χρόνο, αυτοί που έχουν το χρήμα. Δηλαδή, κατά κανόνα, αυτοί που το χρειάζονται λιγότερο. Και μένουν εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοί που έχουν λιγότερο χρόνο να διαθέσουν, περισσότερες υποχρεώσεις, λιγότερα χρήματα. Για σκεφτείτε λοιπόν ότι όλες οι ευάλωτες ομάδες αρχίζουν να χάνουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπουν στη δουλειά, ενώ αν τους δοθεί η ευκαιρία, δείτε τι ωραία αποτελέσματα που έρχονται. Δείτε πως ξαφνικά τους ανοίγεται ένας δρόμος να δείξουν τις δεξιότητές τους, να δείξουν τη δουλειά που μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν πραγματική αξία. Γιατί δεν το έκανα μέχρι τώρα? Γιατί εμείς τους κλείναμε την πόρτα. Όχι γιατί δεν μπορούσαν. Αυτό δείχνει το πρόγραμμα αυτό.
0: Εγώ θα πρόσθετα ότι ίσως ευάλωτες οντότητες είναι και οι αρτιμελείς, είναι εκείνοι που δεν έχουν κάποιον αυτισμό ή κάποιο τέτοιο. Και πάλι στο δικό μας τον τόπο δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου στο να αξιοποιήσουμε όποιο προσόν μπορεί να έχει κάποιος.
1: Φυσικά, φυσικά. Και επειδή θα σας πω παραδείγματα, τρέχουμε παράλληλα ένα την περίοδο, γιατί κάνουμε πολλές δράσεις στις οποίες να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε δεξιότητες αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς χώρους. Έχουμε εκπαιδεύσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για το AI, έχουμε εκπαιδεύσει φοιτητές φυσικών επιστημών. Φέτος, χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτσι, εκπαιδεύουμε φοιτητές και φοιτήτριες στο πώς να αξιοποιούν το AI για τις φυσικές καταστροφές. Σκεφτείτε μια φυσική καταστροφή. Ποιοι πρέπει να συνεργαστούν και για να την προλάβεις και για να την αντιμετωπίσεις? Δεν πρέπει να συνεργαστεί και ο πολιτικός μηχανικός, να πιάσουμε τους σεισμούς, δεν ξέρω, τις πυρκαγιές, να κάνεις το σπίτι πιο σταθερό? Δεν πρέπει να συνεργαστεί ένας ψυχολόγος για την ώρα της καταστροφής να είναι εκεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια καταστροφή? Έχουμε εντάξει όλους αυτούς τους τόσο διαφορετικούς επαγγελματίες να καταλάβουν πώς να την αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σαν κοινωνία? Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχουμε κάνει ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δωρεάν είναι αυτή τη στιγμή. Online τρέχει και από αυτούς που θα κάνουν το online πρόγραμμα θα επιλέξουμε 30 που θα πάνε και θα τρέξουν σε πραγματικά challenges στη Θράκη, στη Ξάνθη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, πάνω σε πραγματικά δεδομένα που θα συνεργαστούν όλοι μαζί για να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει σε όλους τους τομείς να ανοίξουμε, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις δεξιότητες, γιατί αλλάζει ο κόσμος μας πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπε η πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα event που την είχαμε πριν ένα μήνα, είναι σαν να είμαστε εν πτήση και να κάνουμε αναβάθμιση λογισμικού στο αεροπλάνο εν πτήση και πρέπει να τα καταφέρουμε.
0: Από το πιλωτικό έως το επαγγελματικό στάδιο είναι μακρύς ο δρόμος?
1: Όχι.
0: Δύσκολος?
1: Θα σας πω, ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν μεσολαβούμε να βρούμε και τη δουλειά από τη μία μεριά. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας πω.

0: Είτε χρειάζονται στη δουλειά τους. Και θα το δώσουμε αυτό το εργαλείο για να κάνουμε πιο εύκολο το annotation, τη διαδικασία του annotation. Τώρα, πώς θα βρει δουλειά? Θα σας πω το εξής. Μπορεί να βρει δουλειά για το annotation, στο annotation το οποίο τον εκπαιδεύσαμε, αλλά ήδη είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που χάσαμε μερικά από τα ΑΜΕ από το πρόγραμμα. Βρε Βασίλη, γιατί είστε ευτυχισμένοι? Γιατί έπεισαν δουλειά αλλού. Γιατί απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές τους, δοκίμασαν να δουλέψουν και αλλού και έπιασαν δουλειά αλλού. Αυτό για μας είναι επιτυχία. Mm-hmm. Άρα ο δρόμος προς την εργασία δεν είναι ντε και καλά εκεί που αρχικά σχεδιάζει το πρόγραμμα. Έχοντας αναπτύξει αυτοπεποίθηση, δεξιότητες και υποστήριξη, άρχισαν να πιάνουν δουλειά και στο πρόγραμμά μας αλλά και αλλού.
1: Θα πούνε οι φίλοι μου οι Άγγλοι ότι αυτή είναι leading question τώρα, δηλαδή ότι θα το κατευθύνω το ερώτημα. Το AI ακόμα είναι αποθητικό για πολλούς εδώ στην Ελλάδα?
0: Ναι, θα σας πω. Είναι κάτι που μας δημιουργεί έντονα συναισθήματα.
1: Το φοβόμαστε, το...
0: Υπάρχουν, επειδή έχουμε εκπαιδεύσει εταιρείες, οργανισμούς, από παιδιά γυμνασίου μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, συνήθως τα δύο άκρα θα σας έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι το φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι θα μου πάρει τη δουλειά, και το άλλο είναι το θαυμάζω και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Και τα δύο είναι λάθος. Η εμπειρία δείχνει, κάτι που λέμε συχνά είναι ότι δεν, μη φοβάσαι ότι θα σου πάρει το AI τη δουλειά, αλλά κάποιος άλλος που ξέρει AI μπορεί να σου πάρει τη δουλειά. Ξέρει να το χειρίζεται στην καθημερινότητά του. Είναι σαν να πρέπει να αποκτήσουμε μια δεξιότητα να έχουμε νέους ψηφιακούς βοηθούς που να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να ξέρεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις και να γίνει βοηθός στη δουλειά σου στη θέση που του αναλογεί.
1: Και... Μιλάτε σαν να είναι ένα οικείο πρόσωπο. Θα μας μιλήσει, θα του δώσουμε τα δεδομένα. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι μόνο ένα μηχάνημα.
0: Θα σας πω, είναι επειδή ο περισσότερος κόσμος έμαθε για το AI μέσα από τα μοντέλα τύπου ChatGPT. Mm-hmm. Να σας πω όμως άλλες λύσεις που, ας πούμε, μία από αυτές που τώρα αναπτύσσουμε που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα μοντέλα. Ναι. Συνεργαζόμαστε με τη WWF. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις θάλασσες εκεί στη Ζάχινθο τα σημεία οτοκίας της καρέτα-καρέτα. Ναι. Και έχουν χιλιάδες ώρες βίντεο που έχουν κινηματογραφήσει, να το πούμε έτσι, την παραλία, την αμμουδιά, για να δουν τι απειλές. Τι είναι αυτό που τρώει τα αυγά και τα χελονάκια, ποιες είναι οι απειλές. Σκεφτείτε λοιπόν, να σας έλεγα κύριε Μιχαηλή, θα καθίσετε να δείτε 5.000 ώρες βίντεο και να δείτε τα 3 δευτερόλεπτα που θα έρθει, τα 2 δευτερόλεπτα που θα έρθει ένας γλάρος να το φάει και τελείως. Θα χτυπούσαμε σε λίγο το κεφάλι μας στον τοίχο. Χωρίς κανένα ChatGPT, χωρίς τίποτα άλλο, εκπαιδεύσαμε μοντέλα, εκπαιδεύουμε μοντέλα, προς αυτό το δρόμο κινούμαστε, για να το κάνει αυτό AI. Δεν είναι προσωπικότητα, δεν έχει τίποτα το προσωπικό. Είναι ένα μοντέλο, ας το πούμε, να το απλοποιήσω πολύ, στατιστικό. Είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα εκπαιδεύσεις για να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα βαριόντουσαν εξαιρετικά να καθίσουν να το κάνουν. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα, έχοντας μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να το κάνουμε για την προστασία, ας πούμε, της θαλάσσιας χελώνας. Και μπορώ να σας πω άπειρα τέτοια παραδείγματα.
1: Και βεβαίως φαντάζομαι, ή μάλλον γνωρίζουμε, ότι το έργο το οποίο αναθέτεται εισαγωγικά στα μοντέλα αυτά είναι ικανοποιητικό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μπορεί να μην είναι, έχουν γίνει και λάθη.
0: Από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μέρα γίνονται. Άμα οποιοδήποτε συνεργάζεται ή αξιοποιεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε από αυτά που είναι ευρέως διαθέσιμα, όπως το Gemini, το Claude, το ChatGPT, θα βλέπει λάθη. Και εκεί είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος. Γιατί χρειάζεται την κριτική ικανότητα. Είναι άλλη μια φορά που χρειάζεται κριτική ικανότητα και είναι αστείο αν το σκεφτείτε να λέμε τώρα με το AI χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε κριτική ικανότητα. Αλήθεια? Τώρα με το AI το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμασταν για να εντοπίσουμε ψευδείς ειδήσεις, να μιλήσω για το χώρο της δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Το χρειαζόμαστε μόνο τώρα που υπήρχε το AI, γιατί ψευδείς ειδήσεις δεν υπήρχαν πριν το AI. Mm-hmm. Δεν χρειαζόμαστε κριτική ικανότητα στην καθημερινότητα στη δουλειά μας. Άρα αυτά τα soft skills που λέμε, αυτές οι οριζόντιες δεξιότητες που τις χρειαζόμαστε όλοι, είμαι τρεις ευτυχισμένος, να σας πω την αλήθεια, που έρχεται άλλη μια τεχνολογική επανάσταση να μας θυμίσει

0: εξελίξει ότι σαν άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες. Μεταξύ αυτών να ελέγχουμε και αυτό που θα μας δώσει το κάθε μοντέλο και να το αξιοποιήσουμε την κριτική μας ικανότητα για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας.
1: Εγώ κάθε μέρα αφιερώνω περίπου ένα τέταρτο για να βάλω ερώτημα στο AI, στο λάπτοπ μου, έτσι, και να δω την απάντηση και το παιδεύω κιόλας, δηλαδή το παιδεύω, το δυσκολεύω. Δεν έχω ακόμα πέσει σε περίπτωση που να υπολείπεται. Δηλαδή όσα λένε, όσα με πληροφορεί, είναι απολύτως σωστά. Αυτό όμως δεν ενέχει και ένα κίνδυνο
0: τεράστιο, αν τίνεις να εμπιστευτείς ότι αυτά που θα σου λέει θα είναι πάντα σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί σκεφτείτε το κόστος ενός λάθους. Το κόστος ενός λάθους, αν ένα σύστημα σας πει ότι να βάλετε καλύτερα μαϊντανό αντί για σέλινο σε μια συνταγή, δεν χάλασε ο κόσμος. Αν χρησιμοποιείτε όμως σε μια εγχείρηση, σε μια διάγνωση για να πιάσει τον ιατρικό τομέα, στο αν θα οπλιστεί ένα σύστημα πυραυλικό ή όχι, ή στο να πάρω μια επιχειρηματική απόφαση επένδυσης ή όχι, ή στο μπορείτε να φανταστείτε, ξέρετε πάρα πολλούς τομείς. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει κάνει αυτό το AI Act που προσπαθεί να κάνει μια διαστρωμάτωση, να το πω απλά, των κινδύνων. Είναι άλλο λοιπόν ο Μαϊντανός και ο Σέλινος και άλλο μια επέμβαση έτσι, καρδιάς, ή ξέρω εγώ, μια διάγνωση ή μια δικαστική απόφαση ή έγκριση ενός δανείου. Άρα ήδη νομοθετικά έχει πρωτοπορήσει η Ευρώπη, και για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοιο έλεγχο, και όχι μόνο η Ευρώπη, όσοι δεν έχουν αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη βάζοντας την ηθική της διάσταση, έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και οι εταιρείες ενσωματώνουν το σχεδιασμό ηθικής μέσα στα συστήματα.
1: Μάλιστα. Πάντως εγώ όταν χρησιμοποιώ καμία φορά, βάζω ένα ερώτημα στο λάπτοπ, στην τεχνητή μου νοημοσύνη. Υπάρχουν φορές που δεν με πολύ... Καταρχάς οι πηγές που αναφέρονται είναι οι δικές μας εφημερίδες. Που μερικές από τις οποίες δεν θα τις εμπιστευόμουν εγώ ποτέ.
0: Ναι.
1: Μην πω ποια εφημερίδα.
0: Ναι. Όχι, ας πούμε ότι έχουμε πολλές να σκεφτούμε.
1: Ωραία. Δεν θα την αγόραζα με τίποτα. Λοιπόν.
0: Ναι. Το από πού τροφοδοτούν τα δεδομένα τους, γι' αυτό χρειάζεται το μάτι το ανθρώπινο και ο έλεγχος των πηγών και των συμπερασμάτων. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είναι παράδειγμα να μπορείς να ζητάς κάτι από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο να μπορείς να το αξιολογήσεις. Αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει να το αξιολογήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι σχεδιασμένα να στα λένε πιστικά.
1: Λοιπόν, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, πάντοτε κάνω μία ερώτηση στον καλεσμένο. Από το BBC αυτό το ξεσήκωσα χρόνια. Ναυαγείς σε ένα έρημο νησί και έχεις τη δυνατότητα, καθώς θα βουλιάζει το πλοίο και τα λοιπά, να έχεις πάρει μαζί σου κάποια πράγματα. Τι θα ήθελες, ποιο βιβλίο θα είχες μαζί σου να διαβάσεις?
0: Έναν άνθρωπο θα ήθελα. Όχι πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά η ερώτηση είναι τι βιβλίο θα... Οι περισσότεροι Ιγγλέζοι διάλεγαν πρόσωπα πολύ γνωστά. Έλεγαν τη βίβλο. Γιατί είναι πολύ μεγάλη και θα του... Η Thatcher, και το λέω κάθε φορά, επέλεξε το SAS Manual for Survival.
0: Ναι.
1: Τυπική Thatcher.
0: Θα σας πω, επειδή είμαστε στην Ελλάδα λοιπόν και μας αρέσει να κάνουμε τρίπλες τέτοιες, θα απαντήσω λέγοντας ότι τη βίβλο, όχι επειδή είναι μεγάλη, μπορείς να βρεις και μεγαλύτερα βιβλία, αλλά επειδή έχει μπορείς να έχεις μια πολύ άλλου είδους σχέση με αυτό. Είναι ένα πολύ περίεργο βιβλίο και μια πνευματική σχέση και να σου μιλάει κάθε φορά και διαφορετικά. Όμως επειδή μου αρέσει να κάνω αυτές τις τρίπλες, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, και για να το συσχετίσω με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, και έχω λόγο που το λέω αυτό, θα διάλεγα άνθρωπο, όχι αντικείμενο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν τώρα στην παγίδα να κάνουν φίλο την τεχνητή νοημοσύνη. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν είναι φίλος μας, είναι κάτι που δίνει την ψευδαίσθηση της αυτής της επικοινωνίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι ένα πρόσωπο με το οποίο συνδεόμαστε και μονομερός
1: δεν
0: έχει αρχίσει να φαίνεται.
1: Συναισθηματισμός, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά. Και όμως οι άνθρωποι το προσωποποιούν και αρχίζουν να χτίζουν μια σχέση. Γι' αυτό λοιπόν θα απαντήσω, παρά το leading του question αυτό, έναν άνθρωπο θα διάλεγα σε εσύ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ποιο κομμάτι επιλέξατε για φινάλε?
0: Του You, λοιπόν, τώρα. Του Alan Walker, The Faded. Που είναι έτσι λίγο πιο νέο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θα πω έτσι σαν κλείνοντας, υπάρχουν έξω εκεί ελεύθερες πηγές εκπαιδευτικές για να αναπτύξουμε τις δεξιότητες. Όταν αλλάζει ο κόσμος, πρέπει να αλλάζουμε και εμείς, διατηρώντας την ανθρωπιά μας και τις βασικές μας αξίες. Αξιοποιήστε το. Έχουμε και εμείς από τα προγράμματα που ανέφερα, αλλά και άλλοι φορείς. Αξιοποιήστε το για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Alan Walker, λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από τις καλύτερες στιγμές για μένα εδώ. Με βοηθήσατε να ξαναγαπήσω, έστω και στη μία, το ραδιόφωνο. Γεια και χαρά σας, να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστήριζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός, και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εμφανίστηκε αιχμηρός στα εθνικά θέματα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ενώ ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος, είπε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω σύντομα».
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Στις 10, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλιλη Γερού για τη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9:10, θα είμαστε μαζί σχεδόν για την επόμενη ώρα με τα θέματα μας, τα σχολιάκια μας, τη μουσική μας φυσικά. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, οπότε έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε, διότι αυτή η εβδομάδα, όσο καλή κι αν ήταν ή όσο κακή κι αν ήταν, φτάνει στο τέλος της.

Έφυγε από τη ζωή ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφιάς. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μιλάμε για έναν κορυφαίο υπουργό των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Διεκδίκησε και την ηγεσία τότε με τον Μιλτιάδη Εύερτ και εναντί του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια είχε επανεκλεγεί βουλευτής με την Δημοκρατία στη Λάρισα. Τέλος πάντων, είχε και αρκετά προβλήματα υγείας. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε ιστορικά με όλους τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και την περίοδο του Κώστα Καραμαλή. Η βιτρίνα των κομματικών στελεχών, όπως λέγαμε, με το παρατσούκλι Σαρακατσάνος.

γκρινιάζουμε εμείς για τα δικά μας, γκρινιάζουν και στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Παλέρμο, στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμου, διότι υπάρχουν, είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες για το γάμο της Dua Lipa. Έχουμε κανένα τραγούδι της Dua Lipa, έτσι, αφού την κουτσομπολεύουμε να την ακούσουμε κιόλας. Και του ηθοποιού του Callum Turner, ο οποίος τον συζητάνε να είναι ο επόμενος. Ο επόμενος James Bond, θα δούμε, θα το μάθουμε τους επόμενους μήνες. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν πολιτικά στο Λονδίνο και τώρα παντρεύονται και κανονικά θα κάνουν ένα φανταστικό γάμο. Αλλά όσο ενθουσιασμένο είναι το ζευγάρι και ενθουσιασμένοι είναι οι καλεσμένοι, τόσο ενθουσιασμένοι δεν είναι και κάτοικοι του Παλέρμο, διότι εκνευρίζονται που υπάρχουν κάποιοι πολύ πλούσιοι και πολύ διάσημοι που γενικά βλέπουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας και όχι μόνο σαν σκηνή. Και δεν σκέφτονται ότι εδώ υπάρχουν κάτοικοι, υπάρχουν, ξέρω εγώ, πρέπει να κάπως να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Οπότε έχουν αρχίσει οι διάφορες διαμαρτυρίες, υπάρχουν κάποια flyer, κάποιες αφίσες που έτσι καταγγέλουν αυτό το γάμο και συγκεκριμένα όλες τις προετοιμασίες που τους έχουν ενοχλήσει. Δηλαδή λέει είναι σαν ένα πανηγύρι το οποίο στην πραγματικότητα βάζει stop στη δική μας ζωή και στη δική μας εργασία. Δεν ξέρω πώς το ακούτε, γκρίνια ή κάπως τους καταλαβαίνετε. Σας θυμίζω ότι η γκρίνια είχε πέσει στη Βενετία πέρυσι για το γάμο του Μπέζος.

Μια είδηση που πραγματικά θυμίζει θρίλερ, όπου 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή της Σαχάρα, στην έρημο. Αυτοί επέστρεφαν με ένα φορτηγό, είχαν πάρει μέρος σε μια μουσική γιορτή και τέλος πάντων χάλασε το αυτοκίνητό τους, ακινητοποιήθηκε στην έρημο. Και οι άνθρωποι έμεναν εκεί εγκλωβισμένοι, εξάντλησαν τα αποθέματα νερού τους και... Μόλις δύο από την ομάδα κατάφεραν να επιβιώσουν, διέσκησαν πεζή τμήμα της ερήμου, έφτασαν σε σημείο που υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, ειδοποίησαν τις αρχές για την τραγωδία. Δεν είναι σαν κινηματογραφικό θρίλερ, φαίνεται αυτό.

Όμως θέλω εδώ να σας πω κάτι, γιατί η ζωή, η ατυχία κάποιου είναι δική σου τύχη. Πηγαίνοντας οι διασώστες να εντοπίσουν το φορτηγό και να κανονίσουν τα διαδικαστικά για την ταφή αυτών των ανθρώπων, εντόπισαν ένα δεύτερο τυχαίο αλλού φορτηγό που είχε κινητοποιηθεί λόγω βλάβης με 60 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι για 3 μέρες και σώθηκαν. Σώθηκαν επειδή πήγαν για να περισυλλέξουν τις όρους κάποιων άλλων. Δεν είναι τρομερή η ζωή?

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Φιόρη Μεταλλινού. Είναι αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μιλάμε συχνά μαζί της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κυρία Λιγερού, πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε ένα συναγερμό και λήξη του συναγερμού ευτυχώς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, διότι υπήρξε μία είδηση ή ότι υπάρχει μία διαρροή στον αέρα. Και μάλιστα ετοιμάζονται και για εκένωση οι αστροναύτες. Για πείτε μας λίγο για να το καταλάβουμε. Μας ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό, πολύ διαστημικό όλο αυτό.
1: Διαστημικό είναι σίγουρα, τρομακτικό όχι τόσο πολύ, προκύπτουν θέματα ασφάλειας για το οποίο πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ένα εργαστήριο ουσιαστικά που έχει κτίσει άνθρωπος εδώ και 28 χρόνια. Το 1998 ξεκίνησε η κατασκευή του και φιλοξενεί αστροναύτες της NASA, της ESA, της Ροσοκόσμος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στο Διεθνή Σταθμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώροι εργασίας, υπάρχουν γραφεία που κάνουν πειράματα ιατρικής, βιολογίας, φυσικής κτλ. Υπάρχουν χώροι που ξεκουράζονται και ανεβοκατεβαίνουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS, με διαστημόπλια. Και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι και οι Ευρωπαίοι και όσοι εμπέκονται. Οπότε ο τρόπος που ζουν, που εργάζονται, πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Το ατύχημα, ας πούμε, η δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε και δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, απώλεια αέρα σε μια περιοχή, σε μια κάψουλα τέλος πάντων του διαστημικού σταθμού, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να διορθωθεί. Και επειδή τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά, το χειρότερο σενάριο είναι να εκενωθεί, δηλαδή να είναι οι αστροναύτες σε ετοιμότητα, άμα γίνει κάτι πολύ ακραίο, να φορέσουν τις στολές τους, να μπουν στο διαστημόπλαιο που τους έχει φέρει, που υπάρχουν εκεί τα διαστημόπλαια και τα ρώσικα και τα αμερικανικά, και να γυρίσουν πίσω. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Το ακραίο αυτό σενάριο είναι να γίνει κάποια δυσλειτουργία, είτε είναι απώλεια αέρα, είτε είναι πρόσκρουση από κάποιο αντικείμενο από το διάστημα, που μπορεί να είναι και τεχνητό αντικείμενο από δορυφόρο ή να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπαίνουν σε μια κατάσταση ασφαλούς καταφυγίου. Το οποίο σημαίνει ότι ο αστροναύτης από την περιοχή που υπάρχει απόλυτα θα μπει μέσα στο διαστημόπλαιο, θα φορέσει τη στολή του και θα περιμένει μέχρι να διορθωθεί αυτή η διαρροή, που αυτό έκανε η NASA. Περίμενα, διορθώθηκε αυτή η διαρροή μέσα σε 2 ώρες, η οποία συνέβη σε ένα τμήμα του ρωσικού μέρους, τέλος πάντων, του διαστημικού σταθμού, και αφού διορθώθηκε, ασφαλείς ξαναβγήκαν. Δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να έχουν υπόψη τους, να το διορθώσουν, και επειδή, όπως να είπα, το πρωτόκολλο είναι πάρα πολύ αυστηρά για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος επιστρέφει στη Σελήνη, θέλει να κάνει διαστημικά ταξίδια στη Σελήνη, πρέπει να εκπαιδεύονται και να γνωρίζουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά όταν ο άνθρωπος εργάζεται στο διάστημα.
0: Ναι. Κατανοητό. Κυρία Μεταλλινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να έχετε το μυαλό σας στον ουρανό και στο διάστημα.
0: Το έχουμε συνεχώς κιόλας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Παρακαλώ, καληνύχτα.
0: Γεια, καληνύχτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Η σωρός που εντοπίστηκε την Πέμπτη σε απομονωμένο σημείο στο νομό Ζέρ της Γαλλίας ανήκει στην 11χρονη Λιανά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά, έως 30 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βανέσα Φαρσαδάκη. Είναι διαστημική γιατρός και είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σας.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, θα μας δώσετε κι εσείς μια άλλη οπτική, λίγο να καταλάβουμε, και γενικά έτσι είναι μια αφορμή για συζήτηση για αυτή την, έτσι, το συναγερμό στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τι ακριβώς έγινε, αν αυτό συμβαίνει συχνά. Για πείτε μας για τη διαρροή αέρα, συγκεκριμένα στο ρωσικό τμήμα ήταν, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μάλιστα, σήμερα στο διαστημικό σταθμό υπήρξε για κάποια δευτερόλεπτα ένα αυτόματο πρωτόκολλο που βγαίνει λόγω της διαρροής. Αυτό βρέθηκε στο κομμάτι το ρωσικό. Ξέρουμε ήδη

0: ότι αυτό υπάρχει ως πρόβλημα ήδη από το 2019, αλλά επειδή οι Ρώσοι αστροναύτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή προσπαθούσαν να το διορθώσουν, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα αν το αφήσουν έτσι. Δυστυχώς για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι συνήθως και αυτόματα βγαίνει το πρωτόκολλο του emergency ουσιαστικά, που πρέπει να μπουν οι αστροναύτες και να καλυφθούν καθώς το υπόλοιπο πλήρωμα κάνει τη διόρθωση. Οπότε από τα 7 άτομα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι αυτή τη στιγμή στο ISS, τα 5 μπήκαν στην κάψουλα του Dragon για προστασία, όσο οι άλλοι δύο, οι δύο Σεργέοι, οι δύο Ρώσοι, προσπαθούσαν να διορθώσουν την διαρροή. Mm-hmm. Όντως μετά το Χιούστον αντέδρασε σωστά όπως έπρεπε. Υπήρχε γενικά μία ψύχρεμη κατάσταση.
1: Το πρωτόκολλο ενεργοποιήθηκε.
0: Ακριβώς. Υπήρχε μία ψυχραιμία γενικά στον ISS και μετά από λίγα λεπτά διορθώθηκε και επέστρεψαν. Τώρα το πολύ ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τι επιρροή είχε αυτό στην υγεία τους, με το οποίο είναι το κομμάτι που ασχολούμαι εγώ. Πρέπει να κοιτάξουμε τι συνέβη τόσο στη σωματική τους όσο και στην ψυχική τους υγεία.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε, κυρία Φαρσαδάκη, με τι ασχολείστε, διαστημική γιατρός, είναι πολύ εντυπωσιακός ο τίτλος αυτός. Θέλετε να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες, πώς φτάνει κάποιος να ασχολείται με αυτό?
0: Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί δρόμοι, υπάρχει ο στάνταρ δρόμος της χειρουργικής πτήσης, όπως λέγεται, η εξειδίκευση, η ειδικότητα αυτή, όπου οι περισσότεροι γιατροί καταλήγουν να δουλεύουν μέσα στη NASA, για την NASA, το οποίο ήταν κάτι που, το οποίο έκανα και εγώ για κάποια περίοδο μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Ναι. Και ασχολούνται ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα, ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των άστρων αυτών κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή έχω βγει πια από την NASA, δεν εργάζομαι στον κυβερνητικό τομέα, αλλά περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, και δρώ ως σύμβουλος πλέον διαστημικής υγείας, βοηθώντας ιατρικές και ερευνητικές εταιρείες να μπουν μέσα στο διαστημικό τομέα, στο τομέα της διαστημικής υγείας. Ό,τι έχει λοιπόν να κάνει με το να έχει κανείς ως γιατρός ασθενείς αστροναύτες, ξεκινάει κανείς πρώτα με ιατρική, κάνει κάποια ειδικότητα οποιαδήποτε και μετά κάνει μια δεύτερη ειδικότητα η οποία λέγεται χειρουργική πτήσης.
1: Ναι. Εσείς πόσα χρόνια είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Εγώ έχω γεννηθεί στην Αμερική, είμαι Ελληνοαμερικανίδα, είμαι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική πλέον. Ναι. Η βασική μου δουλειά είναι η εταιρεία μου, διδάσκω όμως και στο Πανεπιστήμιο του Thunderbird και στο Πανεπιστήμιο του Kepler Space University, γιατί κάνουμε πολύ μεγάλη έρευνα από ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογίες, με γενετική και όλο το κομμάτι το οποίο φυσικά όταν θα επιστρέψουν, οι πρώτοι θα επιστρέψουν τον επόμενο μήνα, αλλά οι περισσότεροι θα επιστρέψουν μέχρι το Σεπτέμβριο, λογικά θα δείξει. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ για να δούμε τι επιρροή είχε αυτή η σημερινή εμπειρία, και γενετικά αλλά και ψυχικά και σωματικά, στους ιστούς τους, στα όργανά τους.
1: Okay.
0: θα είναι σε πολλά επίπεδα. Δεν ήταν κάτι το τόσο τρομακτικό, ναι, διότι όντως αντέδρασαν σωστά και υπήρχε, όπως σας λέω, η σωστή ψυχραιμία που έπρεπε να μπουν μέσα στην κάψουλα. Ήξεραν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι. Πάντως διάβαζα, θυμάμαι, πως η αποστολή Artemis 2 της NASA

0: μεταξύ όλων των άλλων θα έφερνε κάποια στιγμή, υπήρχε αυτή η ελπίδα, να φέρει επανάσταση στη διαστημική ιατρική, δηλαδή να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για το πώς επηρεάζουν αυτές οι αποστολές, αυτά τα ταξίδια, αυτό το περιβάλλον γύρω από τη σελήνη, τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Πολύ σωστά. Η βασική ιδέα που πρέπει να καταλάβει κανείς όταν μιλάμε για τη διαστημική ιατρική είναι το γεγονός ότι φεύγουμε από την προστασία του περιβάλλοντός μας, της επιφάνειας της γης δηλαδή. Είτε αυτό έχει να κάνει με το διαστημικό τουρισμό για τα 3,5 λεπτά που βρίσκονται, τα οποία είναι σαν orbital, δεν είναι ακριβώς το διάστημα, είτε αυτό έχει να κάνει με μεγαλύτερα ταξίδια, όσο πιο μακριά πηγαίνουμε τόσο λιγότερη προστασία έχουμε, δηλαδή η ατμόσφαιρα της γης, η οποία μας προστατεύει από τα πρωτόνια που έρχονται από τον ήλιο, είτε ό,τι έχει να κάνει με την μαγνητόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο που βγάζει, που έχει η γη, γιατί ο πλανήτης μας είναι μαγνήτης. Mm. Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με αυτές τις δύο προστασίες, είτε της ατμόσφαιρας είτε της μαγνητόσφαιρας, όταν βγαίνουμε στο διάστημα πλέον, όσο πιο μακριά είμαστε τόσο λιγότερη προστασία έχουμε. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα βακτηρίδιο για παράδειγμα, όντας ερευνήτρια, μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι μέσα σε 20 λεπτά που είναι μια γενιά βακτηριδίου μπορεί να αλλάξει και να μπορέσει να φτιάξει το γονιδιώμα του, να μεταμορφωθεί για να μπορέσει να προσαρμοστεί σε μια καινούρια συνθήκη μέσα σε 20 λεπτά, για εμάς να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε, για παράδειγμα, 0,1 βαθμό Κελσίου της θερμοκρασίας αλλαγής του πλανήτη μας παίρνει 1000 χρόνια περίπου. Οπότε για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε από μόνοι μας. Το γονιδίωμά μας δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε τεχνολογίες, φάρμακα, γενικότερα τρόπους που να μπορούμε να προστατέψουμε το ανθρώπινο σώμα, και όσο πιο μακριά πηγαίνουμε τόσο πιο πολύ να προστατεύουμε.
0: Μα φαντάζομαι ότι επειδή... και τα φάρμακα τα οποία παίρνουν οι αστροναύτες δεν μπορούν να πάρουν τα πάντα, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά, τα πιο απαραίτητα,
1: Σωστά, σωστά. Υπάρχουν πρωτόκολλα και για αυτό, ποια είναι αυτά που πρέπει να παίρνουν κάθε μέρα, τα ωράριά τους, πόσο συχνά κτλ. Και υπάρχει και μια δεύτερη σειρά φαρμάκων, η οποία είναι σε περίπτωση ανάγκης, σε περίπτωση κάποιας περίεργης συνθήκης κτλ.
0: Ναι. Κυρία Φαρσαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Ήταν η κυρία Βανέσα Φαρσαδάκη, διαστημική γιατρός. Έτσι, με αφορμή τώρα αυτά που έγιναν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τους αστροναύτες, όλα πήγαν καλά τελικά, κάναμε μια ωραία συζήτηση μαζί της.

Μεταξύ όλων των άλλων, ξέρετε τι σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την απολύση μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είπε σήμερα στην εφημερίδα Wall Street Journal, διότι ζητάει από τον προσωρινό διευθυντή εθνικών πληροφοριών, τον Bill Pulte, να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία απόλυσης, διότι είναι πολλοί, υπάρχουν λέει αχρίαστα τμήματα, υπερβολικά μεγάλα. Οπότε θα υπάρχει και εκεί αναστάτωση.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος έχει ετοιμάσει ταινία. Λένε ότι θα είναι από τις πιο ωραίες του ταινίες. Ο τίτλος είναι Disclosure Day και η πρεμιέρα είναι τώρα στο Λονδίνο. Το καλοκαίρι θα την απολαύσουμε κι εμείς, όπου να είναι. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι του ασκεί τρομερή γοητεία το άγνωστο. Έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και δηλώνει πλέον πιο πεπισμένος από ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα έρθει κάποια στιγμή σε επαφή με εξωγήινη ζωή. Όταν το ρώτησαν αν αυτός έχει δει κάτι, λέει όχι, και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί αν κάπου έπρεπε να εμφανιστούν εξωγήινοι, αυτό είμαι εγώ. Έπρεπε να έχουν εμφανιστεί σε μένα που τους ψάχνω και τους αναζητώ τόσο πολύ.

σας δώσω μία ιδέα, διότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης

Μάκης Άνινος, που είναι ένας από τους έτσι πολυδιάστατους και ταλαντούχους μουσικούς της γενιάς του. Τι κάνει? Ακούστε τώρα φανταστική ιδέα. Συνοδεύει ζωντανά με το πιάνο και live electronics την ταινία The General του Buster Keaton. Οπότε είναι ένα ζωντανό τρομερό soundtrack, το οποίο γιορτάζει τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας ίσως κωμωδίας του κινηματογράφου. Είναι η 7η συνεχή χρονιά από εκεί πως του Μεγάρου φιλοξενεί εμβληματικές ταινίες αριστουργήματα του βόβου κινηματογράφου.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Όμως πρώτα απ' όλα θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία, να κάνετε αυτά που σας ευχαριστούν, που σας χαλαρώνουν. Και εμείς, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Βούλα Κουλουσοπούλου στον ήχο. Στον ήχο, καλά, Βούλα μου, σε έβγαλα. Χολύπτρια σου, άλλαξε επάγγελμα, δεν πειράζει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη, στον ήχο. Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή το πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει τον λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Γιώργος Τσολάκης και Pop 10 για τη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Κάποιες φορές τα λόγια είναι περιττά. Αρκεί η φρασολογία της κιθάρας του σπουδαίου Γκάρι Μουρ. Ήταν το The Loner, ένα από τα πιο έτσι συναισθηματικά ορχιστικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Μια ατμοσφαιρική μπαλάντα γεμάτη λυρισμό και έντονο συνέστημα. Το τραγούδι ξεκινά με μια ήρεμη μελωδική φράση και στη συνέχεια κτίζεται σταδιακά, αναδεικνύοντας το πολύ έτσι χαρακτηριστικό κιθαριστικό παίξιμο του Γκάρι Μουρ. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπούλου, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είδαμε και τις εικόνες των Hells Angels να καταφθάνουν στη χώρα μας. Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι λέσχοι μοτοσυκλέτας στον πλανήτη. Τα μέλη της ομάδας οδηγούν μεγάλου κυβισμού μηχανές Harley Davidson. Είναι τσοπεράδες που λέμε. Και βρίσκονται στη χώρα μας για την παγκόσμια συνάντηση των μελών τους. Οι άγγελοι της κολάσεως λοιπόν βρίσκονται στην Ιγουμενίτσα, εκεί που θα καταλήξουν σε κάμπινγκ στην παραλία Δρέπανο, αλλά και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Μιλάμε για 4-5 χιλιάδες μέλη των μηχανόβιων, των Hells Angels. Για τον λόγο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό FBI τους έχει έτσι από κοντά.

Είσαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Παρασκευή 5 Ιουνίου, με το Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, γεγονός που από μόνο του μας φτιάχνει τη διάθεση. Την καλησπέρα μας στον Πέτρο Κάπα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα μαζί μας και απόξε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα στην Έτερη Αλεξάνδρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο το παρελθόν. Μαζί μας και απόψε ο Παναγιώτης, και σε εμάς θα λείψει η παρέα του Pop 10. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τζίμι Σόμερβιλ, ο άλλοτε ηγέτης των The Commune Arts και των Broski Beat. Εδώ τον ακούσαμε ως όλο καλλιτέχνη στο μελωδικό και τρυφερό Safe in the

Ήταν ο Jimmy Somerville και το Saving These Arms. Δίπλα του θα βάλουμε τον υπέροχο Robert Palmer και το ατμοσφαιρικό και ταξιδιάρικο Know By Now.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επίποδος βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Αθώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρισμό στο άλσος βέικου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται νεαρός οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή Χαβάνια Αγίου Νικολάου Κρήτης. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου που νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην επαρχία Λιάο Νίνγκ στην βορειοανατολική Κίνα. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά έως 30 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10. Άνοιξε με το καλό ντουέτο του David Bowie με την Tina Turner. Ήταν το Tonight που είχε δώσει τον τίτλο σε ολόκληρο τον δίσκο του David Bowie. Tonight. Το 1984, υπέροχη η συνεργασία του David Bowie με την Tina Turner. Και έχουμε και λέμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

Είδαμε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Έλληνα superstar του NBA. Να μεταμορφώνεται σε Τζον Τραβόλτα για τις ανάγκες μιας διαφήμισης. Ο ούτως ή άλλως πολυτάλαντος Greek Freak μπήκε για λίγο στα παπούτσια ενός άλλου Γιάννη, του Τζον Τραβόλτα. Και όπως ήταν φυσικό, έκλεψε την παράσταση. Και όλα αυτά για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Κάλση, της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος ο Γιάννης. Χορεύει, τραγουδά, μοιράζει χαμόγελα με έντονο χιούμορ και κινηματογραφική διάθεση.

George Harrison λέει ιστορία. Διάβαζε το I Ching, το κινέζικο βιβλίο των αλλαγών, και αποφάσισε να εφαρμόσει τη θεωρία της τύχης στις συνθέσεις του. Στο σπίτι των γονιών του λοιπόν κατέβασε ένα μυθιστόρημα από το ράφι, σκοπεύοντας να γράψει ένα τραγούδι βασισμένο στις πρώτες λέξεις που θα διάβαζε. Οι λέξεις ήταν «Gently Weeps», «Κλαίει σιγανά». Και έτσι ο George άρχισε να γράφει το τραγούδι του. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. «While my guitar gently weeps». Μαγικό.

έτσι ολοκληρώθηκε και το απόψινο Pop 10. Το τελευταίο σε αυτή τη σειρά εκπομπών εδώ στο Tunes Radio 105,8. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα όλο αυτό το διάστημα. Το ραδιοφωνικό ταξίδι ήταν υπέροχο. Το Pop 10 όμως θα δώσει τη σκυτάλη σε δύο εκλεκτούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και έτσι το Air News Radio θα δυναμώσει τον ενημερωτικό του χαρακτήρα. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κολοσσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξίας παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χαρής Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν Όλγα Γεροβασίλη και Κώστας Ζαχαριάδης. Αντιρρήσεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 5 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής. Η επίθεση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης, στη δυτική Κριμαία, Χερσόνησος, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία και το σκάφος βυθίστηκε. Το αλλιευτικό Μπουράκ Καγιά, που βρισκόταν στην περιοχή, διέσωσε τους 5 τραυματίες από το βυθισόμενο σκάφος. Ένας από τους βαριά τραυματίες, έχασε τη ζωή του κατά τη μεταφορά προς την κατεύθυνση της Ινεμπολού. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή κοντά στο σημείο που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια θανάτου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές σε βόρεια υπηρετικά και ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας για αύριο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Built You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

presidents.

Μπόλτσοφ Κάναντα. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροσδόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει την κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει 2 τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα, από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική. Και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: started like this.
1: So how's your evening so far?
2: Don't be a part.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο πρώην Πρωθυπουργός.

0: Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο τύβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επίποδος βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Αθωώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρισμό στο άλσος Βεϊκού. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην επαρχία Λιαονίνγκ στη βορειοανατολική Κίνα. Έρευνα διεξάγεται από τις αρχές για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν, πρώτα ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Peebo Bryson. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Peebo Bryson. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Ρομπέρτα Φλάκ ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World. Τότε, στη δεκαετία του 90. Peebo Bryson.

Horizon. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά δεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον Bebop Horizon όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με τον καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

μαύρα παιδιά με ταλέντο στο δρώμο που άνοιξαν και αυτό ήταν πρωτοποριακή η Jackson 5 σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές της δεκαετίας 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος της δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στην Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dancing Wansel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

0: the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy.
1: Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Την ευθύνη για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο στα τέλη Μαΐου. Ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας στο ελληνικό διάβημα μέσω δημόσιας δήλωσης που ανάρτησε, στην οποία το Κίεβο όχι μόνο αναγνώρισε ότι το περιστατικό συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά προχώρησε και σε επίσημη απολογία προς την Ελλάδα για όσα συνέβησαν. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίδες στην κυβέρνηση και χμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου εν όψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης. Αντιρρήσει εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή κοντά στο σημείο που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές σε βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται σήμερα. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Αυτό το τραγούδι των Rolling Stones, παιδιά, κλείνει σήμερα τα 61 του χρόνια. Ναι. Πριν 61 χρόνια γράφτηκε και τραγουδήθηκε και το τραγουδάμε ακόμη, διότι κάποια πράγματα είναι κλασικά. Έτσι να τα λέμε αυτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περάσατε? Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο? Να εκδράμετε? Να ετοιμαστείτε, να πάτε, να περάσετε ωραία όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Ο Σουφλιάς πέθανε στα 85 του. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Ήταν ο Σουφλιάς ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ήταν για επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός της κυβερνήσης της Νέας Δημοκρατίας και άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στην κομματική και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης. Είχε διεκδικήσει 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας στις εκλογές που είχαν γίνει την ίδια χρονιά και από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολιετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων 10 ετιών. Στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων είχε γεννηθεί 7 Ιουλίου του 1941 και ήταν πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εξελέγει βουλευτής Λάρισας το 1974, σε εκλογές του 1974, και είχε επανεκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία πάντα, έτσι, και είχε επανεκλεγεί το 1977, το 1981, το 1985, το 1989, το 1990, το 1993, το 1996, το 1994, το 1997 και το 1999. Να είναι καλά εκεί που πάει ο Γιώργος Σουφλιάς. Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχουμε μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρομένο, με τον ντρόουν, το ουκρανικό, έτσι, που βρέθηκε στη Λευκάδα. Και είπε ότι αναφέρει ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Και η ουκρανική πλευρά, λέει η ανακοίνωση, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας μέρες, λέει η Ουκρανία, έτσι, της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, και η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα. Και η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό με τον ντρόουν, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον του Κιέβου συνιστά απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά. Και λέει η ανακοίνωση επίσης ότι η Ουκρανία παραμένει προσιλωμένη από κοινού με την Ελλάδα στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην ανάπτυξη ενός επικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Εχθές, με πηχιαίους τίτλους, είπε ο Πούτιν ότι θα κάνει συμβιβασμούς και θα θέλει, ναι, θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αυτό και τα λοιπά.
Εντάξει. Αυτά τα είπε στο Ρώσος Πρόεδρος στο Αγία Πετρούπολη, όπου γινόταν το οικονομικό φόρουμ του Διεθνές 130 χώρες κτλ. Κτλ. Εν τη αυτή περιπτώσει δεν προεκύπτει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν προεκύπτει τελικά. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο με την Ουκρανία, που συνεχίζεται για περισσότερα από 4 χρόνια, απορρίπτοντας μία συνάντηση που πρότεινε ο Ζελένσκι, κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος χθες, και είπε ότι, νομίζω λέει, ότι αυτή η απάντηση θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο. Αυτό το είπε στη διάρκεια του νυχτερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του. Ο Πούτιν είπε νωρίτερα ότι δεν βλέπει το λόγο για μία τέτοια συνάντηση όσο η ειρηνευτική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε θα το μάθουμε τώρα και θα το θυμηθούμε, ότι ο Πούτιν είχε πει από τη Αγία Πετρούπολη ότι κατηγόρησε τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία με μονομερείς κυρώσεις, και αναφέρθηκε και στην ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι. Θυμάστε που λέγαμε ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις και μετά όπου έστειλε ο Ζελένσκι την επιστολή την ανοιχτή και βγήκε η Μόσχα και λέει θα τη μελετήσει ο πρόεδρος, δεν τη μελέτησε. Εν τη αυτή περίπτωση ο Πούτιν χαρακτήρισε λάθος το γεγονός ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες, μας λέει, και απέρριψε την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, με την οποία του ζητάει να συναντηθούν σε ουδέτερο έδαφος με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεν βλέπει, λέει, το λόγο, αν δεν υπάρξει μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Έτσι. Και μάλιστα είπε ότι η επιστολή Ζελένσκι σε ορισμένα σημεία ήταν αγενής. Αγενής ήταν. Και δεν φαινόταν ως ειλικρινής πρόταση για τη διεξαγωγή συνομιλιών. Είχε βγει η Μόσχα, ενώ την εξέταζε την επιστολή αυτή ο Πούτιν, και είχε πει όποτε θέλει ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει στη ρωσική πρωτεύουσα να γίνει συνομιλίες. Ο Ζελένσκι είχε πει Τουρκία, Ελβετία, σε ουδέτερο έδαφος. Εν δι' αυτή περιπτώσει δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει συνάντηση, δεν προκύπτει, πώς θα το πω έτσι, μία σύγκληση, δεν προκύπτει αυτό. Οπότε καλό είναι, βέβαια, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος μιας χώρας που έχεις βάλει και που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος 5,5 χρόνια και τα λοιπά, και λέει ότι ενδεχομένως και να μπορούσα, εντάξει, λες μήπως και, αλλά δεν προκύπτει, παιδιά. Νέο αδιέξοδο που λέμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, ναι, νέο αδιέξοδο. Κατάφεραν οι δύο ηγέτες, που είπε ο Τραμπ ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος, λέει, να κάνουν και δύο αμοιβές, συμβιβασμούς είπε. Ναι. Οι δύο ηγέτες λοιπόν κατάφεραν για μια φορά ακόμα να φανούν πρόθυμοι για τον τερματισμό του πολέμου, με το βλέμμα και στην Ουάσιγκτον, έτσι, αποκαλύπτοντας την πορεία τα εμπόδια, λέει, που δεν επιτρέπουν αυτή την εξέλιξη. Και τι καταλαβαίνουμε, βέβαια θα ήταν κάτι διαφορετικό. Η Ρωσία ρίχνει την ευθύνη στην Ουκρανία, η οποία, λέει, δεν αποδέχεται τους όρους της. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για το αδιέξοδο. Εντάξει, δεν ξέρω. Στην ουσία όλο αυτό είναι ακόμη ένας τρόπος, λέει, ο Τραμπ, πήγα να πω, τι να κάνω, έξι δευτερά φύσης, ο Πούτιν να μειώσει τον Ζελένσκι και να καταδείξει τη ρωσική υπεροχή και στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, η χώρα, η Ρωσία δηλαδή, η οικονομία της χώρας υποφέρει από το κόστος του πολέμου. Και όχι μόνο αυτό, από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι έστειλε την επιστολή ενώ είχε προηγηθεί επίθεση με ντρόουν σε απόσταση αναπνοής από το συνεδριακό κέντρο.
Και φαίνεται ότι αυτό ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια να διαμορφώσει το κλίμα αυτού του φόρου του οικονομικού, του ρωσικού Νταβός που το λένε. Στην πραγματικότητα, λέει, η επιστολή είχε σκοπό να μεταφέρει το μήνυμα στη ρωσική κοινωνία και στις δυτικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι τα πρόσφατα εδαφικά κέρδη και τα επώδυνα μακροπρόθεσμα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας είχαν φέρει το Κίεβο σε πολύ ισχυρότερη θέση. Και βεβαίως το να φτάνουν τα ντρόν στην Αγία Πετρούπολη δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η Ρωσία σε τέτοιες επιθέσεις. Γιατί τους τελευταίους μήνες ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν κάνει δεκάδες επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν στοχεύσει, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Και η προφανής αδυναμία, λένε οι αναλυτές, της Ρωσίας να αμυνθεί απέναντι στα ουκρανικά ντρόουν είναι μόνο μία από τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει προς το παρόν ο Πούτιν. Ο στρατός του αγωνίζεται να κερδίσει νέα εδάφη στην Ουκρανία, καταστροφικές απώλειες στο πεδίο της μάχης, και υπάρχουν και Ρώσοι αξιωματούχοι που προειδοποιούν ανοιχτά τον Ρώσο πρόεδρο ότι η κατάσταση, λέει, της οικονομίας χειροτερεύει, διότι μεγαλώνουν οι στρατιωτικές δαπάνες. Ανάπτυξη είναι ανεμική. Ο Πούτιν προς το παρόν φαίνεται, αυτό δείχνει, ενδιαφέρεται ελάχιστα για την ειρήνη και είναι πλήρως αφοσιωμένος στον αρχικό στόχο, που ουσιαστικά είναι να διαγράψει την Ουκρανία από το χάρτη. Αυτό είναι. Πρέπει, λέει, να αποσυρθεί η Ουκρανία από Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα. Ντονέτσκ, Λουχάνσκ είναι το Ντομπάς που λέει. Έτσι είναι το Ντομπάς. Χερσόνα, Ζαπορίζια, να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Το Κίεβο, λέει, δεν θα παραχωρήσουμε έδαφος. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το αδιέξοδο, λέει, μπορεί να παραμένει, αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι η πλάστηκα γίνει προς τη μία πλευρά. Ο Τραμπ, λέει, πάντα η Ουκρανία δεν έχει χαρτιά. Η Ουκρανία τώρα, λέει, δείχνει να είναι σε ισχυρότερη θέση. Αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι κινείται προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και τι δεν κινείται. Έτσι. Ωραία είναι η τίτλη. Φέρεται να είναι φασισμένος, να κάνει συμβιβασμούς. Καλά, εντάξει. Θα ήθελα, παρακαλώ, να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί είναι και 23 και επανερχόμεθα.

Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα τη λύση. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Γεια σας Φώτη και Ελένη. Πήγατε, περάσατε ωραία. Είμαστε αλλοί με την κόρη μου στο Μέγαρο που είχε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρακολουθήσαμε τη συναυλία Σύγχρονη Αρχαιότητα. Έκανα χρήση της διπλής πρόσκλησης που κέρδισα παρακολουθώντας το σταθμό σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθείτε. Και συγχαρητήρια για την πρόσκληση. Ήταν λίγο μαγευτικά, άριστα κομμάτια, εξαιρετική ορχήστρα, μοναδικός μαέστρος. Εμείς ευχαριστούμε που πήγατε και περάσατε ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Η Σύγχρονη Αρχαιότητα ήταν το κεντρικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που συνδυάζει ελληνικά συμφωνικά έργα εμπνευσμένα από την ελληνική αρχαιότητα και αποτέλεσε την εμβληματική συναυλία και το κλείσιμο της καλλιτεχνικής σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Χθες, έτσι, 5 Ιουνίου. Περάσατε ωραία, τι καλά. Το έχω πει, η τέχνη θα μας σώσει στο τέλος, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω, παιδιά. Όπως και να έχει. Λοιπόν, έχουμε μία κάτι πολέμους, εντάξει, έχουμε, αλλά έχουμε και κάτι εγχειρίες, δεν έχουμε, μα μην παίρνετε και όρκο, εγώ δεν παίρνω. Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τι να σου, δεν είχε πει ο Τραμπ στο Σαββατοκύριακο μπορεί και να, τώρα είναι Σάββατο, αύριο Κυριακή θα μου πεις, έχουμε 48 ώρες μπροστά μας, εντάξει. Τέλος πάντων, λέει το Άξιος ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά. Και λέει ότι το Άξιος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του, και ο Τζάρετ Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του, ταξίδεψαν, λέει, την Πέμπτη στο Εθνικό Εργαστήριο του Oak Ridge στο Τενεσί. Αν πεις τι σχέση έχει αυτό με το Ιράν, έχει. Είχαν διαβουλεύσεις με ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ενδέχεται, λέει, να διαδραματίσουν ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το CNN λέει, από την άλλη πλευρά, ότι η κυβέρνηση αμερικανική προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο έναρξης ουσιαστικών συνομιλιών και ήδη έχει συγκροτήσει ομάδα περίπου 100 εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων και την πιθανή εφαρμογή μίας συμφωνίας. Ο Τραμπ, δεν μπορώ, χαιρετίζει, λέει, τη μεγάλη επιτυχία με το Ιράν, εντάξει, να πω, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Το ρωτήσανε και λέει δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να την αποκτήσουν. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν. Το έχει πει, θα μου πεις, πολλές φορές. Εντάξει. Αλλά σου λέει κάτι ξέρει, κάτι ελπίζει. Ποιος να γνωρίζει άραγε. Τώρα, όσον αφορά στο μεγάλη επιτυχία της συγγνώμη, της κυβέρνησής του με το Ιράν, δεν έδωσε λεπτομέρειες. Πού βασίζεται όλο αυτό? Δεν έδωσε. Και επίσης, πώς να το πω τώρα, ανώτατος σύμβουλος του Μοτζάμπα του Χαμενεή, του Αγιατολάχ, λέει ότι ο Τραμπ πρέπει να βγάλει τις διαπραγματεύσεις από το αδιέξοδο. Οι Ιρανοί το λένε, εμείς το λέμε. Η μπάλα, λέει, είναι στο γήπεδο του Τραμπ. Ο Τραμπ είπε είναι επιτυχία, μεγάλες επιτυχίες έχουμε. Τι να σας πω. Ποιος να ξέρει. Επίσης, για να ξέρουμε λίγο το, πώς το λέμε, το περιβάλλον, λένε οι Ιρανοί ότι μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία εξαρτάται, γι' αυτό είπανε στο γήπεδο του Τραμπ, από το αν η Ουάσιγκτον θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ειρηνικά περιουσιακά στοιχεία. Και αν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέλθουν σε νέο, επαναλάβουν τις εχθροπραξίες, θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι.
Τι να σας πω. Μπορεί και να γίνει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ποιος να ξέρει, άρα. Εντάξει, ξεκινάει το Μουντιάλ την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Και είχαν και άλλα θέματα τώρα μέσα σε όλα. Διότι βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε δεν έχουν εκδοθεί βίζες, λέει, σε μέλη Ιρανικής ποδοσφαιρικής αποστολής για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε βγει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε όσοι έχουν σχέσεις ή είναι φίλοι προσκύμενοι στους φρούς μετανάστευσης δεν θα... Ναι, πήγαινε λοιπόν το ΦΑΡΣ που είναι το πρακτορείο ειδήσεων το Ιρανικό και λέει δεν έχουν εκδώσει ακόμη βίζες. Μετά από λίγο βγαίνει ο Αμερικανός πρεσβευτής και λέει χορηγήθηκαν βίζες στους Ιρανούς ποδοσφαιριστές για το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω, δεν θα πάρει μόνο ποδοσφαιριστές, πάει ολόκληρη τέλος πάντων αντιπροσωπεία. Έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε και από εκεί. Επίσης, τι έχουμε πάθει. Δεν είχαμε και κάτι δηλώσεις, δεν είχαμε κάτι δηλώσεις, να είμαστε ακριβείς, τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ, Λιβάνου. Το θυμάστε? Ναι. Που βγήκανε και είπανε οι Αμερικανοί ότι επιτεύχθη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και δεν θα έχουμε εχθροπραξίες και τα λοιπά. Δεν προέκυψε, παιδιά, ούτε αυτό. Ποια και κυρία. Μετά βγήκε η Χεσμπολάχ και είπε: εμείς δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Και όσο είναι ο Ισραηλινός στρατός στο έδαφος του Νοτιού Λιβάνου, εμείς τα χτυπάμε. Βγήκε ο Νετανιάχου εχθές και λέει: αφού δεν συμφωνεί η Χεσμπολάχ, εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε. Κατάπαυση του πυρός, no. Και μάλιστα είχαμε και. Όχι, είχαμε νέες. Καλή φορά λέμε νέες. Τι νέες, συνεχιζόμενες. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, 5 νεκροί εχθές, έτσι, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και ένας νοσοκόμος στη Ναμπάτιε, έγινε στην περιφέρεια Ναμπάτιε. Έχουν σκοτώσει, ξέρετε πόσους, πόσο προσωπικό παρά ιατρικό, βέβαια, πολύ. Και βγαίνει και ο Ιέγε, λέει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό για να ζητήσουν συγγνώμη. Εντάξει, αν μου το πείτε και εμένα θα ζητήσουν και τα λοιπά. 3.500 και είναι νεκροί από τις 2 Μαρτίου. Γίνονται διαβουλεύσεις. Μάλιστα, της περασμένης εβδομάδας, μάλιστα, γιατί είναι Σάββατο σήμερα, της τρέχουσας εβδομάδας οι διαβουλεύσεις που είπανε κατάπαυση του πυρός, συμφωνήθηκε, είπανε, να συνεχιστεί στη εβδομάδα μετά τις 22 Ιουνίου όλη αυτή η διαπραγματευτική έτσι προσπάθεια. Τι να σας πω. Και εδώ δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί ακούμε διάφορα επιχειρία και συμφωνίες και τα λοιπά, αλλά για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο Μιχαήλ Μπολάκ είχε βγει πριν ξεκινήσουν κάνει διαπραγματεύσεις και λέει ότι διαπραγματεύσεις και να γίνουν εμείς δεν συμφωνούμε. Έτσι. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Λιβάνου επέκρινε, λέει, έντονα το Ιράν χθες, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί τη χώρα του ως διαπραγματευτικό χαρτί στις επιθυμίες του Λιβανέζικου λαού στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στο CNN στην Κριστιανά Μανπούρ. Σπάνια η αλήθεια συνέντευξη, ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν, και είπε ότι έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για να σώσει τη χώρα του από τη σύγκρουση και ότι ο λαός του Λιβάνου έχει βαρεθεί τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν και τα λοιπά, και παρουσιάζει μάλιστα τον εαυτό του, το κίνημα αυτό, ως υπερασπιστή του Νοτιού Λιβάνου και του Παλαιστινιακού λαού. Θέλουμε, λέει, να ζήσουμε ειρηνικά και αξίζει ο λαός του Λιβάνου να ζει με αξιοπρέπεια, να μην βλέπει τα σπίτια του να καταστρέφονται κάθε 5 μέχρι 10 χρόνια. Γιατί εμείς εδώ λέμε, βέβαια θα πεις υπάρχει και εικόνα, εντάξει. Όχι εμείς εδώ, στην ΕΡΤ. Λέμε εδώ, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη κτλ. Τόσοι νεκροί, νέο χτύπημα, νέες καταστροφές.
η εικόνα δεν χρειάζεται να έχει από κάτω ούτε υποτίτλους, ούτε κάποιον να σου λέει τι βλέπεις. Δεν δείχνει μόνη της την καταστροφή. Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 80 και έχει πάει σε πόλεμο με το Ισραήλ πολλές φορές. Και φέτος η κοινή επίθεση στις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ στο Ιράν, που σκότωσε τον Αγιατολάχ, τον Αλί Χαμενεΐ, τον πατέρα του Μοτζάμπα του Χαμενεΐ που είναι τώρα Αγιατολάχ, και μεγάλο μέρος της ανώτερης στρατιωτικής διοίκησής του, έφερε την απάντηση του Ισραήλ που έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.500 Λιβανέζους. Σχεδόν το 1/5 του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί. Και παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται, που ο Τραμπ λέει πάνε πολύ καλά, το Ιράν λέει δεν είναι σαν διέξοδο, η Βηρυτός εμπλέκεται περισσότερο στην ευρύτερη σύγκρουση, διότι το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση τι? Για να τερματίσουμε τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο. Το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει. Ο Νετανιάχου το επανέλαβε χθες, το ξαναλέω. Δεν αποχωρούμε. Αλλά ο Αούν στη συνέντευξή του που έδωσε στο CNN ο Λιβανέζος Πρόεδρος, απευθυνόμενος στους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι δεν είναι χώρα σας, λέει, είναι χώρα μας. Αυτοί τους στηρίζουν

δεν είναι χώρα σας, λέει, είναι χώρα μας. Αυτοί τους στηρίζουν. Αυτή στη Φρουρή της Επανάστασης μη συμπίπτεται τα διαπραγματευτεί άμεσες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Που αυτή η κίνηση ήταν εν διάφορη περιπτώσει άνευ προηγουμένου. Και σχεδιάστηκε για να σωρεύσει περαιτέρω πίεση στη Χεζμπολάχ. Έχουμε μια ευκαιρία, λέει, μεγάλη ευκαιρία να τερματίσουμε την κατάσταση εχθρότητας και να ζουν και οι Λιβανέζοι και οι Ισραηλοί με ασφάλεια. Είναι μια τεράστια, λέει, ευκαιρία. Ή πόλεμος ή διπλωματία. Αλλά θα βγαίνει η Χεζμπολάχ και σου λέει εγώ δεν θα σταματήσω τις επιθέσεις και στο Βόρειο Ισραήλ και στο έδαφος του Λιβάνου, γιατί έχουν προωθηθεί πολύ οι Ισραηλινές δυνάμεις μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Έλα να μου το πεις και εσύ πότε θα γίνει, πώς θα σταματήσει όλο αυτό. Και μάλιστα είπε ο ΑΟΝ ότι έχει μιλήσει με Λιβανέζους, λέει, από διάφορες θρησκευτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Σιητών, οι οποίοι του είπαν ότι έχουν βαρεθεί τον πόλεμο της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ. Σιητική ομάδα είναι η ομάδα, τρομοκρατική οργάνωση είναι η Χεζμπολάχ, έτσι. Και είπε ότι είναι Λιβανέζοι, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι του Ναήμ Κασέμ. Αυτή είναι μια σπάνια δημόσια κριτική για τον υποστηριζόμενο από το Ιράν Σιήτη ηγέτη. Και μέσα σε όλα επέκρινε την Ισραηλινή στρατιωτική στρατηγική για τη διάλυση της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι η ομάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση του Λιβάνου μόνο μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού. Δεν. Παιδιά, δεν. Έχει ο ΑΟΝ, για να ξέρουμε και για ποιον μιλάμε, ήταν 8 χρόνια στρατηγός του Λιβανέζικου στρατού. Είχε τραυματιστεί σε μάχη με συνέπειες σοβαρές, αλλά λέει ότι μισεί το πόλεμο, προτιμώ, λέει, τις διαπραγματεύσεις από τους πολέμους. Δεν θέλω τα παιδιά μου και οι άνθρωποι στο Λίβανο να ζουν τις ίδιες δυσκολίες. Διπλωματία, διπλωματία, διπλωματία, μάλιστα. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν ενδιαφέρεται κάτι. Όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει δεν σταματάμε, η Χεζμπολάχ λέει δεν σταματάμε, έχει επιφορτιστεί η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να πάει σε διαπραγματεύσεις, πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις καλή την πίστη και τα αποτελέσματα είναι πάλι τα ίδια. Είναι πάλι τα ίδια. Έτσι. Για να τα λέμε όσοι έχουν τα πράγματα. Και επειδή κάθε φορά λέμε για πολέμους και τα λοιπά και τα λοιπά, τις τραγωδίες αυτές, γιατί είναι στη γειτονιά μας και η Ουκρανία και το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εγώ θα αναφερθώ πάλι και θα το κάνω κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία, θα μου επιτρέψετε το πρώτο ενικό, στις επιπτώσεις που έχουν οι πόλεμοι. Και θα αναφερθώ στην έκθεση του Παγκόσμιου Επιστητιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ που λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται σε κατάσταση οξείας πείνας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ένα παράδειγμα, έχει και άλλα στοιχεία. Το Μάρτιο, το Παγκόσμιο Επιστητιστικό Πρόγραμμα προέβλεψε ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να βρεθούν σε κατάσταση οξείας επιστητιστικής ανασφάλειας αν συνεχιζόταν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία προκάλεσε αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Κάθε φορά που βγαίνουν και μιλάνε για συμφωνία, πέφτουν τιμές του πετρελαίου. Μετά, όταν βλέπω τα διέξοδα, ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Αυτό δεν είναι. Αν βλέπω να δω τι γίνεται στο χρηματιστήριο της ενέργειας, αυτό έχει επίπτωση σε εκατομμύρια ανθρώπους, όπως λένε τα στοιχεία του ΟΗΕ. Είχαν πει λοιπόν το Μάρτιο ότι αυτό θα ενδεχομένως να συμβεί. Συνέβη. Έγινε πραγματικότητα το σενάριο αυτό. Στην έκθεση λοιπόν αυτή,
η οποία διερευνά τον

αντίκτυπο της κρίσης σε μερικές από τις πιο ευάλωτες χώρες του κόσμου. Θέλω να ακούσουμε λίγο τους αριθμούς. Και αυτοί οι αριθμοί δεν είναι αριθμοί

τα εκατομμύρια οι άνθρωποι. Αν πεις το τι μας λες, στα Σομαλία και Σρι Λάνκα και Αφγανιστάν. Σουδάν, θέλετε να μιλήσουμε για το Σουδάν. Ο διευθυντής λοιπόν της Υπηρεσίας Ανάλυσης Επισιτιστικής Ασφάλειας και Διατροφής, μ' αρέσει αυτό, δήλωσε ότι οι έγκαιρες προειδοποιήσεις έχουν σημασία μόνο αν ο κόσμος αναλάβει δράση. Προειδοποιεί ο ΙΕ και... Προειδοποιήσαμε, λέει, ότι αυτή η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους στην πείνα. Τώρα βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Και σε πολλές περιπτώσεις, λέει, οι φτωχότερες οικογένειες σε όλο τον κόσμο, μακριά δηλαδή από το επίκεντρο της κρίσης, πλήττονται περισσότερο, λέει ο ΙΕ. Και οι καταστροφικές, λέει, δευτερογενείς επιπτώσεις του πολέμου προβλέπεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, ακόμη και αν η κρίση στη Μέση Ανατολή υποχωρήσει. Ήταν μια κατάσταση ζωφερή. Με τον πόλεμο έγινε χειρότερη. Πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα. Βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Γιατί λέει, μιλάει ο ΙΕ για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Δεν είναι μόνο αυτές, ξαναλέω, οι αιστείες που παρουσιάζουν πρόβλημα. Έτσι να τα λέμε όλα κόμψα και στρογγυλεμένα, γιατί έτσι πρέπει. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην ανησυχούμε, μην ταράζουμε τους κύκλους των ανθρώπων, αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε τον κόσμο, θα πεις καινούριο. Πρέπει δηλαδή στη δυσκολία να φέρουμε, να έχουμε και άλλες δυσκολίες. Ποιος ασχολείται, ποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο που πεινάει, απαντάτε εσείς από εκεί που είστε, γιατί εγώ δεν μπορώ να απαντήσω από εδώ. Δεν μπορώ να απαντήσω πραγματικά. Τώρα τι μας λες, καλοκαιριάτικα, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ξεκινάνε για τα ποδόσφαιρα. Μεταξύ στο Μεξικό γίνεται χαμός, έτσι. Στο στάδιο Αστέκα ξεκινάει το πρώτο μάτς. Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ. Στο Μεξικό χαμός. Λέει, δεν έχουμε να φάμε και μας φέρνεις εδώ να κάνουμε το Μουντιάλ. Η πρόεδρος της χώρας λέει ότι δεν θα απαντήσω. Τι ζητάνε και αυτοί, ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς τους. Και τι άλλο ζητάνε, για το συνταξιοδοτικό τους. Και για να λίγο να σώσει την κατάσταση, καταλαβαίνετε, ο πρόεδρος λέει πόσα θέλετε, αυτοί λένε θέλουμε 100% πεινάμε, 100% πάρτε 10% τώρα και μετά βλέπουμε. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Παρά 10 πήγε, πω πέρασε η ώρα. Λοιπόν, εγώ αυτό το μ' αρέσει που έχει στείλει εδώ, γεια σου Σοφία μου, πάρα πολύ, ως ιδέα, να πάει λες, να μιλήσουν οι δυο τους, αφού λέει δεν θέλουνε. Δηλαδή, δεν θέλουνε. Ο ένας είπε εγώ θέλω, ο Ζελένσκι, να συναντηθούμε. Βγαίνει η Ρωσία, θες να συναντηθείς, μάλιστα, έλα στη Μόσχα. Δεν θέλω να έρθω στη Μόσχα. Γιατί υπήρχε περίπτωση πώς θα το πω τώρα, να βρεθεί τρόπος όλο αυτό να διευθετηθεί. Είναι ωραία να ελπίζει κάποιος. Καλό είναι και να θεωρεί ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά μετά έρχονται τα πραγματικά γεγονότα και μας διαψεύδουν, παιδιά. Α, γεια σας, αυτό τι είναι πάλι. Οι πλούσιοι, άκου τώρα, για να λέμε αλήθειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και πάρα πολύ, τέλος πάντων, ισχυροί οικονομικά, θα το πω. Έτσι θα το πω. Οι οποίοι και έχουν δημιουργήσει καταπληκτικά ιδρύματα και έχουν και φοβερή φιλανθρωπική δράση και τα λοιπά. Αλλά εδώ δεν είναι να έρθει ένας και να πει 2, 3, 5 και να πει ξέρεις, δίνω τα λεφτά, κάντε κάτι. Εδώ πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένα. Και το πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένα περιέχει και το να σταματήσουν οι πόλεμοι. Εφεροβάμων είμαι. Τι να κάνω. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Το τι συμβαίνει άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι πριν πάμε σε δελτίο. Τι είναι αυτό? Sweet Harmony. Ωραίο είναι αυτό. Ένικο. Θέλω να υπάρχει στη ζωή αρμονία. Θέλω να υπάρχει ψυχραιμία και να υπάρχει και, πώς το λένε, καλή πρόθεση. Ο δρόμος, λέει, προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Έτσι λένε. Πού να ξέρω. Αυτό τι είναι πάλι?

Νομίζω ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μία τάση, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, δεν τα διαβάσατε, τα είδατε, τα ακούσατε, τα διαβάσατε. Θα βγω εγώ από εδώ να πω τι, ότι είπε εν καιρό. Το εν καιρό σημαίνει εν καιρό. Άμα ήταν θα έλεγε θα το πω αύριο, θα το πω μεθαύριο, θα το πω ξέρω εγώ σε μια εβδομάδα. Σας ενδιαφέρουν πολύ τα πολιτικά, δεν τα ευχαριστηθήκατε καθόλου. Έχω πει πολλές φορές και θα επαναλάβω ότι πολιτικά εδώ δεν κουβεντιάζουμε. Γιατί χωρίς να αναφερθούμε, ήδη αρχίζουν οι αντεγκλήσεις. Χωρίς να αναφερθούμε. Φανταστείτε τώρα να πούμε και στη διαδικασία. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Αυτός που ενδιαφέρεται και αυτός που έχει συμφέρον, πώς το πω τώρα, μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες, εσείς έχετε? Θα κατέβετε τίποτα, πολιτεύεστε, τίποτα υποψήφιοι βουλευτές και τέτοια? Λοιπόν, αυτό τι είναι, μ' αρέσει. Είναι μια καλή ιδέα αυτή, αλλά δεν το βρίσκω, πώς να το πω τώρα, λογικό αυτό που λες. Να τους καλέσει ο Τραμπ να πάνε στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι με τον Πούτιν. Εδώ για να συναντηθούν, οι δυο τους τρέχαν στην Αλάσκα. Τα ξεχνάμε. Τι συζητάς τώρα? Και επίσης, ποιος λογικός άνθρωπος θα έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία και θα έλεγε ναι, θα πάω εγώ στην πρωτεύουσα της χώρας η οποία με έχει βάλει στη δική μου χώρα και με έχει καταστρέψει? Είσαστε καλά? Νικό, τραγουδάκι θα ακούσουμε, έτσι, και θα επανέλθουμε. Θα το πούμε και αυτό το θέμα, το έχω έτοιμο, μην βιάζεστε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε την θλίψη και τα συλληπιτήρια της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αναρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από το κόμμα. Και από τον κόσμο, συγγνώμη, και θα ανακοινώσει την απόφασή του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κέντρο δεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα, όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι 5 τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά την μεταφορά του.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές προβλέπονται για σήμερα σε βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 6 του Ιουνίου και του Σαββατοκύριακου, μη σας πω. Θα έχει, λέει, ένα καιρό καταπληκτικό, να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχω να σας πω ότι, παιδιά, θα μέχρι τις 30 του μηνός του Ιουνίου, έτσι, δεν μπερδευόμαστε, θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Χιλιάδες νοικοκυριά, λέει, θα δουν ότι σκοταβάλλονται 300-450 ευρώ και περισσότερα ανάλογα με τα παιδάκια που έχετε και έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική σας δήλωση την πέρσινη. Όμως, για να τα λέμε όλα, για τα χρήματα και για τα χρήματα και για τα χρήματα. Όχι. 90 χρόνια, λέει, έκανε. 90 χρόνια, παιδιά. 90 χρόνια. Έκανε έρευνα το Harvard και λέει ότι το μυστικό της καλής ζωής, προσέξτε με τώρα, δεν κρύβεται στο πλούτο. Μα πείτε, 150 ευρώ είναι πλούτος, 300. Όχι. Αλλά γενικά σου λέει. Δεν κρύβεται, σου λέει, στο πλούτο, αλλά που κρύβεται. Έλα, θέλω λίγο να σκεφτούμε. Βρίσκεται, λέει, στις σχέσεις. Ναι. Από το 38 μελετάει, βεβαίως, το Harvard, για την ανάπτυξη των ενηλίκων. Και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Οι καλές σχέσεις, λέει, ασκούν ισχυρή επιρροή στην υγεία και την ευτυχία. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, παράλληλη την ευρεία αποδοχή του ευρήματος, η εφαρμογή του στην πράξη παραμένει δύσκολη. Και η φροντίδα των σχέσεων, λέει, συχνά παραγωνίζεται από κοινωνικές προτεραιότητες που προβάλλονται εντονότερα. Δηλαδή, κοιτάμε την καριέρα μας, τα λεφτά, μισθούς μας και τους επαγγελματικούς τίτλους. Και δεν κάνουμε καλά. Πρέπει, σου λέει, να αφοσιωθούμε σε αυτό. Άστα τα λεφτά, δεν χρειάζονται. Τα πολλά χρειάζονται για να ζήσεις, πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα φας, πώς θα ντυθείς, πώς θα κοινωνικοποιηθείς, να πας μια εκδρομή, να πας διακοπές λίγο, λίγες, έτσι, όχι μόνο τις σπουδαία πράγματα, να περάσεις όμορφα. Βεβαίως. Το Harvard, παιδιά, το είπε αυτό. Και αφού το λέει το Harvard, δηλαδή εμείς ποιοι είμαστε να διαφωνήσουμε? Επίσης, εγώ να σας πω κάτι άλλο, που έχει όμως συνάφεια. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στο μυαλό μας κυρίως. Γιατί λειτουργούμε κάπως περίεργα. Υπάρχει ένας μπουδιστής μοναχός. Μην αρχίσετε τώρα για θρησκείες και τέτοια. Όχι, αλλού το πάω. Ένας μπουδιστής μοναχός, ο οποίος λέει ότι έχει αναλύσει το υπαρξιακό κενό της εποχής μας. Υπάρχει, λέει, ανάγκη για πνευματική αφύπνιση. Και μετά λέει για το ρόλο του διαλογισμού ως πρακτικού εργαλείου επιβίωσης. Εσείς κάντε ό,τι νομίζετε. Ο ίδιος, το όνομά του είναι Λάμα Ρίντσεν και επισημαίνει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι, αν και ζουν καλύτερα, λέει, και από αρχαίους βασιλείς, παραμένουν ανικανοποίητοι. Βεβαίως. Η πηγή της σύγχρονης δυσαρέσκειας αποδίδεται στη θεμελιώδη αναντιστοιχία μεταξύ της άπειρης ανθρώπινης φύσης και των πεπερασμένων υλικών αγαθών. Και οι εξωτερικές κατακτήσεις, λέει, προσφέρουν μόνο εφήμερη ικανοποίηση, διότι δεν καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες μας. Μάλιστα. Η πανδημία, θυμάστε, κορονοϊός, λειτουργήσε ως καταλύτης, εντείνοντας το υπαρξιακό κενό και αναγκάζοντας πολλούς να επαναξιολογήσουν τη ζωή τους. Δίκιο έχει. Δίκαια στα άλλα, δίκιο έχει, αλλά η περίοδος αυτή, λέει, της πανδημίας πυροδότησε μία αφύπνιση της συνείδησης και την αναζήτηση για ουσιαστικό νόημα. Καταλάβατε τι λέει? Μάλιστα. Όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένα, ενώ η φύση μας είναι άπειρη. Τα υλικά αγαθά δεν επαρκούν για να μας ικανοποιήσουν. Αυτό το χάσμα έχει ως αποτέλεσμα οι υλικές ή εσωτερικές επιτυχίες να προσφέρουν μόνο μία μερική μεταβαλλόμενη ευχαρίστηση. Δεν καλύπτουν ανάγκες βασικότερες. Εσωτερική γαλήνη, πού να τη βρεις? Νόημα της ζωής, το ψάχνουμε. Τι αναζητά ο σύγχρονος άνθρωπος? Θέλουμε σύνδεση, χαρά, ευδαιμονία, ειρήνη. Μεγάλη κουβέντα. Και ασφάλεια. Όσα όμως και κατακτήσουμε στον έξω κόσμο δεν μπορούν να μας χαρίσουν αυτή την απόλυτη πλήρωση. Και μάλιστα
λέει ότι θεωρεί μάλλον ότι όλα αυτά τα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, το νόημα της ζωής ή το θάνατο είναι οικουμενικά. Αλλά η απουσία απαντήσεων μπορεί να γεννήσει βαθύ υπαρξιακό άγχος. Είναι, λέει, σαν μια αέναη καταδίωξη της εξωτερικής ευτυχίας, σαν να είναι ένα άλογο που τρέχει πίσω από το ένα καρότο που δεν θα φτάσει ποτέ. Και παρά τις δυσκολίες, πρέπει, λέει, να συνεχίσουμε να ψάχνουμε και να εξερευνούμε. Και κάνει και λόγο ειδική αναφορά στη νέα γενιά και προειδοποιεί για τους κινδύνους της έλλειψης προσανατολισμού. Όποιος βιώνει, λέει, αυτό το υπαρξιακό κενό και στερείται σκοπού, αδυνατεί να χαρεί τις ομορφιές της ζωής. Όλα μετατρέπονται σε εφιάλτη. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στάδιο και υπάρχει μια σαφής αφύπνιση της συνείδησης. Έτσι λέει. Ό,τι θέλουμε κρατάμε, ό,τι θέλουμε δεν το κρατάμε, από αυτά που λέει. Και αν δεν σας έλεγα ότι είναι βουδιστής μοναχός και είναι επιστήμονας, ο τάδε επιστήμονας ή ο τάδε, δεν ξέρω ποια θρησκεία ο καθένας πιστεύει, δεν με αφορά, ας το αφήσουμε στην άκρη το βουδιστής μοναχός και να μείνουμε σε αυτά που λέει. Κυνηγάμε μονίμως κάτι που δεν μπορούμε να... την απόλυτη ευτυχία. Ποια είναι η απόλυτη ευτυχία? Έτσι. Και έρχεται μετά το Χάρβαρντ και σου λέει, δεν είναι τα λεφτά ευτυχία, είναι οι σχέσεις. Έτσι είναι, παιδιά. Θα ήθελα να το αντιμετωπίσουμε με περισσότερο σκεπτικισμό όλο αυτό. Με περισσότερο. Είναι και τέταρτο. Έχω να σας πω κι άλλα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Ευτυχώς που θα είχαμε εξελίξεις το Σαββατοκύριακο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν. Ευτυχώς, δεν λες. Λοιπόν, τι έχουμε, μισό λεπτό παρακαλώ. Ντρόουν ιρανικά στα στενά του Ορμούζ, μάλιστα. Πού είμαστε εδώ, ακόμα δεν έχουμε τι έχουν χτυπήσει και τα λοιπά. Αλλά στα στενά του Ορμούζ, λέω, πλοία προφανώς. Θα δείξει. Τι είπε, ναι, μισό λεπτό. Το ΜΕΙΡ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προειδοποίησε για πυρά κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλοία, για να δούμε. Περιμένουμε. Ευτυχώς θα είχαμε τα, πώς το λέμε, την κατάπαυση του πυρός. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, μου φαίνεται. Τι είχαμε επίσης εχθές, έλα, δυτική όχθη κατεχόμενη, ένα μωρό 7 μηνών σκοτώθηκε χθες. Με τραυματίστηκαν οι γονείς του. Άνοιξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις πυρ εναντίον τους, λέει, νότια της Χεβρώνας. Μάλιστα. Εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας. Να ξέρουμε περιθύνως πρόκειται γιατί, και γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη, ξαναλέω. Αφήστε τη, είναι, η δυτική όχθη είναι πάνω από τη Γάζα. Έτσι, πάνω από τη λωρίδα της Γάζας. Και είναι αυτή η δεκαετίες τώρα συνεχιζόμενη κατάσταση και οι επικισμοί και τα λοιπά. Λοιπόν, εχθές το βράδυ χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην πορεία μνήμης που διοργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτα στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», τιμώντας τη μνήμη της Βασιλικής, της 39χρονης που την κατακρεούργησε αυτός που νόμιζε ότι είναι σύντροφος της ζωής της, αλλά και όλων των άλλων θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όπου βρέθηκαν πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι όλων των ηλικιών, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή τους για την γυναικοκτονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, θα πω εγώ. Και αν δεν τη συγκλώνησε, κακώς δεν τη συγκλώνησε. Έκαναν οι διαδηλωτές πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της έμφυλης βίας, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας των γυναικών και στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία. Έτσι. Περάσανε και από τη Βασιλίσσης Όλγας, έξω από το διαμέρισμα που δολοφονήθηκε η Βασιλική. Δεν ξέρω, παιδιά, οι συμμετέχοντες εκεί σταμάτησαν λίγα λίγα λεπτά σιωπής και προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση. Έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας, και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολόνες και άλλα σημεία του δρόμου. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να συμβολήσουν το αίμα της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών που χάθηκαν από τη βία την έμφυλη. Η πορεία ολοκληρώθηκε με τραγούδια και συνθήματα αλληλεγγύης προς τα θύματα της βίας, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η δολοφονία της Βασιλικής δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση, ουδέν αληθέστερον τούτου. Και το κεντρικό μήνυμα που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης χθες το βράδυ στην Καλαμάτα, επαναλαμβάνω, ήταν πως καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να χάσει τη ζωή της από έμφυλη βία. Και με τους συμμετέχοντες να δεσμεύονται ότι η μνήμη της Βασιλικής δεν θα ξεχαστεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτός θα απολογηθεί, ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος, έτσι. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, το παίζει τρελός, βέβαια, ζητάει ψυχολογική, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και τα λοιπά. Ναι, μετά από τόσες μέρες που έχει δολοφονηθεί η Βασιλική, βγαίνει τα στοιχεία, δεν το επιτέθηκε. Τελικά δεν το επιτέθηκε. Μεταξύ έρχονται στοιχεία στο φως της δημοσιότητας που λένε για απερίγραπτη κατάσταση εδώ και μια εικοσαετία. Έτσι, ναι. Και επίσης τι θα γίνουν τα παιδιά της, τα δύο κορίτσια που είχε το ζευγάρι και όλα τα σχετικά. Να κρατήσουμε ότι πρέπει όταν πέφτει στην αντίληψή μας το οτιδήποτε να το καταγγέλουμε. Εκεί συμβαίνει αυτό, εκεί ακούω αυτό, εκεί ακούω φωνές, εκεί ακούω κλάματα, εκεί ακούω σπαρακτικές κραυγές για βοήθεια, εκεί ακούω το οτιδήποτε, έτσι. Η αστυνομία έχει πει και έχει ξαναπεί, επειδή φοβόμαστε μην μπλέξουμε, δεν χρειάζεται να πεις είμαι η Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σας καλώ από εκεί και όχι. Και ανώνυμα μπορεί να γίνει η καταγγελία. Και να πηγαίνει η αστυνομία και να πράττει τα δέοντα. Και επίσης δεν έχει νόημα να καθόμαστε μετά και να λέμε πόσο κρίμα. Να δημιουργηθεί τέτοιο πλαίσιο που οποιαδήποτε γυναίκα να μπορεί να απευθυνθεί στις αρχές, σε αυτές τις αρχές που θα μπορούν να την βοηθήσουν και να την απομακρύνουν από τον τόπο των βασανιστήριων της, για να μην ξαναπούμε για οποιαδήποτε Βασιλική, Μαρία, Σοφία, Ελένη, Κατερίνα, δεν ξέρω πια, Ελπίδα, εντάξει. Αυτό δεν χρειάζεται να το ξέραμε. Τώρα το χαίρομαι πολύ, τι να το κάνω τώρα, το ξέρεις, το πες. Και επίσης επειδή εύκολο να το λέμε όταν ζεις σε ένα καθεστώς φόβου επί χρόνια, το μόνο δύσκολο δεν είναι να το αντιμετωπίσεις αυτό, αλλά είναι και να το καταγγείλεις και να μπεις στη διαδικασία αυτή. Μιλάμε, ζητάμε βοήθεια, γιατί ο φόβος κάνει, γιατί άκουσα διάφορα και διάβασα στο διαδίκτυο που καθένας παίρνει και γράφει τον πόνο του και τα προσωπικά του βιώματα, γιατί δεν έφευγε και γιατί όταν πήγε η αστυνομία δεν είπε ότι ξέρεις έχω θέμα. Σοβαρά, και μετά όταν θα έφευγε η αστυνομία και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά και την έπαιρνε και την πήγαινε στο τμήμα και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά, θα γύριζε μετά στο σπίτι? Αυτός λέει, είχε παγιδεύσει τα πάντα να ακούει τι γίνεται. Και επίσης κάτι άλλο, δεν υπάρχει μένω στο σπίτι, μένω στη σχέση, μένω στο γάμο, δεν ξέρω, για τα παιδιά, αλήθεια, όχι, δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι επιχείρημα. Τα παιδιά ζουν, τα κοριτσάκια τώρα αυτά, δεν το συζητάμε, εντάξει, ζουν μια κατάσταση η οποία τα πληγώνει τόσο πολύ που δεν φανταζόμαστε και επίσης δημιουργεί τις συνθήκες που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους συνθήκες αυτές νέους θύτες και νέα θύματα. Έτσι. Γιατί ωραία είναι να το κουβεντιάζουμε τώρα και τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει, το ξέρω. Τι έγινε, πες μου. Τι έγινε, πες μου. Θέλω να σας πω από την Καλαμάτα στη Γαλλία. Έχει εξαφανιστεί ένα κοριτσάκι 11 χρονών, Ιλιανά. 11 χρονών λοιπόν αυτό. και είχαν βρει μια σωρό ενός παιδιού, κάναν την ταυτοποίηση και τελικά είναι η Ηλιανά αυτή, η 11χρονη που είχε εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε σε αγροτική αποθήκη 15 χιλιόμετρα από την πόλη που ζούσε το κοριτσάκι αυτό και είπε ότι ο εισαγγελέας, έλα, έχεις break, να πάω ακούσουμε το break και μετά να πω για τη Ηλιανά, να είναι και αυτή, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, έλεγα για το κοριτσάκι αυτό, την 11χρονη, μην ξανακούσω και πει κανείς. Η κοπέλα, δηλαδή πραγματικά. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας τα 11χρονα και τα 12χρονα και τα 13χρονα. Η κοπέλα. Λοιπόν, είχε εξαφανιστεί, έκτη δημοτικού πήγαινε το μωρό αυτό, είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή, στις 25 του Μάη, στην πόλη Φλερά, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Είχε φύγει από το σχολείο της και εξαφανίστηκε. Στο επίκεντρο, λέει, των ερευνών βρίσκεται ο Ζερόμ Μπαρελά, ένας άντρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή του παιδιού αυτού. Και επίσης έρχονται στο φως της δημοσιότητα αποκαλύψεις. Τα τελευταία χρόνια, λέει, είχαν υπάρξει τουλάχιστον 3 καταγγελίες σε βάρος του, αυτού του 41χρονου, για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς ανηλίκων από 7 έως 10 ετών. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν έξω, γιατί λέμε για τα δικά μας εδώ. Ήταν έξω. Ο Λεκορνί, που είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, θα συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ναι, και τώρα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο χειρισμός της νομικής διαδικασίας εναντίον του Ζερόμ Μπαρελά, του κυρίου υποπτού για την εξαφάνιση της Ηλιανά, είναι εντελώς απαράδεκτος. Και είμαστε, λέει, όλοι τρομοκρατημένοι από αυτή τη δυσλειτουργία, η οποία αποκαλύπτει την κακή μας οργάνωση και αναμφίβολα εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως και αλλού το γεγονός ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κατάθεση ενός παιδιού. Θα αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο. Και έχεις ένα παιδοβιαστή έξω. Αυτός, λέει, το κοριτσάκι μάλλον, η Ηλιανά, ήταν φίλη της κόρης του. Θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση και τα λοιπά, να δούνε μήπως έχει κακοποιηθεί και τα λοιπά. Όμως, δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά. Και αναλαμβάνει την ευθύνη, ότι δεν έλαβε, ναι. Και λοιπόν, παρακάτω. Επίσης, αυτά τα παιδάκια, οι καταγγελίες, τα παιδάκια που είχε βιάσει, μπορούμε να μάθουμε πού είναι, τι έχει γίνει, πώς έχουν πορευτεί. Μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Κάναν σύσκεψη. Και τώρα που κάναν σύσκεψη θα γυρίσει το παιδάκι πίσω. Κάνουν σύσκεψη. Δηλαδή για προφυλακή. Ευτυχώς που τον προφυλακίσανε και δεν τον αφήσανε ελεύθερο να γυρίζει. Μέχρι να γίνει ευρωδικαστική εξέταση, να βγει το πόρισμα κτλ. Ευτυχώς. Πάλι καλά. Δεν λέει. Τι να πω, παιδιά. Ντρέπεται και η ντροπή μερικές φορές.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Γεια σου Ευαγγελία, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου όμως δεν διαφωνώ. Αλήθεια στο λέω. Πραγματικά μερικές φορές χρειάζεται αυτό που λες. Αλλά πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν γίνονται. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα αυτό? Είναι ποτάκι? Εν ώρα υπηρεσίας την πίνουμε. Αλλά αφού είναι, πώς το λένε, διαδικτυακό, δεν ενοχλεί. Ενοχλεί? Όχι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήπιαμε και εφράνθηκε η ψυχούλα μας. Όχι πολύ, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν πίνουμε έτσι. Πίνουμε όμορφα και ήρεμα και έτσι, πώς να το πω, ώστε να μην είναι ποινικά κολάσιμο αυτό που κάνουμε. Αυτό. Και να μην αναγκαζόμαστε μετά να ζητάμε συγγνώμες. Διότι αν πρέπει να πιεις, αν είσαι νόμιμος με το ένα κρασάκι, θα πω εγώ, ναι, και εσύ έχεις πιει 15, είναι ζήτημα. Έτσι. Και μετά έχεις βγει και στον δρόμο και έχεις πάρει και το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να λειτουργούμε έτσι, θέλω να λειτουργούμε λίγο ψύχρεμα. Για τον εαυτό μας καταρχάς και μετά για τους άλλους. Έτσι. Γιατί ο ένας λέει δεν ξέρω, ο άλλος λέει δεν κατάλαβα, ο άλλος λέει συγγνώμη. Δεν συγκρίνουμε, αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Το καλοκαίρι λέει έπρεπε να είναι μέχρι 30 βαθμούς. Και βραδάκι, αν έπιανε μελτέμι, να ήθελε ελαφριά ζακετούλα. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι για μαζόχες, ανομαλούς και δεν τους σέβομαι καθόλου. Έλα παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Μην τα λέτε αυτά έτσι. Τα λέτε κάπως. Δεν θα ήθελα. Έλα. Έχω θέμα τέτοιο. Πώς το ήξερες ότι το έχω αυτό το θέμα και μου δίνεις τη ωραία πάσα τώρα εμένα? Περιμένετε να το βρω, γιατί μπορεί να τα έχω πετάξει κιόλας. Ικανή με έχω. Πώς γίνεται, λέει, να περάσουμε το καλοκαίρι εμείς που δεν μας αρέσει καθόλου όμως. Ανώδυνα, παιδιά. Μπαίαμε, τι νομίζετε? Δεν λέμε μόνο το πρόβλημα εδώ, το επιλύουμε κιόλας. Το επιλύουμε, προσπαθούμε. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, τρίμηνο ολόκληρο είναι, έτσι είναι οι εποχές, ένα τρίμηνο. Το κόλπο λέει με τα παντζούρια. Από τις 8 το πρωί μέχρι, ανοίγουμε τα παντζούρια, έτσι. Από τις 8 το πρωί μέχρι να δεις ο ήλιος είναι κλειστά, σπηλιά σου λέει το σπίτι. Αερίζουμε το σπίτι μόνο αργά το βράδυ, νωρίς το χάλαμα, μόλις αρχίσει και γλυκοχαράζει εκεί. Μετά είναι, λέει, η στρατηγική του air condition και του ανεμιστήρος. Εάν έχουμε air condition, το κρατάμε σε μια σταθερή ανθρώπινη θερμοκρασία 26 βαθμούς. 26 βαθμοί τι είναι? Πολύ. Τέλος πάντων, δεν το αναβοσβήνουμε. Έτσι. Επίσης, μετά έχετε οργανισμός του ηλεκτρικού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, λέει, αν χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα, το έχουμε πει από πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Βάζουμε μπροστά ένα μπολ με πάγο. Γιατί ο ανεμιστήρας θα κατέβει το ζεστό αέρα. Βάλε μπροστά τον πόλη με τον πάγο εσύ για να φεύγει δροσερό το αεράκι. Επίσης, χαλιά και αυτά πρέπει να τα βγάλουμε. Έτσι την πατήσανε στην Αγγλία, που τώρα βρέχει καταρακτοδός και έχει κρύο κτλ. Γιατί εκεί έχουν χαλιά και μοκέτες από τείχο σε τείχο. Έπιασε και το τριαντάρι που δεν έχουν μάθει και τρελαθήκανε. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια, μαζεύουμε τα χαλιά, τα έχουμε μαζέψει ήδη, υποθέτω. Αλλάζουμε σεδόνια και μαξιλαροθήκες και είναι αυτά τα καινούργια που θα βάλουμε, παιδιά, 100% βαμβακερά ή λινά. Δεν χρησιμοποιούμε συνθετικά το καλοκαίρι, ούτε ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε μαξιλά, τίποτα από αυτά όλα. Επίσης, αν η δουλειά, λέει, αυτό είναι καλό, εμάς μας βολεύει, αν η δουλειά ή οι υποχρεώσεις μας το επιτρέπουν, μπορούμε να γίνουμε νυχτερινοί τύποι. Σαν και εμάς εδώ. Ψώνια, δουλειές, περπάτημα ή τρέξιμο μόνο μετά τις 8.30 το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Βλέπω ένα κύριο χρόνια τώρα. 6 και τρέχει στη Μεσογείο. Μπράβο του. Λοιπόν, μόνο φαρδιά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, φυσικά υφάσματα,
στενά αυτά και τέτοια δεν τα φοράμε. Επίσης η τακτική των μικρών ντους. Δεν κάνουμε λέει καυτά ντους, αλλά ούτε και παγωμένα, γιατί το σώμα αντιδρά παράγοντας περισσότερη θερμότητα μετά. Χλιαρά ντους και να ρίξουμε έτσι τη θερμοκρασία μας. Επίσης δεν τρώμε βαριά. Μαγειρευτά, τηγανιτά και τα λοιπά και πολλές πρωτεΐνες την ώρα που έχει ζέστη. Γιατί η πέψη λέει ανεβάζει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Τρώμε σαλάτες, γιαουτάκια, φρουτάκια, είναι λίγο τσιμπημένα αλλά θα πέσουν τιμές τώρα. Καρπούζι, πεπόνι για ενυδάτωση και ελαφρά σάντουιτς. Και πίνουμε νεράκι, δεν πίνουμε παγωμένο. Έτσι, δεν είμαι δροσερό για να μην σοκάρετε το στομάχι. Και άμα υδρώνουμε πάρα πολύ, ηλεκτρολίτες. Και μετά έρχεται, γιατί δεν είναι μόνο τα πρακτικά θέματα, είναι και τα ψυχολογικά, παιδιά. Κλείνουμε λέει το Instagram αν μας εκνευρίζουν οι ατελείωτες φωτογραφίες από παραλίες, πόδια στην άμμο, κοκτέιλ κτλ. Τα κλείνουμε αυτά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε λέει το Greek Summer. Επίσης, βλέπουμε το καλοκαίρι σαν την ευκαιρία να κλειστούμε μέσα με το air condition και να δούμε σειρές, να διαβάσουμε. Έτσι, να διαβάσουμε είναι χρήσιμο, να μάθουμε κάτι καινούριο. Επίσης, αν πρέπει οπωσδήποτε να πάμε κάπου, γιατί να πάμε σου λέει στα κοσμοπολίτικα νησιά, πάνε οι άλλοι. Εμείς να πάμε σε ορεινούς προορισμούς, χωριά με πλατάνια, τρεχούμενα νερά, παιδιά. Πύλιο να πάτε, είναι πολύ ωραία. Βρυτανία επίσης, Καρπενήσι. Στην Ήπειρο, το βράδυ σου λέει χρειάζεται ζακέτα. Εκεί θα πάμε. Επίσης, η ανάλυση λέει προϋποθέτει ότι έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις το περιβάλλον σου, να έχεις air condition στο σπίτι ή στη δουλειά. Και αν η δουλειά μας απαιτεί εξωτερικές μετακινήσεις το μεσημέρι, ή αν δεν υπάρχει κλιματισμός, ή αν υπάρχει κλιματισμός και τσακωνόμαστε με τους συναδέλφους γιατί κρυώνουν, το πλάνο γίνεται πολύ πιο δύσκολο και θα πρέπει να βασιστούμε αποκλειστικά σε φορητά μέσα δροσιάς. Πάρε και ένα θερμόζουμε παγωμένο νερό. Δεν χάλωσε ο κόσμος. Και επίσης δεν πρέπει, λέει, να πιέζουμε τον εαυτό μας να νιώσει καλοκαιρινά. Ένα τρίμηνο είναι, θα περάσει, θα βγει η υποχρέωση αυτή και μόλις μπει ο Σεπτέμβριος και πέσουν οι πρώτες βροχούλες, θα είμαστε λέει και πάλι στο στοιχείο μας. Εμείς που μας αρέσει, βέβαια βγαίνουν οι μητρολόγοι και λέει για το Σεπτέμβριο θα έχει ζέστη, γιατί είναι και εκείνο το Ελνίνιο. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πρώτον, ας ελπίσουμε ότι θα περάσει πολύ, πολύ γρήγορα ο καιρός και επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό με το air condition είναι καλή ιδέα με την έννοια του ότι δροσίζει, αλλά καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε όλοι τι έχουμε μετά να πληρώσουμε. Air condition είναι καλή ιδέα με την έννοια του ότι

την αυθεντικότητα μακριά από το μαζικό τουρισμό. Και όχι μόνο αυτό. Τα 2/3 μεταθέτουν τις αποδράσεις στη χαμηλή περίοδο, τώρα που είναι Ιούνιος και το Σεπτέμβρη. Όλοι μαζί, όχι τον Αύγουστο, σου λέει. Και ο τουρισμός, λέει, στην Ευρώπη στρέφεται σε ένα μοντέλο με νέες αξίες και επιθυμίες. Τι έλεγε ο βουδιστής που σας έλεγα, ο μοναχός, αυτό. Που βασίζονται αυτές οι νέες αξίες και επιθυμίες στην αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική σύνδεση με τους προορισμούς, αλλά και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, αυτά τα νέα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του European Travel Commission, που αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές. 5 προφίλ. Θα σας τα πω πρώτα στα αγγλικά για να τα καταλάβετε και μετά στα ελληνικά. Λοιπόν, τα 5 προφίλ είναι το εξής. Τα εξής. Offbeat destination seekers είναι αυτοί που αποφεύγουν το συνωστισμό. Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Καλό ακούγεται αυτό. Είναι οι hassle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Και είναι και οι impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση. Και επίσης υπάρχουν και οι last but not least, eco responsible explorers, το πιο, που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά. Τι καταλάβαμε από αυτό? Από αυτό καταλάβαμε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι, πώς το λέμε, τουριστών και ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και ταξιδεύουν, και μπράβο τους. Και ο καθένας επιλέγει ανάλογα με το τι τον ευχαριστεί. 8 στους 10 λέει σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός αιχμής. Η μισή, το 51%, στρέφεται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Το 10% σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τα ταξίδια τους είναι, λέει, προσεκτικά σχεδιασμένα. Το 50% επιλέγει διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει στην ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Τώρα να πούμε και τι διαλέγουνε. 22% ηλιό και θάλασσα διαλέγουνε. 15% ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση. Το 10% ταξίδια ευεξίας. Ως βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού είναι σταθερά η ασφάλεια, οι αξιόπιστες χερικές συνθήκες, οι ελκυστικές προσφορές και η φιλοξενία των ντόπιων. Από φιλοξενία εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Επίσης αναδεικνύεται, λέει, το ζήτημα του συνωστισμού. Το 25% δηλώνει ότι ανησυχεί για το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και το 26% προτιμά συνειδητά μη πολύ συχνά στους προορισμούς. Ναι, ναι. Υπερτουρισμός που λέμε, αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 15% αναφέρει ότι προβληματίζεται για το προσωπικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών του. Δεν τον νοιάζει δηλαδή. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, βασίλευα. Επίσης, η ανάλυση βασίζεται, λέει, στις απαντήσεις περίπου 24.000 Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην κυλιόμενη έρευνα της Motorotting Statement κτλ. Από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι το Μάρτιο τώρα του 26. Οι ψαγμένοι και αυτοί που ενδιαφέρονται και αυτοί που θέλουν να περάσουν όμορφα, όμορφες διακοπές κτλ. Επιλέγουν, σου λέει, προορισμούς οι οποίοι είναι, μπορείς να περπατήσεις άνετα χωρίς να στριμώχνεσαι στα σοκάκια και να μπορείς να πάρεις ανάσα, μπορείς να επισκεφθείς εξαιρετικούς προορισμούς και φυσικού κάλους και ιστορικούς κτλ. Το έχουμε και αυτό εδώ στη χώρα μας. Μπορείς να φας πάρα πολύ ωραία και αυτό το έχουμε στη χώρα μας. Και επίσης είμαστε διάσημοι, πασίγνωστοι για τη φιλοξενία. Το έχουμε και αυτό. Καλά θα ήταν όλα να γίνονται έτσι σε ένα ιδεατό επίπεδο και να, πώς να το πω παιδί μου τώρα, και να φεύγαμε όλοι ευχαριστημένοι. Επίσης, έχω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περάσουμε τις διακοπές μας, αν κάποιος δεν φύγει γιατί δεν φτάνει ο προϋπολογισμός, έτσι. Ναι,
Αφού αδειάζουν οι πόλεις, μπορούμε ωραιότατο, ο καθένας στην πόλη του, να περιδιαβεί και να πάει σε

που δεν έχει πάει και να ξαναπάει σε κάποια άλλα που τα απέφευγε και να περάσει πάρα πολύ ωραία. Καλή διάθεση να υπάρχει, ειρήνη να γίνει κάποια στιγμή στον κόσμο και να περνάμε όλοι καλά και όμορφα και ήσυχα. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι ένα βουνό πάρα πολύ ωραίο. Ποιο βουνό είναι? Μ' αρέσει. Το οποίο, στο οποίο, α, μάλιστα, οκ, okay. Εντάξει, τώρα τι συζητάς? Τι συζητείς? Πρόποδες Ολύμπου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ο καθένας, παιδιά, όπου μπορεί και όπου αντέχει ο προϋπολογισμός του και με όσα λεφτά έχει. Έτσι. Για να μπούμε και στα, να τα λέμε όλα. Και επίσης είναι μια πολύ καλή ιδέα. Το κάθε φορά αυτό κάνετε. Και καλά κάνετε, πάρα πολλοί από εσάς. Ό,τι όπου υπάρχει σπίτι οικογενειακό, πατρογονικό, δεν ξέρω τι, στα χωριά και όλα σχετικά, να πάτε. Λοιπόν, Νικό, ξέρεις τι θέλω τώρα εγώ? Εγώ τώρα θέλω, μπράβο, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Γεια σου, Αριάννα, τι κάνεις, είμαστε καλά. Το είδα κι εγώ. Ακούστε, για να τα λέμε όλα τα πραγματάκια, να μην μπερδευόμαστε. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν, το έχω πει και το έχω ξαναπεί και θα το λέω όσο μπορώ, στην κρίση του εκλογικού σώματος. Ο κάθε άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, πάει το εκλογικό σώμα και λέει εγκρίνω ή δεν εγκρίνω. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Και περιμένουμε κι άλλα, μην βιάζεστε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Έχουμε καιρό ακόμα. Σας φιλώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, λέμε να είμαστε εδώ από το ξημέρωμα της Τρίτης, την άλλη εβδομάδα. Ως τότε να περνάτε όμορφα, να προσέχετε εαυτούς και αγαπημένους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς παράκτιους σταθμούς ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ για να αμυνθούν απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις, αφού το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά ντρόουνς σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν όψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις, εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από τον κόσμο και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κεντροδεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά τη μεταφορά. Τουλάχιστον 6 εργάτες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε παράνομο ανθρακοριχείο στην Κολομβία, η οποία προκλήθηκε από συσσόρευση μεθανίου, ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος ο καιρός στην Αθήνα με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: coming on 311. And the heavy blood is going to show it to matter out.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν, μιλώντας στο Ουισκόνσκιν εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. «Θα φύγουμε από το Ιράν πολύ γρήγορα», είπε. Νωρίτερα, μέσα στο Air Force One, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν μεγάλη επιτυχία χωρίς λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με το Axios, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Steve Witkoff και Jared Kushner, συνάντησαν κορυφαίους Αμερικανούς πυρηνικούς επιστήμονες που ενδέχεται να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας μελλοντικής συμφωνίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση ενός μνημονίου κατανόησης. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα αμυντική ενέργεια μετά την εκτόξευση 4 ιρανικών ντρόουν προς τα στενά του Ορμούζ.